Sunny.

της Αγίας Εκκλησίας, τα

Εγώ λοιπόν θα ήθελα να εκφράσω έτσι τις ειλικρινές μου ευχαριστίες προς τον ίδιο για την αρχοντιά αυτής της προσκλήσεως και την ομορφιά αυτής της λατρείας που έκανε εντύπωση. Η συλλογική απαγγελία του συμβόλου της πίστεως και της κυριακής προσευχής του πιστεύω και του Πάτερ ημών και η απόλυτη ησυχία που δεν είναι καθόλου συνηθισμένη στα προσκυνήματα και μάλιστα στα μεγάλα προσκυνήματα σαν αυτό. Δείχνω ότι εδώ υπάρχει μια συνείδηση λατρείας και μια συνέστηση της παρουσίας του Θεού ανάμεσά μας. Λόγοι λοιπόν ευγνωμοσύνης προς τον Σεβασμιότητο και δοξολογίας προς τον Κρυσάκη ο Θεό και εγώ μέσα από τις ψυχές νομίζω όλων μας και ταπεινώς το λέω και από τη δική μου. Και ερχόμαστε με μια συγκεκριμένη ευκαιρία και για ένα συγκεκριμένο λόγο. Και αυτός ο λόγος είναι ότι γιορτάζουμε, τιμούμε ή μάλλον πιο σωστά έχουμε την ανάμνηση των εγγενείων αυτού του συγκεκριμένου λαού. Ένα κτίριο, υλικό κτίριο, το οποίο μας φιλοξενεί, έτσι πιστεύουμε, έτσι ζούμε, έτσι από αυτό εμπνεόμαστε και με χάρη του Θεού και τη δυνατότητα της θελέσεως των μυστηρίων. Είναι λοιπόν ένας ναός, αλλά αυτός ο ναός και αυτή η στιγμή την οποία εμείς κάνουμε και τιμούμε την ανάμνηση των εγγενείων αυτού του ναού μας παραπέμπει σε κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος, είναι και η υπόμνηση μιας πνευματικής πραγματικότητας την οποία πρέπει να δείξουμε την ψυχή μας. Και θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, να καταλάβουμε ο κάθε ένας μας ότι είμαστε ο ίδιος ένας ναός. Και δεύτερον, ότι εμείς αυτόν τον ναό που έχουμε, θα πούμε τι σημαίνει αυτό, οφείλουμε να τον εγγενίζουμε διαρκώς μέσα σε αυτόν να ανανεωνόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Είναι συγκυρία καλή που σήμερα στο αποστολικό ανάγνωσμα που απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους τους λέει την εξής έκφραση. Ημείς ναός Θεού εστέ. Είστε ο κάθε ένας ναός του Θεού. Και μέσα σε αυτόν τον ναό ζούνται τον Θεό, ενικούντα και περιπατούντα, έτσι έχει πει, ότι εγώ θα είμαι ενικών, θα κατοικώ μέσα σας και θα περιπατώ και θα κινούμαι μέσα σας και θα αισθάνεστε τις κινήσεις μου και έτσι εγώ έσομαι, θα είμαι δικός σας πατέρας και εσείς θα είστε δικά μου παιδιά και λαός μου ή και φιλατέρες μου. Αυτή την έκφραση τη λέει στους Κορινθίους τρεις φορές ο Παύλος. Τη μία στη δεύτερη προς Κορινθίους που διαβάζουμε σήμερα και τις δύο στην πρώτη προς Κορινθίους. Τα δύσκολη η Κορινθή. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά μήπως και εμείς το καταλαβαίνουμε. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας το επαναλαμβάνει.

όντα είναι του σοφού κατεσφύλι και είναι τα όντα καταργή. Αυτό επανειδεύεται στη ζωή αυτού του Αγίου. Μη όντα θα πει σαν να μην υπάρχει, σαν να μην έχει καμία αξία, σαν να σε θεωρούν ένα τίποτα, να σε έχουν πεταμένο, περιφρονημένο, να σε αγνοούν, να σε έχουν αντικειμένο. Δόξα του Θεού που δεν σβήνει. Αυτή τη δόξα του Θεού κράτησε και ο Άγιος μας. Χθες στην επιδευσμένη κατά την χρήση μου ομιλία του Σεβασμιωτάτου μίλησε ο Άγιος Νέας Κρίνης για τρία βασικά χαρακτηριστικά του Αγίου. Το ένα είναι ότι είχε την ελευθερία του πνεύματος. Το δεύτερο είναι ότι είχε αυτή την ομολογία της πίστης. Δυσκολότερες ενδεχομένως αντικειμενικά συνθήκες της ζωής. Άνθρωπος δοξολογίας, άνθρωπος ελευθερίας, άνθρωπος αρχοντιάς. Γιατί αυτό? Γιατί είχε καταφέρει με τη ζωή του και με την ταπείνωσή του, με την υπομονή του και με όλη αυτή την εγκαρτέρηση την οποία έδειξε στις δυσκολίες της ζωής του, στα λίγα χρόνια που έζησε αυτόν τον κόσμο, να κάνει την επένδυση της αιώδειας δόξης και προοπτικής του. Αυτή είναι η λογική του Θεού. Δεν είναι η σοφία του κόσμου, δεν είναι ο πλούτος, δεν είναι η κοσμική δύναμη, δεν είναι καν η αναγνώριση. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Αλλά τι είναι? Όπως έλεγε και το επαναλαμβάνω ο Παύλος, ποιος επιλέγει ο Θεός? Τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενημένα και τα αγενή. Και η φοβερή έκφραση είναι και τα μη όντα, σαν να μην υπάρχει κανείς. Αυτή είναι η ταπείνωση. Και αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται όλο το υποδόμημα της χάρητος του Θεού στη ζωή μας. Θα ήθελα και πάλι μαζί τις ευχαριστίες μου προς το Σεβασμιότατο για την πρόσκληση, την έκφραση της χαράς μου για το ότι βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ευλογημένη σύναξη, να πω σαν προσευχή να μας αξιώσει ο Θεός να αποκτήσουμε νου Χριστού, φρόνημα και σοφία Χριστού μέσα από μια εσωτερική ταπείνωση ελευθερίας, ομολογίας και δοξολογίας για να αξιωθούμε πραγματικά και το σώμα

Εσύ.

Εκκλησίας και να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ο ένας τον άλλον και να χαρούμε, αλλά και να ενωθούμε μέσα από το Άγιο Ποτήριο, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Και θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς τους ευλαβείς προσκυνητές, οι οποίοι αψηφίσατε τις αναγγελίες οι οποίες επαληθεύτηκαν όσον αφορά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νομό μας και ιδιαίτερα στην Βόρειο Εύβοια, αλλά από ό,τι πληροφορηθήκαμε και σε άλλο τμήμα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τη Σκιάθο. Ξεπεράσατε τον φόβο, γιατί έχετε στην καρδιά σας πολύ αγάπη. Αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον Όσιο Ιωάννη, το Ρώσο. Και ήλθατε και αποδιώξατε τον σόφο από τις δικές μας τις καρδιές και τονώσατε και σε μας την πίστη. Και θέλω ακόμη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κελαϊδίτη, στους δημάρχους που παρίστανται εδώ, των Χαλκιδαίων, αλλά και της περιοχής του Μαντουδίου και της Λίμνης, και σε όλους όσους αποτελούν την πολιτική προστασία, γιατί έλαβαν μέρημνα μαζί και την αστυνομία, έλαβαν μέρημνα όλη τη νύχτα να καθαρίσουν τον δρόμο από τις κατολιστήσεις, από τους βράχους, ώστε να είναι δυνατή, έστω και κάπως αργότσικα, η διάβαση του δρόμου και η προσέλευση των ευλαβών χριστιανών, οι οποίοι επέμειναν και δεν επέστρεψαν από την Καστέλα στα σπίτια τους. Όμως και εκείνοι που δεν μπόρεσαν να έρθουν, να είναι βέβαιοι ότι ο Άγιος Ιωάννης είδε την προθυμία τους, είδε την επιθυμία τους και θα τους επισκεφθεί ο ίδιος, όπως συχνά πράττει, ως έτοιμος βοηθός εν ανάγκες όλων των ανθρώπων οι οποίοι τον εμπιστεύονται και τον επικαλούνται. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον πατέρα Ιωάννη, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τους συνεφημερίους του, τον πατέρα Δημήτριο και τον πατέρα Ιωάννη, τους Αγίους Ιεροψάλτες και όλους τους εργαζομένους στο Ιερό Προσκύνημα, γιατί προσέφεραν τον καλύτερό τους εαυτό για τη διοργάνωση αυτής της πανηγύριος. Και έτσι έδωσαν τη χαρά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παληθεύονται και να επιβραβεύονται για τις επιλογές τους. Και τα μέλη
εσάς τους χριστιανούς ανάπαυση αλλά και χαρά, γιατί βλέπετε ότι ό,τι επιστρέφεστε στην Εκκλησία αυτό πιάνει τόπο και αυτά που βλέπετε είναι αυτά που αφορούν τα κτίρια. Υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία αφορούν τους ανθρώπους που έχουν παντοειδείς ανάγκες και προστρέφουν στο Ιερό Προσκύνημα. Θέλω όμως ιδιαίτερως να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή μας πρόσκληση, που όντως ήταν καρδιακή και με προθυμία ήρθαν και μας ευθύμησαν και μας ευλόγησαν και μας χαροποίησαν και μας εδίδαξαν. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβριωτικής, κύριο Νικόλα, ο οποίος προσέφερε σήμερα ως προεστός της Λειτουργικής Συνάξεως η Θεία Ευχαριστία, και αυτή η Θεία Ευχαριστία είναι υπέρ όλης της Οικουμένης. Θεία Λειτουργία είναι προσφορά για όλο τον κόσμο, υπέρ όλου του κόσμου, αλλά και γιατί μας εδίδαξε, παίρνοντας αφορμή από το Αποστολικό Ανάγνωσμα και συνδυάζοντας το με την επέτειο που γιορτάζομαι σήμερα, το πόση αξία έχει ο άνθρωπος και πόση αξία έχει το σώμα του ανθρώπου.

καταδικαστεί, γιατί ακούν και ξένα και παράδοξα, τα οποία δυστυχώς με διαφόρους τρόπους επιβάλλονται στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Δεν θα μπορούσε όμως να γίνει διαφορετικά, γιατί ο Σεβασμιότατος, εκτός από την θεολογική επιστήμη, είναι και επιστήμων, πανεπιστήμων, θετικών επιστημών, με αξιόλογες σπουδές και δραστηριότητες στο εξωτερικό και στην Αμερική. Και γι' αυτό η Εκκλησία, εκτός από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας και Λαυρεωτικής, την οποία θεαρέστως τιμένη, του έχει αναθέσει και άλλες λεπτές και πολύ ευαίσθητες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με ζητήματα βιοηθικής, που και αυτά είναι στην επικαιρότητα. Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλη του την προσφορά, αλλά και για την σημερινή, την τόσο επικοδομητική παρουσία του. Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, τον πατέρα Ιουστίνο, ο οποίος μας εκήρυξε χθες το βράδυ, ο Άγιος Μεσογέας αναφέρθηκε όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και στο περιεχόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι, και αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο, από εκείνους που προσέχουν εκείνους που μιλάνε. Όλοι θέλουμε να μιλάμε, αλλά είναι πολύ σπουδαίο να μάθουμε και να ακούμε, και μάλιστα μεταπροσοχής. Ήταν δε συγκλονιστικό, συγκλονιστικός ο επίλογος τον οποίο έκανε ο Άγιος Νέας Κρίνης εχθές το βράδυ, αναφέροντας αυτό το θαύμα του Οσίου Ιωάννου, το οποίο ο ίδιος έζησε, το επαληθεύει και ο παρόν συλλειτουργός μας, ο Άγιος Ισανίωτης και Απίστης πατήρ Αθανάσιος, και που είχε ως αποτέλεσμα να βαπτιστεί ένας αλόδοξος. Τον είχε επιλέξει ο Όρθιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ήταν από τον τόπο στον οποίο ο Όρθιος Ιωάννης υπέφερε, αλλά μέσα από αυτήν την υπομονή και την ταπείνωση και την ανεξικακία αγίασε. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο, τον ανέφερα ήδη, τον Συσσανίου και Σχετίστη, τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος χωροστάτησε χθες το βράδυ στον Εσπερινό και μας έδωσε πολύ χαρά, γιατί συμμετείχε και στην πανήγυρη του Μαντουδίου της γειτονικής Κομοπόλεως, με αφορμή τη μνήμη του Ευαγγελιστού της Αγάπης, του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου. Και μας εδίδαξε και με την παρουσία του, με την ταπεινοφροσύνη του και την απλότητά του, αλλά και τον όμορφο θεολογικό του λόγο. Ευχαριστώ ακόμα τον Θεοφιλέστατο Δραγωδητίας, τον πατέρα Βασίλειο, ο οποίος ανήκει στο Πατριαρχείο της Βουλγαρίας και είναι καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Τρογιάν, όπου έχει αποθησαυριστεί και φυλάσσεται εκεί η θαυμαυγός εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας.

0: ευχαριστήσω και τους συνοδούς των Αγίων Αρχιερέων, τους κληρικούς και τους λαϊκούς, καθώς και όλους τους άλλους πατέρες, που ήρθαν από άλλες Μητροπόλεις, αλλά και από την δική μας την Ιερά Μητρόπολη και μας έδωσαν χαρά και μας έδωσαν αγαλίαση σε αυτήν την πανήγυρη, η οποία χάρις στην αγάπη του Θεού και στις δυνατές πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου εκτελέστη στο νέο Προκόπιο και μάλιστα όπως κάθε χρόνο μεγαλοπρεπώς. Και κλείνοντας, πάλι θα αναφερθώ σε εσάς, τους χριστιανούς, γιατί χωρίς εσάς, όσοι και αν ήμασταν μητροπολίτες, ιερείς, ψάλτες, δεν θα είχαμε την ίδια αίσθηση και δεν θα ήταν η καρδιά μας το ίδιο γεμάτη από συγκίνηση και από χαρά. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλή επιστροφή στα σπίτια σας, όσοι Ιωάννης να σας προστατεύει και εσείς όμως να προσέχετε, σας παρακαλώ, και τις ταχύτητες και τα σήματα της πορείας, ώστε το προσκύνημά σας να έχει και αίσιον και ευλογημένο πέρας. Τώρα οι καιρικές συνθήκες δεν μας επιτρέπουν τη λιτανία. Σταμάτησε η βροχή. Σταμάτησε.
1: Θα σκουπίσουμε τους δρόμους.
0: Λοιπόν, τι ψηφίζει ο λαός? Εφόσον λοιπόν εσείς το ψηφίζετε και εμείς μαζί με εσάς θα λιτανεύσουμε τον Όσιο Ιωάννη, ώστε η ευλογία του να διαχυθεί όχι μόνο στο Προκόπι, σε όλο τον κόσμο. Και η ευλογία του θα είναι και σε όσους μας παρακολουθούν μέσα από το Ορθοδοξία Info ή μας ακούνε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, όσους να είναι μαζί σας.
2: Καλή νίκον

σεβασμιότατε είπατε ότι ήρθαμε και σας τιμήσαμε, ένα, ότι σας ευλογήσαμε, δύο, και σας διδάξαμε, τρία, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω το αντίστοιχο συνέβη οπωσδήποτε. Και μας τιμήσατε με εξαιρετικό τρόπο και μας ευλογήσατε, ήταν μια πλούσια ευλογία και μας διδάξατε με τον πλατισμό της καρδιάς σας. Έχετε, το είπε χθες και ο Άγιος

ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με το πανηγυρίζον ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και το πολυαρχιερατικό σε λειτουργό.

συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κάθου κ. Ιωάννης.
1: Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Αυτήν την Κυριακή το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο θα ακούσουμε να διαβάζεται στις εκκλησιές μας, είναι ένα απόσπασμα από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την δεύτερη προς Κορινθίους. Έτσι λοιπόν το κείμενο σε μετάφραση έχει ως εξής. Αδελφοί, ως συνεργάτες του Θεού σας παρακαλούμε να μην δεχθείτε άδικα και χωρίς αποτέλεσμα τη χάρη του Θεού, γιατί λέγει, εννοείται ο προφήτης Ισαΐας, στον κατάλληλο καιρό σε άκουσα και στην περίπτωση της σωτηρίας σε βοήθησα. Να τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός και η περίσταση της σωτηρίας. Δεν δίνουμε σε κανέναν καμιά αφορμή για να μην κατηγορηθεί το έργο του κηρύγματος. Αντίθετα, παντού και πάντοτε παρουσιαζόμαστε και είμαστε ως διάκονοι του Θεού. Και αυτό το δείχνουμε με την πολλή υπομονή μας στις θλίψεις, στις ταλαιπωρίες, τις στερήσεις, τις μαστιγώσεις, τις φυλακίσεις, τις ταραχές, τους κόπους, τις αγρυπνίες και την πείνα. Είμαστε αγνοί και καθαροί στο βίο μας. Γνωρίζουμε καλά την αλήθεια και με μακροθυμία δείχνουμε καλοσύνη σε όλους. Αισθανόμαστε μέσα μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που μας γεμίζει ειλικρινή αγάπη με το λόγο της αληθείας, με τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της δικαιοσύνης, τα επιθετικά αλλά και τα αμυντικά. Άλλοι μας τιμούν και άλλοι μας ευρίζουν. Άλλοι μας κακολογούν και άλλοι μας επενούν. Άλλοι μας θεωρούν λαοπλάνους και άλλοι ως αληθινούς διακόνους του Θεού. Άλλοι μας αγνοούν και άλλοι μας γνωρίζουν καλά. Τελικά είμαστε σαν πεθαμένοι και όμως να που ακόμη ζούμε, σαν τιμωρημένοι, σαν λυπημένοι και όμως πάντοτε χαρούμενοι, σαν πτωχοί και όμως κάνοντας τους άλλους πλουσίους, σαν να μην έχουμε τίποτε και όμως κατέχουμε.

αποστολικό ανάγνωσμα αναφέρεται στην εν Χριστώ σωτηρία, όπως εκπηγάζει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου, και προσφέρεται στο σώμα της Εκκλησίας από τους Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην εν Χριστώ καταλλαγή του ανθρώπου με το Θεό, στην διακονούσα προσφορά της από τους Αγίους Αποστόλους και στην εκ μέρους των ανθρώπων αποδοχή της. Το περιεχόμενο της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου είναι η εν Χριστώ συμφιλίωσή του με τον Θεό, από όπου και απεσπάστη εκ ουσίως με την αμαρτία. Για την αποδοχή της σωτηρίας επενεργεί μεν η χάρη του Θεού, αλλά συνεργούν μετά του Θεού ως διάκονοι οι Άγιοι Απόστολοι και Κήρυκες του Ευαγγελίου. Η εκ μέρους του ανθρώπου αποδοχή της αγάπης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού τελεσιουργεί στην ύπαρξη την εν Χριστώ σωτηρία. Η ενεργοποίηση της σωτηρίας εκφράζεται με την εκούσια κυκλοφορία της στους άλλους ανθρώπους. Αυτή η αλήθεια παρελώνει ότι ο Χριστός έχει προσλάβει όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους στην ύπαρξή του. Η αποδοχή αυτή της αλήθειας από τον άνθρωπο διαστέλει την αμαρτωλή ύπαρξή του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί και να χωρεί με την σειρά του και αυτός όλους τους άλλους ανθρώπους. Η καταλλαγή ως εμφυλίωση του ανθρώπου με τον Θεό μετά την διάσπαση της αμαρτίας πραγματοποιείται εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό. Η εν Χριστώ ένωση του Θεού με τον άνθρωπο συνιστά και την υπέρβαση της αμαρτίας ως παραπτώματος από την μετά του Θεού κοινωνία. Ο Απόστολος Παύλος παρακινεί τους πιστούς και τους παρακαλεί ώστε μη εις κενών δέξαστε την χάρη του Θεού, και αυτό αποτελεί την εκ νέου πρόσκληση του Θεού στον άνθρωπο για την αποδοχή της μεταυτού κοινωνίας στο πρόσωπο του Κυρίου. Στην υπέρβαση της αδιαφορίας του ανθρώπου που δεν του επιτρέπει να πάρει εδώ και τώρα την σωτηριώδη απόφαση του, την υπόμνηση της υπαρξιακής κενότητας του ανθρώπου όταν αφήνει τον εαυτό του μετέωρο από την χάρη του Θεού, την αξιολόγηση του χρόνου και την αλλίωσή του από την αγάπη του Χριστού σε καιρόν ευπρόσδεκτον, και την προβολή των Αγίων Αποστόλων του Κυρίου ως υποδείγματος για τη σωστή απάντηση του ανθρώπου στην κλίση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον προφήτη Ισαΐα για να δείξει την πρωτοβουλία του Θεού στην σωτηρία του αμαρτήσαντος ανθρώπου μέσα από συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα στην επίγεια πορεία του Ισαΐα. Στο πλήρωμα όμως του χρόνου έχουμε την επενέργεια της εν Χριστώ χάριτος και αληθείας ως κοινωνία αγάπης. Η εκούσια αυτή προσφορά του Κυρίου φανερώνει την ομοιότητά του με τον άνθρωπο. Όθεν όφιλεν κατά πάντα της αδελφής ομοιοθύνη και πεπειρασμένον κατά πάντα καθ' ομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Στο χώρο της ομοιότητος φανερώνεται η αδελφότητα του Χριστού με τους ανθρώπους. Είναι τίαν ούτε πεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν. Η αγάπη του Κυρίου είναι απροϋπόθετος, γιατί δεν εξαρτά την προσφορά της αγάπης του από το κατά πόσον ο άνθρωπος θα ανταποκριθεί θετικά στην αποδοχή της, ούτε και από την αυτόνομη ηθική του καλλιέργεια. Η εκ μέρους του ανθρώπου ανακάλυψη του αβυσσόδους περιεχομένου της αμαρτίας πραγματοποιείται μόνο στο χώρο της αγάπης του Θεού. Η αγάπη του Κυρίου είναι και άσκοπος, γιατί δείχνει πως πέραν της αγάπης δεν υπάρχει κάτι ανώτερο ή και τελειότερο. Ο Χριστός δεν μας αγαπά για να μας σώσει, ώστε η σωτηρία να είναι υπέρτερη της αγάπης, αλλά η ίδια η αγάπη του Κυρίου ταυτίζεται με την σωτηρία, γιατί αποτελεί την κοινωνία και τη μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Τριαδικού Θεού. Το αίτημα για κοινωνία ενότητας και αγάπης ισχύει και αναζητείται από τον άνθρωπο όλων των εποχών, παρόλη την εσφαλμένη και άστοχη πορεία στη ζωή του. Ενώ ο άνθρωπος επιλέγει την ανισόρροπη κατεύθυνση της ύπαρξής του, όμως
άνοσε πάνω στα πράγματα, αισθάνεται πως έχει χάσει το νόημα της ζωής του, που με κάθε τρόπο το αναζητεί. Ο σύγχρονος άνθρωπος υποφέρει από μια παραμέληση, αδιαφορία, υποτίμηση του προσώπου του, χωρίς βέβαια να μπορεί να εξωτερικεύσει την αιτία του. Η συσκότηση και η δυσλειτουργία του προσωπικού κέντρου στον άνθρωπο οφείλεται στην αλλίωση της αγάπης. Ο άνθρωπος ζητά αγαπητική αναγνώριση στο εγώ του, αλλά ξεχνάει πως κάτι τέτοιο απαιτεί και την δική του προσφορά αγάπης. Η αποκατάσταση και η ικανοποίηση του υπαρξιακού αιτήματος της αναγνώρισης και της αποδοχής του ανθρώπου από τους άλλους βρίσκεται στη σωστή κυκλοφορία της αγάπης. Ο Απόστολος Παύλος προβάλλει την υποδειγματική προσφορά της ανιδιοτελούς και θυσιαζομένης αγάπης του Χριστού. Θεμελιώδες γνώρισμα αυτής της αγάπης είναι η άμεση γνώση του ανεπανάληπτου προσώπου κάθε αγαπωμένου ανθρώπου. Ο Κύριος βεβαιώνει, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γνώσκω τα αιμά και γνώσκομαι υπό των αιμών και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί ότι είδασε την φωνή αυτού. Ο Κύριος προσφέρει αδιάκοπα την αγάπη του με μεγάλη υπομονή και καρτερία. Ιδού έστικα επί την θύρα και κρούω. Ο Χριστός, ο ζητιάνος, αναζητά τον άνθρωπο για να τον αναμορφώσει με την κοινωνία της αγάπης του. Η αποδοχή της αγάπης του Κυρίου από τον άνθρωπο εξαρτάται από το κατά πόσον θα ανοίξει επουσίως την καρδιά του για να γεμίσει με τη θεανθρώπινη ζωή του Χριστού. Η φωνή του ποιμένος Χριστού είναι ο λόγος του, η ύπαρξή του που την προσφέρει στον άνθρωπο με την αγάπη του και επομένως τον καταξιώνει σε κάποιον εξέφνης χρόνο σωτηρίας για να την αποδεχθεί, ώστε να ξεπεράσει την απομόνωση των εγωτικών του αδιεξόδων. Αν αυτή η αλήθεια περάσει στον σύγχρονο άνθρωπο, τότε έχει αρχίσει η θεραπεία του ψυχικά ασθενούντος ανθρώπου της εποχής μας. Η παράκληση του Αποστόλου Παύλου στην προσφορά της αγάπης του Χριστού είναι μια έκκληση στον άνθρωπο να βρεθεί στον χώρο της Εκκλησίας, όπου ο Χριστός δέχεται τον κάθε άνθρωπο ευπρόσδεκτα και τον γεμίζει με την παρουσία του. Ο Απόστολος Παύλος προσφέρει στη συνέχεια την βοήθειά του και σε αυτή την έσχατη άρνηση του ανθρώπου να αδιαφορήσει στην αγάπη του Κυρίου και με το κενό της υπάρξεώς του να διακινδυνεύσει την διάσωση της ανθρωπιάς του. Ο Απόστολος Παύλος προβάλλει τον εαυτό του ως διάκονο του Θεού, υπηρέτη του μυστηρίου της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου. Επομένως, ο εαυτός του δεν ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο, αλλά σε όλους τους ανθρώπους, όπως ο Χριστός αγκαλιάζει με την αγάπη του όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Έτσι, η εν Χριστώ σωτηρία, η συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό στο πρόσωπο του Κυρίου διαχέεται, ακτινοβολεί και κυκλοφορείται χωρίς διάκριση σε όλους τους ανθρώπους. Όσοι άνθρωποι αποδέχονται την προσφερόμενη εν Χριστώ καταλλαγή, αναγνωρίζουν το έργο των Αγίων Αποστόλων και ενσωματώνονται ενεργώς στο χώρο του μυστηρίου της Εκκλησίας, από όπου και ζωοποιούν με την Θεία Κοινωνία του Χριστού την ύπαρξή τους. Όσοι όμως, έστω και προσωρινά, απορρίπτουν την χάρη του Θεού και αντιστέκονται στην προσφερόμενη εν Χριστώ σωτηρία, προξενούν πολλά προβλήματα στο έργο των Αποστόλων. Η αντίσταση του ανθρώπου στην χάρη του Θεού δείχνει πως εξακολουθεί να είναι οχυρωμένος στην αυτοαξία του εγωισμού και της φιλαυτίας του. Στην προσπάθειά του να επιβάλλει το εγώ του στους άλλους, δημιουργεί φοβερές και επικίνδυνες καταστάσεις. Μερικές από αυτές αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, στερήσεις, αναστατώσεις, διωγμούς, φυλακές, μαστιγώσεις και άλλα πολλά. Οι Άγιοι Απόστολοι αντιμετώπιζαν όλα αυτά τα εμπόδια
μακροθυμία και καλοσύνη με την ανυπόκριτη αγάπη του Κυρίου. Οι Απόστολοι ήταν εξοπλισμένοι με τα όπλα της δικαιοσύνης, τα δεξιά και τα αριστερά. Τα δεξιά όπλα είναι τα επιθετικά και η επίθεσή τους ήταν το αγκάλιασμα των ανθρώπων με την αγάπη του Χριστού. Τα αριστερά όπλα είναι τα αμυντικά και η άμυνά τους ήταν η αγάπη, η υπομονή, η μακροθυμία, η παράκληση και η συμπολιτικότητα. Ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει στη συνέχεια του Αποστολικού Αναγνώσματος πως η επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη από μία διαλεκτικότητα που δεν σημαίνει αναπόσπαστα αντιθέσεις, αλλά ποικίλες εναντιώσεις με τις θετικές και αρνητικές της πλευρές. Αναφέρει διαδόξης και ατιμίας, διαδυσφημίας και εφημίας, ως πλάνοι και αληθείς, ως αποθρήσκοντες και ιδουζόμενοι, ως λυπούμενοι αοί δεχαίροντες, ως πτωχοί πολλούς πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Η ψυχική ακαταστασία του ανθρώπου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό και οι Άγιοι Απόστολοι αντιμετωπίζουν όλες τις καταστάσεις που αφορούν στις παρεχόμενες βοήθειες για την θεραπεία του τραυματισμένου από την αμαρτία ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος, παραθέτοντας τους διωγμούς, τις φυλακίσεις, τις τιμωρίες των Αποστόλων, δείχνει πως φαίνεται να πεθαίνουν, όμως η δύναμη του Θεού να τους κρατάει στη ζωή. Ενώ οι θλίψεις δημιουργούσαν λύπη στους Αποστόλους, όμως την ψυχή τους ήταν γεμάτη με την χαρά του Κυρίου. Ενώ ήσαν πτωχοί σε υλικά αγαθά, όμως πλούτιζαν πολλούς ανθρώπους με το μήνυμα της εν Χριστώ αγάπης και καταλλαγής με τον Θεό. Ενώ άδειαζαν εκουσίως τον εαυτό τους, όχι μόνο από κάθε τι το υλικό, αλλά συγχρόνως ενέκρωναν την ύπαρξή τους και από τον εγωισμό, την καινοδοξία και την φιλοδοξία. Είχαν φτάσει στην ολική απώλεια του εγώ, δηλαδή στην Αγία Ταπείνωση. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα ήταν οι τα πάντα κατέχοντες εν Χριστώ Ιησού. Το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων καλείται ο άνθρωπος όλων των εποχών να το αποδεχθεί για να ξεπεράσει τα φοβερά διέξοδα της υπαρξιακής εμπλοκής του. Η υπέρβαση της αμαρτίας δεν γίνεται ομοιοπαθητικά, δηλαδή με την χρήση των ίδιων μέσων της, με σκοπό την ανέρεση και την εξόντωση των αμαρτωλών, ώστε να πάψουν να ενοχλούν την κοινωνία. Η υπέρβαση της αμαρτίας γίνεται με την αγάπη του Χριστού, την υπομονή, την καλοσύνη, την συγχωρητικότητα και την ταπείνωση. Με την αγάπη του Κυρίου γεφυρούνται το χάσμα και η διάσπαση της κοινωνίας. Όταν στη κοινωνία της γίνεται αποδεκτός ο αμαρτωλός άνθρωπος και έτσι αποδυναμούνται και απενεργοποιείται η ισχύ της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο Κύριος έθεσε ως κέντρο της αγάπης του το πρόσωπο του εχθρού, γιατί η αγάπη δεν υποτάσσεται στην έρθρα. Αντίθετα, την διαλύει και την καθιστά ανύπαρκτη. Εδώ ακριβώς ανακεφαλαιώνεται η παράκληση του Αποστόλου Παύλου στον άνθρωπο κάθε εποχής, ώστε να προσελκύεται η διάθεσή του για την πραγμάτωση του σωτηριώδους υπαρξιακού αγώνα του. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε ο άνθρωπος δεν δέχεται εις κενόν την χάρη του Θεού, που με τη σειρά της αναπληρεί τα ελλείπτοντα και θεραπεύει τα ασθενή της ανθρώπινης.

αναφορικά με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο θα ακούσουμε αυτήν την Κυριακή είναι ένα απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Συγκεκριμένα λοιπόν το κείμενο έχει ως εξής. Εκείνο το καιρό, καθώς στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία, του είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε: «Διδάσκατε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους, που ήταν στο άλλο πλοίο, να έρθουν και να βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάλικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καίκι μου, διότι είμαι, Κύριε, άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευθεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, γιατί από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάρικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Με πικρή τη γεύση της απελπισίας στα χείλη, στεκόταν ο Πέτρος παράμερα στο καΐκι του και αφουγκραζόταν τον θείο διδάσκαλο. Αποκαμωμένος κοίταζε παραπονεμένα τα δίχτυα του. Ολάκερη νύχτα πάσχιζε, ζυμώνοντας τις σταγόνες του υδρότατου με το κύμα της θάλασσας. Μα το φως της ημέρας ούτε μια κούφτα ψάρια δεν του χάρισε και το παράπονο ξεχύλισε. «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε ρίχνοντας τα δίχτυα και δεν πιάσαμε τίποτα». Τότε εκείνος τον συμβούλευσε πατρικά: «Φέρε το πλοίο πάλι στα βαθιά της λίμνης και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρια». Και ήρθε το θαυμαστό αποτέλεσμα. Τέτοιο πλήθος ψαριών σύνεξαν, που το δίχτυ τους άρχισε πια να σπάσει. Ο δε Πέτρος, θαμπωμένος από το γεγονός, σύγκουρμος έτρεμε. Ίσως πολύ αργότερα, λουσμένος το φως του παρακλήτου πια και φέρνοντας στο νου τούτο το γεγονός, να ψέλιζε τα λόγια του ποιητή: «Το δέντρο του σταυρού έδωκε τον ανθρώπινο καρπό του, που ακόμα δεν τον έδρεψαν οι αιώνες. Ακόμα η πέτρα δεν ανάβλησε νερό και το σκληρό τιτάρι δεν γίνει και ψωμί». Θαυμαστεί όντως η ψαριά με τον Θεό στο πλάι, πικτρά αποτυχημένη όμως, χωρίς την δική του παρουσία. Ζούμε σε μια εποχή που αληθινά δεν έχει όμοιά της. Η παραδοξότητα είναι το κύριο γνώρισμά της, το μεγαλείο της. Φαίνεται να τρέφει στα σπλάχνα της κόσμους διαφορετικούς, αντικρουόμενους καθημερινά. Ιδεολογίες, πρακτικές, μοντέλα ζωής που το χάσμα δείχνει αγεφύρωτο αναμεταξύ τους, λες και δεν υπάρχουν κοινή τόποι συνεννόησης. Και όμως, κάτω από τα φαινόμενα υπάρχει μια σκοτεινή σύραγγα που όλα τούτα τα ενώνει. Αυτή η συνάντηση συνιστά το πιο παράδοξο φαινόμενο των καιρών μας. Πού συναντώνται, μάλλον πού συνεργάζονται, μας το ότι θεωρητικά ή πρακτικά, φανερά ή κρυφά, η παγκόσμια παιδεία, το θέαμα στο μεγάλο του εύρος, η ισχυρή κάλαμη, η λεγόμενη πνευματική ηγεσία σπέβδει, συναγωνίζεται και ευαισθητοποιείται ποιος θα πει, θα γράψει ή θα μεταφέρει στις ευρύτερες μάζες τούτο το νέο. Καταργείται ο Θεός. Ποιος θα εμπεδώσει το σύνθημα της εξώσεως του Θεού από την πανανθρώπινη ζωή. Έκανε το σφάλμα η εποχή μας και οργάνωσε και κήρυξε την κηδεία του Θεού. Και νομίζοντας ότι ο Θεός πια δεν ζει, αφού η κηδεία του έγινε παγκοινή,
έριξε τα δίχτυα της αλαζονικά για την ψαριά της γλυκιά ζωής, με σύνθημα το συμφέρον και βοηθητικό άνεμο την δύναμη του ορθολογισμού. Καπετάνιος το καΐκι που δίχως Θεό όλα επιτρέπονται, διόρισε τον άθεο ανθρωπισμό, τον χωρίς Θεό ουμανισμό, όπως περήφανα τον λέει, και γέννησε ο κόσμος από δασκάλους του δίχως Θεού ανθρωπισμού, που ξέχασε πως όλα όσα καλά διδάσκει τα έκλεψε από την διδασκαλία εκείνου που αδιάνθρωπα αρνήθηκε. Και έβγαλε η νεόκοπη αυτή θεωρία των λίθων των ακρογωνιαίων το θεμέλιο το μοναδικό από τα σύμπαντα και στήριξε το οικοδόμημα στο κενό. Πικραμένος δε ο κόσμος από το αποτέλεσμα της αλληλείας του, μελαγχολικός και απελπισμένος θρηνεί. Μα δεν το επιχείρησε πρώτη φορά το πείραμα τούτο ο κόσμος. Ο σοφός Σολομών μας περιγράφει πως και τότε οι άνθρωποι, εν εαυτής λογισάμενοι ούκ ορθώς, οργάνωσαν και παρακολούθησαν την κηδεία του Θεού. Η ζωή μας, είπαν, είναι λίγη και θα περάσει σαν το σύννεφο, χωρίς καμία επιστροφή, σαν την ομίχλη που διασκορπίζεται, διωγμένη από τις ακτίνες του ήλιου, που διαλύεται μπροστά από την γλυκιά θαλπορή του. Δεν υπάρχει ελπίδα ότι θα ζήσουμε πέραν από το τάφο, γιατί κανείς δεν επανήλθε από τον Άδη να μας πληροφορήσει τι γίνεται εκεί. Στάχτη θα γίνει το σώμα μας και το πνεύμα μας θα διαλυθεί σαν κούφιος άνεμος. Εμπρός λοιπόν, ας απολαύσουμε τα αγαθά που υπάρχουν γύρω μας, όσο μπορούμε περισσότερο, και με νεανική ορμή ας χαρούμε τον κόσμο με όλες του τις απολαύσεις. Ας μεθύσουμε με το καλύτερο και ακριβότερο κρασί, ας λουστούμε με αρώματα και ας μην αφήσουμε να περάσει χωρίς να απολαύσουμε κανένα από τα λουλούδια της άνοιξης. Ας στεφανώσουμε το κεφάλι μας με τριαντάφυλλα πριν αυτά μαραθούν. Κανείς σας μην μείνει έξω από τις μεγαλόπρεπες απολαύσεις μας. Παντού ας αφήσουμε τα ίχνη των διασκεδάσεων, γιατί αυτή η εφροσύνη και διασκέδασή μας είναι το μερίδιο και η κληρονομιά μας πάνω στην γη. Ας καταπιέσουμε και ας εκμεταλλευτούμε κάθε φτωχό και δίκαιο. Ας μην λυπηθούμε την αδύναμη χείρα. Ας μην τραπούμε τα πολύχρονια μαλλιά του γέροντα. Η δύναμή μας ας είναι ο νόμος της δικαιοσύνης μας, διότι η αδυναμία αποδεικνύεται πάνω στα πράγματα άχρηστη και επιβλαβής. Ας στήσουμε ενέδρες και παγίδες για να συλλαμβάνουμε και να συντρίβουμε τον άνθρωπο τον δίκαιο, γιατί δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Είναι εμπόδιο στα έργα μας. Μας δυσφημίζει σαν παραβάτες του Θείου Νόμου, χαρακτηρίζοντας σαν εσφαλμένη την αγωγή και την οτροπία μας. Αυτό προβάλλεται σαν αυτός και μόνο να πιστεύει στο Θεό και να έχει γνώση του Θείου θελήματος. Το αποτέλεσμα αυτού του καταντήματος, του δίχως Θεό ανθρώπου, περιγράφεται με απαράμιλο ρεαλισμό και ομοί παραστατικότητα από τον ουρανοβάμονα Παύλο λέγοντας, φανερώνεται η οργή του Θεού από τον ουρανό εναντίον κάθε παραβάσεως που αποτελεί ασέβεια προς τον Θεό και εναντίον κάθε αδικίας εις βάρος των άλλων ανθρώπων που διαπράττουν άνθρωποι οι οποίοι ενώ κατέχουν την περί Θεού αλήθεια την αδικούν σεβόμενοι ψευδείς θεούς. Είναι δε αδικαιολόγητοι, διότι ενώ μέσω της φυσικής αποκαλύψεως γνώρισαν τον Θεό κατά την δύναμη και την θεότητά του, δεν τον δόξασαν ή δεν τον ευχαρίστησαν για τις ευεργεσίες του, αλλά εξετράπησαν σε μάταιους και άσκοπους διαλογισμούς και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους. Και ενώ ισχυρίζονται ότι είναι σοφοί, απερίφθησαν μωροί και ανόητοι και μέσα στη μωρία τους άλλαξαν την ορθή αντίληψη περί του Θεού. Γι' αυτό τους εγκατέλειψε ο Θεός και τους παρέδωσε να γίνουν δούλοι στις αχαλήνωτες επιθυμίες των καρδιών τους. Αυτοί οι διδάσκαλοι όχι μόνο πράττουν αυτά τα πράγματα, αλλά επιδοκιμάζουν και επαινούν όσους πιστά τα εφαρμόζουν, τραβώντας τους στο
στον θάνατο. Η Εκκλησία, πέρα από αυτόν τον ξένο προς την αλήθεια τρόπο ζωής, γνωρίζει να κατορθώνει τη ζωή μέσα από μια θαυμαστή αλληλεία που της αποκαλύφθηκε από τον Κύριο. Γνωρίζει ότι ο άνθρωπος τότε μόνο πραγματώνει τον εαυτό του, όταν για κάθε πράγμα, μικρό ή μεγάλο, παρακαλεί και εξητεί με την προσευχή από τον Δημιουργό να τον φωτίσει γι' αυτό. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος γράφει: όταν ο άνθρωπος απορρίψει κάθε κοσμική και ανθρώπινη βοήθεια και αφιερωθεί στον Θεό με πίστη και καθαρή καρδιά, αμέσως τον πλημμυρίζει Θεία Χάρη και τον σκεπάζει όπως η όρνηθα τους νεοσούς της κάτω από τις φτερούγες της, ώστε να μην τον αγγίξει οποιοδήποτε κίνδυνος. Έτσι του φανερώνει ότι αν και πλησίασε ο αφανισμός του, εν τούτης έμεινε αυλαβής. Πρόκειται για τις στιγμές εκείνες που ο άνθρωπος ως άλλος Πέτρος βοά: αφού το διατάζεις εσύ, Κύριε, θα ρίξω το δίχτυλο. Στην θάλασσα της αγάπης σου θα αφαιθώ στα χέρια σου, θα μιλήσω μαζί σου πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως μιλάει κανείς με τον φίλο. Αξίζει να το τολμήσει ο άνθρωπος, γιατί η αγάπη του Θεού προς εκείνον τότε πράγματι αναγνωρίζεται κατά τρόπο θαυμαστό. Όταν βρεθεί κάποτε εν μέσω ανυπέρβλητων δυσκολιών που του αφαιρούν την ελπίδα προς τον Θεό, τότε εκεί ο Θεός φανερώνει την δύναμή του για την σωτηρία και απαλλαγή του από αυτά. Γιατί ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να αισθανθεί, να μάθει τη Θεία δύναμη, ενώ όσο βρίσκεται σε ανάπαυση και βασανίζεται αλαζονικά στον εαυτό του. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε πιο ισχυρό από την απόγνωση του κόσμου, δηλαδή το να απελπίσει κανείς τον εαυτό του κατά το σώμα από τα πράγματα του κόσμου, θεωρώντας τον εαυτό του νεκρό για αυτά. Αυτή η απόγνωση από τίποτε δεν μπορεί να νικηθεί ούτε από δυσάρεστα ούτε και από ευχάριστα. Όταν ο άνθρωπος αποβάλλει από την διάνοιά του την ελπίδα που του παρέχουν τα αγαθά της κοσμικής ζωής και δεν υπάρχει τίποτε πιο θαραλέο από αυτό, κανείς από τους εχθρούς του δεν μπορεί να του αντισταθεί, αλλά ούτε οι θλίψεις και οι στενοχώριες μπορούν να εξασθενήσουν το φρόνημά του, καθότι είναι νεκρός για τον κόσμο και ζει με τον Θεό και για τον Θεό. Η Εκκλησία με ειλικρίνεια απευθύνεται στον σημερινό άνθρωπο, τον πολύ σκοτισμένο, και του λέγει: αν όντως πιστεύεις πως ο Θεός είναι παντοδύναμος και αληθινός, στήριζε σε Αυτόν μόνο την ελπίδα σου και να είσαι βέβαιος πως θα κληρονομήσεις τα αγαθά του. Άλλωστε, αδελφοί μου, μήπως έγινε ασθενέστερος στην δύναμη ή ατονότερος στο να χορηγεί και σήμερα εκείνος που έθρεψε με το μάνα ολόκληρο λαό στην έρημο και εχόρτασε τόσα πλήθη με πέντε ψωμιά? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε, όχι απλά και μόνο με τα χείλη μας, αλλά κυρίως και πρωτίστως με το καθημερινό μας βίωμα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και σήμερα.

το Λόγο του Θεού από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφυλάκτος Επίσκοπος Κάθου κ. Φάνης.

0: Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12:30 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ειχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12:30 στους 97,7. Παρέα με το Ταλονάκη.
1: Αγαπημένοι μας φίλοι, γεια σας. Όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό» βρίσκεται και πάλι κοντά σας με θέματα σχετικά με την παράδοση. Και ποιος άλλος επιμελείται, το αγαπημένο μας και το γνωστό σε όλους μας Σαλονάκη. Στα μικρόφωνα είναι ο Τάσος Λαπινόπουλος
2: και η Μαρία Παψάλη.
1: Και στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Κρητικός. Σήμερα η παράδοση θα συναντήσει τον σύγχρονο ήχο.
2: Η μουσική παράδοση κάθε λαού αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν είναι κάτι στατικό, σε μουσεία και παλιές ηχογραφήσεις, αλλά μια μορφή έκφρασης που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Αλλάζει, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εποχής. Στην Ελλάδα, τα παραδοσιακά τραγούδια αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Μετά από αυτά, αποτυπώνονται οι χαρές, οι λύπες, οι έρωτες, οι αγώνες και η καθημερινότητα.

0: τελευταία χρόνια παρατηρούμε όλο και περισσότερο το φαινόμενο των σύγχρονων διασκευών παραδοσιακών τραγουδιών. Νέοι καλλιτέχνες, αλλά και καταξιωμένοι δημιουργοί, παίρνουν μελωδίες που κουβαλούν δεκαετίες ή και αιώνες ιστορίας και τις μεταφέρουν στο σήμερα, χρησιμοποιώντας σύγχρονους ήχους, ηλεκτρονικά στοιχεία, rock, jazz, έντεχνες ή ακόμα και pop επιρροές.
1: Αυτή η μουσική τάση δεν είναι απλώς μία μόδα. Είναι μια προσπάθεια επανασύνδεσης του σύγχρονου κοινού με τις ρίζες του. Οι νεότερες γενιές που ίσως δεν θα άκουγαν ποτέ ένα παραδοσιακό τραγούδι στην αυθεντική του μορφή, έρχονται σε επαφή μαζί του μέσα από νέες ενορχιστρώσεις και διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις.

παραδοσιακά τραγούδια έχουν μια ιδιαίτερη δύναμη. Δεν δημιουργήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς, ούτε γράφτηκαν για να ακολουθήσουν τις τάσεις της εποχής τους. Γεννήθηκαν αυθόρμητα μέσα από την ανάγκη των ανθρώπων να εκφραστούν.

0: Ελλάδος έχει τη δική της μουσική ταυτότητα. Η Ήπειρος με τα μυρολόγια και τους αργούς βαθιά συναισθηματικούς ρυθμούς, η Κρήτη με τη λύρα και τις δυνατές μαντινάδες, τα νησιά του Αιγαίου με τις χαρούμενες μελωδίες και τους χορευτικούς σκοπούς, ο Πόντρος με τους ιδιαίτερους ρυθμούς και τη συγκινητική ιστορία που κουβαλάει η μουσική του.
1: Αυτός ο πλούτος δίνει τεράστιες δυνατότητες για νέες μουσικές προσεγγίσεις. Οι μελωδίες των παραδοσιακών τραγουδιών είναι τόσο δυνατές και διαχρονικές που μπορούν να σταθούν σε εισαγωγικά σχεδόν σε κάθε μουσικό περιβάλλον.

0: Ένας βασικός λόγος που οι σύγχρονες διασκευές γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία είναι η ανάγκη του κοινού για κάτι αυθεντικό. Σε μια εποχή όπου η μουσική παραγωγή συχνά χαρακτηρίζεται από γρήγορη κατανάλωση και επαναλαμβανόμενα μοτίβα, τα παραδοσιακά τραγούδια προσφέρουν συνέστημα, αλήθεια και ιστορία.
1: Όταν ένα παραδοσιακό τραγούδι ντύνεται με μοντέρνο ήχο, δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα αντίθεση. Η παλιά μελωδία συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προκύπτει κάτι οικείο, αλλά ταυτόχρονα καινούριο.

0: καλλιτέχνες πειραματίζονται με ηλεκτρονική μουσική, hip-hop, alternative rock ή jazz στοιχεία, χωρίς όμως να χάνεται ο πυρήνας του τραγουδιού. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στις γενιές.
1: Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι διασκευές βοηθούν τα παραδοσιακά τραγούδια να αποκτήσουν μια πιο διεθνή απήχηση. Πολλές φορές ακούμε ελληνικά παραδοσιακά κομμάτια να παρουσιάζονται σε φεστιβάλ world music στο εξωτερικό, τους ελκύοντας ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν ούτε τη γλώσσα ούτε και την ιστορία.

0: Ελλάδα υπάρχουν αρκετά μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες που έχουν ασχοληθεί με δημιουργικό τρόπο με την παράδοση. Οι Villages, ας πούμε, ο Ιωάννινα Σίτη, για παράδειγμα, συνδυάζουν υπηρώτικα στοιχεία με ψυχιδέλικ ροκ και στόνα ήχους. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερο και έχει αποκτήσει φανατικό κοινό ακόμα και στο εξωτερικό.
1: Άλλο ένα παράδειγμα, οι Mamba LD, οι οποίοι αξιοποίησαν παλιά λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια, συνδυάζοντάς τα με ηλεκτρονικούς ρυθμούς, samples και σύγχρονες συναρχιστρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να φέρουν πιο κοντά τον ελληνικό κοινό σε μουσικές που ίσως θεωρούνταν παλιές.

0: Παράλληλα, καλλιτέχνες όπως η Μαρίνα Σάτι πειραματίζονται με πολυφωνικά στοιχεία, βαλκανικές επιρροές και σύγχρονη pop αισθητική, δημιουργώντας έναν ήχο που συνδέει το παραδοσιακό με το μοντέρνο.
1: Ακόμη και στο έντεχνο ή στη σύγχρονη folk σκηνή, πολλοί δημιουργοί χρησιμοποιούν παραδοσιακά όργανα όπως το λαγούτο, η γκάιδα, το κανονάκι ή η λύρα, δίνοντάς τους νέα θέση στη σύγχρονη.

0: διασκευές δεν αντιμετωπίζονται πάντα θετικά από όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η παράδοση πρέπει να διατηρείται αναλύωτη και ότι οι μεγάλες αλλαγές αλλοιώνουν το χαρακτήρα των τραγουδιών.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, πολλοί υποστηρίζουν ότι η παράδοση επιβιώνει μόνο όταν εξελίσσεται. Αν ένα τραγούδι παραμένει κλειδωμένο στο παρελθόν, κινδυνεύει να ξεχαστεί. Αντίθετα, όταν αποκτά νέα μορφή και νέο κοινό, συνεχίζει να ζει.

0: σημαντικότερο στοιχείο σε μια διασκευή είναι ο σεβασμός. Όταν ο καλλιτέχνης κατανοεί την ιστορία και το συνέστημα του τραγουδιού, τότε ακόμα και μια πολύ μοντέρνα εκτέλεση μπορεί να διατηρεί την ουσία του.
1: Η μουσική άλλωστε πάντα εξελισσόταν. Ακόμα και τα παραδοσιακά τραγούδια που σήμερα θεωρούμε αυθεντικά άλλαξαν πολλές φορές μέσα στους αιώνες, περνώντας από γενιά σε γενιά.

0: Σημαντικό ρόλο στη διάδοση των σύγχρονων διασκευών παίζουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από πλατφόρμες όπως το YouTube, το TikTok και το Spotify, ένα παραδοσιακό τραγούδι μπορεί να γίνει viral και να φτάσει σε εκατομμύρια ακροατές μέσα σε λίγες μέρες.
1: Πολλοί νέοι μουσικοί ανεβάζουν δικές τους εκδοχές παραδοσιακών τραγουδιών, χρησιμοποιώντας απλά μέσα παραγωγής, αλλά πολλή δημιουργικότητα. Έτσι, η παράδοση αποκτά νέα ζωή και νέα δυναμική. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι πλατφόρμες αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε ακροατές από διαφορετικές χώρες να ανακαλύψουν την ελληνική μουσική παράδοση. Συχνά βλέπουμε ξένους δημιουργούς να ενσωματώνουν ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία στη μουσική τους, κάτι που δείχνει πόσο διαχρονική και παγκόσμια μπορεί να γίνει μια μελωδία.
2: Σηκώ κουκλούδα, περί την πατής, σηκώ κουκλούδα.

0: μεταβίωση της παράδοσης μέσα από σύγχρονες διασκευές δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε πολλές χώρες του κόσμου βλέπουμε παρόμοιες μουσικές τάσεις.
1: Στην Ισπανία το φλαμέγκο συνδυάζεται με ηλεκτρονική μουσική και pop. Στις σκανδιναβικές χώρες παραδοσιακές folk μουσικές ενσωματώνονται σε ambient και experimental ήχους. Στην Αφρική παραδοσιακά κρουστά και τοπικοί ρυθμοί συναντούν τη σύγχρονη dance μουσική.
0: Και στο Τάσο κάτι μας δείχνει. Μας δείχνει ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τη χώρα τους, έχουν ανάγκη να διατηρούν ζωντανή τη σύνδεση με τις ρίζες τους, χωρίς όμως να μένουν στάσιμοι.

0: σύγχρονες διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών αποδεικνύουν ότι η μουσική παράδοση δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, ανήκει και στο παρόν και πιθανότατα και στο μέλλον.
1: Μέσα από νέες ενορχιστρώσεις, δημιουργικούς πειραματισμούς και σύγχρονες μουσικές επιρροές, τα παραδοσιακά τραγούδια αποκτούν νέα πνοή και συνεχίζουν να συγκινούν διαφορετικές γενιές.

0: φτάνοντας κάπου εδώ στο τέλος, να πούμε ότι η ουσία βρίσκεται στην ισορροπία, στο σεβασμό προς την ιστορία, αλλά και στη διάθεση για εξέλιξη. Γιατί η παράδοση δεν είναι κάτι ακίνητο, είναι ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στους ανθρώπους, τις εποχές και τους ήχους.
1: Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο της μουσικής, ότι μπορεί να ενώνει το χθες με το σήμερα και να δημιουργεί κάτι που συνεχίζει να μας αγγίζει ανεξάρτητα από τον χρόνο. Γιατί τελικά, κάθε φορά που ένα παλιό τραγούδι αποκτά νέα μορφή, δεν χάνεται, αντίθετα ξαναγεννιέται.
0: Από τη Μαρία Καψάλη
1: και τον Τάσο Λαμπρινόπουλο.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Γεια σας. Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12:30 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ηχμηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12:00 στους 97,7. Παρέα με Ταλονάκη.
2: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ρωτήσετε το πρωί. Απομακρύνετε τη μάζα από νερά, καθαρίστε τα φράτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιαλες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά πατελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοποτητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eoc.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
3: Τι μπορούμε να πούμε.
4: Και επομένως ποιος το ορίζει ή από πού ορίζεται αυτό το μέτρο.
3: Ακριβώς. Και η απάντηση είναι ότι δεν ορίζεται από πουθενά παρά μόνο από την ίδια την διάβγεια του ανθρώπου, την ικανότητά του να κρίνει με κάποια αδιάψευστα κριτήρια το ποιο είναι το μέτρο για την προσωπική του ζωή. Διότι ας πούμε είναι πολύ γνωστή η ιστορία του Αγίου Αθανασίου του Αυθονίτου, ο οποίος είχε σκανδαλίσει έναν προσκυνητή γιατί έτρωγε πολύ περισσότερο φαγητό από όσο ασκητικά ήταν επιτρεπτό να τρώει. Αλλά όταν ο Άγιος το εξήγησε ότι ήθελε υπερδιπλάσιο από αυτό που ήδη φαινόταν πολύ στον προσκυνητή για να μπορέσει να χορτάσει, διότι πρόκειται περί ενός δίμετρου γίγαντα στην ουσία, ο οποίος δούλευε ασκητικά με την προσευχή, με τις δουλειές στο μοναστήρι, ναι, και εξαντλήτω, κατάλαβε τότε ο προσκυνητής ότι είναι άλλο το μέτρο για εκείνον, που πιθανότατα θα ήταν ένας άνθρωπος λιτοδίαιτος, λιποβαρής, ο οποίος θα είχε ανάγκη μόνο λίγο να πάει και σοκαρίστηκε, ας πούμε, από ένα τέτοιο θέμα, ενώ για τον Άγιο ήταν έλλειψη μέτρο στην ουσία ή αν θέλετε ένα ασκητικό μέτρο διότι στην πραγματικότητα δεν χόρτινε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η έννοια του μέτρου είναι πολύ δύσκολη για έναν και συγκεκριμένο λόγο ότι δεν υπάρχει κανόνας του μέτρου.
4: Δηλαδή εδώ υπάρχει μια υποκειμενικότητα, ίσως λίγο είναι υποκειμενικό το ζήτημα ο καθένας.
3: Υπάρχουν αντικειμενικά, κοιτάξτε, υπάρχουν αντικειμενικά όρια. Δεν μπορεί να τα αντικειμενικά όρια, ίσως είναι καλό που το λέτε για να το ξεχωρίσουμε εξ αρχής, για να υπάρχει παρεξήγηση. Ας πούμε, το να μπορείς να συνυπάρχεις με άλλους ανθρώπους σε ένα κοινωνικό σύνολο, τουλάχιστον απαιτεί κάποιες συγκλήσεις τις οποίες ονομάζουμε μέτρο. Και αυτές οι συγκλήσεις νομοθετούνται ή κατά κάποιο τρόπο γίνονται, παίρνουν την έννοια του δικαιώματος, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώνουν. Είναι το δικαίωμα στη ζωή. Αυτή δεν χωράει μέτρο, έλλειψη, υπερβολή. Απαγορεύεται το να σκοτώνεις, να κλέβεις, να μειώνεις την προσωπικότητα του άλλου, να το ασκείς βία, να προσπαθείς να τον εξουθενώσεις. Εκεί δεν υπάρχει μέτρο, έλλειψη και υπερβολή. Δεν μπορείς να πεις με μέτρο σκοτώνω, με μέτρο εξουθενώ, με μέτρο προσβάλλω. Αλλά αυτά είναι κάποιες αντικειμενικές αρχές οι οποίες απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να τη βιώσει. Απ' την άλλη πλευρά, θέλω πάρα πολύ καλό ότι αυτές απαραβιάζονται. Ας πούμε, στην αρχή της αυτοδικίας, για ένα παράδειγμα, ποιο είναι το μέτρο. Δηλαδή, αν ένας πατέρας έχει μια μονάκριβη κόρη, την οποία τη δει κακοποιημένη, διαλυμένη, θυμάμαι το παράδειγμα ενός κοριτσιού πάνω στην Ξάνθη προετών πολλών, που βγήκε να πάρει σε εποχή έτσι χριστουγεννιάτικων διακοπών μια βόλτα με τις φίλες της, και την άλλη μέρα την βρήκαν βιασμένη και καμένη στο πάρκινγκ του σπιτιού. Ένας πατέρας, ο οποίος τρελαμένος θα θελήσει να πάρει αυτοδικία, δεν λέω ότι ο άνθρωπος εκείνος πήρε, είναι ένα παράδειγμα που παίρνω τώρα και προσπαθώ να το προεκτείνω. Αν ένας άνθρωπος δηλαδή θελήσει να πάρει τον νόμο στα χέρια του, γιατί η νομοθεσία με τον τρόπο της πολλές φορές δικαιώνει τους εγκληματίες, ο άνθρωπος αυτός τι κάνει. Κάνει το σωστό, κάνει το λάθος, λειτουργεί σύμφωνα με το μέτρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο σύνθετα από ό,τι μπορούμε να νομίζουμε. Δεν υπάρχει μέτρο. Υπάρχει ένα μέτρο, ας το πούμε έτσι, διότι κάποιες αρχές αξίες στην ανθρώπινη ζωή είναι απαραβίαστες, αδιαπραγμάτευτες και εκεί σταματάει η κουβέντα. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε στην ίδια κοινωνία ότι ο Βίκτορ Ουγκό, ο Γιάννης Αγιάννης, έκλεβε για να ζήσει. Δεν έκλεβε για να κάνει κακό, ούτε έκλεβε για να, πώς να το πούμε τώρα, ζημιώσει άλλους ανθρώπους. Έκλεβε για να ζήσει εκείνος και οι προστατευόμενοι του. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι το πώς μετά η κοινωνία βλέπει αυτές τις αρχές είναι κάτι άλλο, αλλά γενικά αυτές είναι ένα μέτρο. Δεν πειράζουν. Όμως, η διαφορά με αυτό που λέω προηγουμένως, ότι στην προσωπική μας ζωή, αυτά τα πράγματα μας δυσκολεύουν, όχι αυτές οι αρχές, άλλες, μας δυσκολεύουν, γιατί το μέτρο που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε είναι προϊόν ενός διαλόγου με τον εαυτό μας, μιας αυτοσυνειδησίας, που πολλές φορές βέβαια δεν είμαστε εντελώς ελεύθεροι. Έτσι, η ψυχολογία μας έχει πει ότι το ασυνείδητο και άλλες δυνάμεις ψυχικές μας πνίγουν και πολλές φορές λειτουργούμε κάτω από το βάρος αυτών των δυνάμεων. Αλλά ας μείνουμε στο ότι δεν είναι εύκολο το μέτρο στη ζωή μας, γιατί απαιτείται κάτι που οι πατέρες το έχουν πει με την ωραιότητα και αυτή η λέξη, διάκριση. Αυτό είναι το κριτήριο το οποίο απαιτείται από εμάς για να δούμε για την προσωπική ζωή του καθενός ποιο είναι το μέτρο. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι το μέτρο στην πνευματική ζωή είναι ότι νηστεύουμε αυστηρά, χωρίς παρέκκληση, τόσες μέρες από λάδι, από τα πάντα τρώμε παξιμάδι. Αυτό μπορεί ένας άνθρωπος στον κόσμο να το αντέξει, αλλά ένας άλλος μπορεί να πέσει κάτω. Ένας άλλος είναι άρρωστος ή ένας άλλος έχει άλλα ζητήματα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι παίρνει εκεί η διάκριση, με τη βοήθεια πάντα βέβαια του εξομολόγου, μάλλον ας το έλεγα του πνευματικού πατρός καλύτερα, ο οποίος θα βοηθήσει να διαμορφώσουμε αυτή την αρετή της διάκρισης για κάθε πειρασμό, κάθε πρόκληση στη ζωή.
4: Θα μπορούσε κανείς να πει, να ισχυριστεί ίσως και Κοναράκη ότι για την Εκκλησία το μέτρο είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού.
3: Αυτό είναι ότι θυμάμαι μια παλιά φύσα που έλεγε μη ρωτάς την αγάπη, δες το σταυρό. Όντως, αυτό είναι το μέτρο, αλλά ακόμα και έτσι πάλι πρέπει να δουλέψουμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Δηλαδή, υπάρχουν Άγιοι, ας πούμε, Άγιος Πορφύριος, Άγιος Παραΐσιος, μεγάλοι Άγιοι, οι οποίοι ζήσαν τη σχέση τους με τον Χριστό έτσι, ώστε έγιναν Χριστοφόροι, Χριστοειδείς και έλαμψαν ως Χριστός για τους άλλους ανθρώπους. Εμείς, οι απλοί άνθρωποι του κόσμου τούτου, παλεύουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αν δεν αγαπήσεις τον Χριστό, πώς θα πεις ποιο είναι το μέτρο, ότι ο Χριστός είναι μέτρο της ζωής σου. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, στον ένα σκληρό κατηχητικό λόγο που πολλές φορές γίνεται και χειραγωγικός, ένας λόγος που προσπαθεί να στριμώξει τους ανθρώπους, να τους βάλει σε καλούπια ή πολλές φορές δημιουργεί άλλα προβλήματα, το να πεις ότι ο Χριστός είναι το μέτρο, μπορεί να γίνει πολλές παρεξηγήσεις. Και ποιο είναι το μέτρο για κάθε άνθρωπο στη σχέση του με τον Χριστό. Αν εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνω στην εκκλησία σχεδόν όποτε έχει ακολουθία και νηστεύω και βοηθά του στο κουρ και μέσα μου γεννιέται μια εικόνα ναρκισσιστική ότι είμαι ο τέλειος χριστιανός και αυτό μου δίνει και την ψευδέστηση ότι είμαι και ο αγαπημένος του Χριστού γιατί κάνω αυτά που η θρησκεία λέει, μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνω πολύ κακός ή πάρα πολύ πιεστικός προς άλλους ανθρώπους γιατί αυτό που εγώ νομίζω ότι ζω δεν το ζουν εκείνοι.

0: πραγματικά τη Θεία Ευχαριστία ως τρόπο ζωής, είναι μέτρο. Γιατί και οι θεολόγοι τονίζουν όλοι, δηλαδή πήραν αυτό που οι πατέρες λένε και του δώσανε ένα ονοματάκι, το ονομαστήσανε μεταλειτουργία. Ποια είναι η μεταλειτουργία? Είναι η λειτουργία, δηλαδή ο ευχαριστιακός τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα μετά τη λειτουργία. Δηλαδή τελειώνει, ολοκληρώνεται η λειτουργία, αλλά η λειτουργία εξακολουθεί να υπάρχει. Ολοκληρώθηκε μεν ως ένα γεγονός, αλλά εξακολουθεί στις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδος να διατρέχει το είναι μου. Οπότε, εάν εγώ ζω το ευχαριστιακό γεγονός, τότε είμαι σύνεμος και, και σύσσωμος με τον αδελφό μου. Γιατί είμαι σύνεμος και σύσσωμος με τον Χριστό, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτή την ομοουσιότητα της φύσεώς μας. Αλλιώς διασπόμεθα. Λειτουργούμε ως άτομα. Η Θεία Ευχαριστία ήταν απλώς...
1: Αλλιώς ίσως υπερβαίνουμε κάπως τα όρια μας. Δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχει μια... Μάλλον όχι. Ίσως έχουμε έλλειψη ορίου, έλλειψη μέτρου.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά δεν το πάω τόσο απλοϊκά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, ναι. Να φαίνεται ότι δεν έχουμε μέτρο, αλλά όταν δεν έχω αυτόν τον ευχαριστιακό τρόπο σκέψης, αναφοράς της ζωής, τότε βιώνω μία ατομικοποίηση η οποία με κάνει εμένα να γίνομαι μέτρο για τους άλλους ανθρώπους. Άρα δεν είναι ο Χριστός μέτρο, είμαι εγώ ίδιος. Εκείνη τη στιγμή δεν βέβαια και υπάρχει ως αποτέλεσμα έλλειψη μέτρου, γιατί το υποκειμενικό κριτήριο, εγώ, δεν αντικειμενικοποιείται από τη σχέση με τον Χριστό, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα υποκειμενικό κριτήριο το οποίο λειτουργεί με την ψευδέστηση. Ότι είμαι καλός χριστιανός και ξέρω.
1: Αυτό ίσως είναι λίγο ναρκισιστικό, να έχει να κάνει με τον ναρκισισμό, με τον εγωισμό, τον εγωτερισμό μας.
0: Ναι. Βέβαια, προφανώς. Νομίζω συνάγεται και το προηγούμενο που είπα, ότι όταν εμείς θεωρούμε ότι είμαστε πρότυπο, αυτό είναι εγωισμός. Είναι δηλαδή, πώς να το πω διαφορετικά, σαν να αντικαθιστούμε τον Χριστό, με τον εαυτό μας, γιατί ξέρετε και λέμε ο Χριστός είναι πρότυπο, ωραία, μέτρο μάλλον. Αλλά για σκεφτείτε ότι πόσοι άνθρωποι που δηλώνουν χριστιανοί, στα στατιστικά είναι μέσα στα βήματα που λένε ότι 90% είναι χριστιανοί στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε πώς καταλαβαίνουν τον Χριστό, αν το καταλαβαίνουν ως ένα ανώδυνο συνοδοιπόρο, άλλοι ως ένα τροχονόμο, άλλοι ως έναν προστάτη, άλλοι, δηλαδή είναι και πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τον Χριστό. Οπότε εκεί πέρα, ναι, και ο εγωισμός είναι η πρώτη πληγή, ας το πούμε, στην πνευματική ζωή.
1: Προκύπτουν ίσως και άλλα ζητήματα, καθώς συζητάμε για το μέτρο, για το όριο, τι σημαίνει μέτρο και όριο, κλαίει Κορναράκι, ίσως και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική, αλλά να το πάμε και λίγο πιο πέρα, με την βιοηθική, έχουν να κάνουν λίγο δηλαδή και με την, ερχομένως πώς αντιλαμβανόμαστε και την επιστήμη, πώς αντιλαμβανόμαστε και την τεχνολογία, αν εκεί βλέπουμε ίσως κάποια όρια ή αν θέλουμε να υπερβούμε τα όρια και το μέτρο.
0: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κατεξοχήν εκεί, το υπογραμμίζω, εντάξει, και η πνευματική ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το λέω σε επίπεδο εφαρμογών, γιατί το ζούμε πλέον μέσα στην κοινωνία ως άμεσα αιτήματα, ως άμεσες ανάγκες. Προφανώς. Εκεί απαιτείται ακόμα περισσότερο. Εγώ να σας πω σε ό,τι αφορά μεν στην ραγδαία αύξηση της, μάλλον στην ραγδαία ανάπτυξη και έκρηξη του που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή

0: ακόμα και την εικόνα του μετανθρώπου. Δεν. Θα έχετε διαβάσει, κατά καιρούς βγαίνουν, δεν είναι να πει κάποιος σήμερα, χθες ή προχθές, βγαίνουν κατά καιρούς συνεντεύξεις από ειδικούς πάνω στον χώρο, οι οποίοι και τονίζουν, οι οποίοι άλλοι από αυτούς παρετούνται, άλλοι από αυτούς δηλώνουν τρομοκρατημένοι από την ραγδαία αυτή ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γιατί? Γιατί έχει χαθεί το μέτρο. Γιατί έχει χαθεί το μέτρο.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να τεθεί κάποιος έλεγχος, να υπάρξει μάλλον κάποιος έλεγχος, κάποιο όριο όταν μιλάμε για τεχνολογία και για επιστήμη, έτσι, και για σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Αν είναι εύκολο να, και εκεί να τεθούν όρια.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί πλέον η τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν χώρες, Ιταλία, Αυστραλία κτλ., οι οποίες προσπαθούν να φέρουν την έννοια του μέτρου στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τα έφηβα, από τους έφηβους και τα παιδιά που είναι πρώτης εφηβείας. Γελάω, διότι έχει τόσο πολύ εξελιχθεί η τεχνολογία, ώστε είναι πάρα πολύ εύκολο η ίδια η τεχνολογία, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη την οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, συμβουλεύει τρόπους με τους οποίους μπορεί το παιδί να ξεκλειδώσει ένα κλείσιμο, ένα κλείδωμα ίσως της εφαρμογής, ή να βρει άλλους τρόπους να είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Επομένως, δεν είναι ότι πλέον, έχω την αίσθηση ότι πλέον κάποιοι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι χάθηκε το μέτρο, όμως τώρα πλέον έχουν αναλάβει οι μηχανές. Και εκεί είναι κάτι το οποίο είναι μάλλον ανεξέλεγκτο, αν λάβουμε υπόψη μας και όλη αυτή την θεωρία που υπήρχε προετών για το deep learning, τη βαθιά μάθηση, το πώς αλληλοδιδάσκονται πλέον μεταξύ τους τα συστήματα και αλληλοσυμμορφώνονται. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Μήπως αυτονομούνται όμως όλα αυτά τα συστήματα σιγά σιγά ψηφιακής τεχνολογίας. Το βλέπουμε αυτό και το ακούμε πολύ συχνά.
0: Ναι, ακριβώς αυτό εννοώ. Και πολλοί επιστήμονες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά πλέον ο χρόνος που θα φτάσουμε σε αυτό που το ονομάζουμε τεχνική μοναδικότητα. Ότι δηλαδή, ας πούμε, θα μπορεί πλέον να υπάρχουν ατομικές τεχνικές υπάρξεις που δεν θα χρειάζονται ανθρώπινη ενίσχυση. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν θα ήθελα να αφήσουμε το άλλο, που για μένα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε για τη βιοειθική.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, εκεί είναι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιος χώρος όπου φαίνεται η έλλειψη μέτρου. Σε όποιον τομέα και αν θέλετε. Θέλετε στην ευθανασία, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι φεύγουν, πολλές φορές όχι γιατί υπάρχουν αναγκαιότητες, που ακόμα και εκεί βέβαια η Εκκλησία μας στέκεται απέναντι, όπως ξέρω εγώ, μια δύσκολη αρρώστια, παρότι η Εκκλησία μας, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοειθικής, ας πούμε στο θέμα της ευθανασίας, ένα παράδειγμα τώρα, έχει βάλει το μέτρο και έχει πει ότι δεν είναι σωστό ο άνθρωπος να φεύγει με την ευθανασία από επιλογή του, γιατί όταν είναι ενεργητική ευθανασία και ο ίδιος το επιλέγει, είναι παρόν, δεν είναι δηλαδή σε καταστολή, δεν είναι σε, ας το πούμε, σε αναισθησία, αλλά ο ίδιος το επιλέγει, είναι σε εγρήγορση κτλ. Ωστόσο αφήνει ένα παραθυράκι σε περιπτώσεις που είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Ο άνθρωπος υποφέρει και η αξιοπρέπειά του έχει κατακαθιστεί και εκεί μάλιστα δεν λέει για ενεργητική, λέει απλώς ότι θα μπορούσαν οι γιατροί να αντικαταστήσουν την επιθετική αγωγή που χρησιμοποιείται στους καρκινοπαθείς με την φαρμακευτική ανακούφιση, ώστε ο άνθρωπος αυτός να φύγει ήρεμος, αφού ούτως ή άλλως θα φύγει, και οι συγγενείς του να μην μπαίνουν σε πειρασμό ή στεναχωριούνται. Αυτό είναι ένα είδος μέτρου, γιατί βάζεις ένα μέτρο, λες, υπάρχουν εδώ πλέον οι αθανασίες τι δίνει και για μικρά παιδιά και για μεγάλους, για καταθλιπτικούς, για μη καταθλιπτικούς. Την άλλη φορά αυτοκτόνησε στην ουσία, γιατί αυτό είναι μια κοπελίτσα η οποία είχε τον σύζυγό της, είχε το σπίτι της, είχε την άνεσή της, αλλά λέει τίποτα δεν την ευχαριστούσε, άρα μιλάμε για κατάθλιψη. Πλέον οι άνθρωποι θέλουν, εκεί έχει χαθεί το μέτρο. Στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει χαθεί το μέτρο. Η φύση πολλές φορές μας δίνει μηνύματα. Δηλαδή το μήνυμα της ατεκμίας, το να μην μπορείς δηλαδή να γεννήσεις παιδί, όσο σκληρό κι αν είναι, είναι μια σκητική. Τώρα, ήρθε η σύγχρονη επιστήμη και είπε όχι, δεν ισχύει αυτό, εγώ μπορώ να σας φέρω παιδιά. Ωραία. Ακόμα και εκεί ψάχνω να δούμε το μέτρο. Το μέτρο να είναι σύζυγος, το γενετικό υλικό να είναι από τον σύζυγο και τη σύζυγο. Κάποιοι στενοχωριούνται, κάποιοι κάνουν στραβά μάτια, κάποιοι επιτίθενται όταν το γενετικό υλικό, ας πούμε, δεν είναι από τον σύζυγο, αλλά είναι από κάποιον άλλο, αλλά το γενετικό υλικό είναι του σύζυγου. Τέλος πάντων, εκεί μπορούμε να πούμε με μια, πολλές φορές, έτσι, παραβίες κάποιων πραγμάτων, κατανοήσεις, εντάξει, αλλά πλέον, όταν έχουμε διαφορετικά γενετικά υλικά, παρένθετες μητέρες, έχουμε μια βιομηχανοποίηση της γέννησης, όταν γιαγιάδες κυοφορούν τα παιδιά των θυγατέρων τους, δηλαδή εκεί έχει χαθεί το μέτρο. Ναι. Οπότε σε κάθε περίπτωση, και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα, γιατί έχουμε και για τις γενετικές εξετάσεις, έχουμε τους γονιδιακούς ελέγχους, έχουμε ακόμα και το σχεδιασμό του γονιδιώματος, ποια γενετική τεχνολογία έχει φύγει μπροστά. Και εκεί πλέον σκέφτεσαι τι είναι ο άνθρωπος. Άρα, αν δεν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, τι αξία έχει, αν είναι ψυχοσωματική ολότητα, αν είναι δημιούργημα του Θεού, και το κυριότερο, εάν μέσω του Θεού, μάλλον μέσω του ανθρώπου, ο Θεός παίρνει υπάρξει στον κόσμο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός με τον Θεό, αλλά δεν είναι εκείνος ο κατεκτοχήν δημιουργός. Mm-hmm. Αν δεν τα λύσουμε αυτά, το μέτρο θα χάνεται πάντοτε. Ας πούμε, λένε οι επιστήμονες ότι μέχρι τη 14η μέρα ο ζυγότης, δηλαδή το έμβριο το οποίο όμως έχει πολλαπλασιαστεί και είναι στο στάδιο της βλαστοκής της, τέλος πάντων, μέχρι τη 14η μέρα είναι ρεφ, πράγμα. Από τη 14η μέρα και μετά θεωρείται υποψήφιος άνθρωπος. Μέχρι και τον 4ο μήνα μπορούν να γίνουν εκτρώσεις, γιατί δεν έχουν διαμορφωθεί τα όργανα του και δεν θεωρείται άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε επομένως, όταν λέμε για μέτρο έλλειψη, διάκριση κτλ. Και προβλήματα γεννιούνται τη σύγχρονη.
1: Και ιδίως στους τομείς που έχουν να κάνουν με την βιοειθική, που και αυτοί εξελίσσονται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, όπως μας είπατε κύριε Κορμαράκη, κύριε καθηγητά, σε πάρα πολλούς τομείς βλέπουμε ότι νομίζω όλο και περισσότερες και νεότερες προκλήσεις έχουμε, όπου βλέπουμε ότι το όριο, το μέτρο, κάπως είναι συντεχνημένα τα πράγματα, έτσι. Δημιουργούνται ζητήματα, πολλά ζητήματα.
0: Πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ σας λέω ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τώρα είναι ο ορισμός, αφού φύγαμε από την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, έγινε ότι έγινε, τέλος πάντων έχει καθιερωθεί και είναι και αποδεκτός και από τη Συνοδική Επιτροπή Διευθυντικής. Τώρα έχουμε το πρόβλημα του κυκλοφορικού θανάτου. Γιατί κυκλοφορικός θάνατος σημαίνει ότι ένας άνθρωπος παθαίνει ξαφνικά ένα έμφραγμα, είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Καταλαβαίνουν οι γιατροί στα επίγοντα που τον έχουν μεταφέρει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει, του κάνουν κάρπα ή οτιδήποτε άλλο, και μετά υπάρχει αυτό το διάστημα από 5 σε λεπτά που είναι σε κάπως πιο σκληροπυρηνικές χώρες μέχρι ενός τετάρτου σε άλλες χώρες. Είναι αυτό το don't touch, μην τον ακουμπήσεις. Το αφήνουν και αν, αλλά τι κάνουν όμως, πρέπει, καταλαβαίνουν ότι δεν κρατάνε τα όργανα του γιατί αλλιώς αρχίζουν και σήκονται τα οργανά μέσα. Επομένως, βάζουν, ξέρω εγώ, έναν εξωτερική καρδιά ή ένα μηχάνημα, δηλαδή, τέλος πάντων, για να μπορεί να κυκλοφορεί τα όνομα στην καρδιά, να κρατηθούν τα όργανα σε μια κατάσταση, ας το πούμε έτσι, μεταμοσχεύσιμη. Και γίνονται ερωτήματα. Μπορούσε να ζήσει παραπάνω άνθρωπος αυτός? Αν του βάζουν τα μηχανήματα για να στηρίξουν τα όργανα και πάθουν λίγο περισσότερο, μήπως τελικά θα μπορούσε να ζήσει? Και αν ζούσε, βέβαια, σε τι κατάσταση θα ήταν? Ή όντως. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά. Και δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι αυτός που θα διδάξει μέτρο στην επιστήμη. Γιατί εμείς καλά τα λέμε για τα θεολογικά τα δικά μας. Και φυσικά όλοι μας συμφωνούμε όσοι είμαστε στην Εκκλησία. Θέλουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο ότι ο Χριστός είναι το μέτρο μας. Αλλά αυτό δεν ισχύει για μια κοσμική κοινωνία η οποία λειτουργεί με τους δικούς της ρυθμούς και τις δικές της απαιτήσεις.
1: Μάλιστα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θίξατε, κύριε Κορναράκη, και δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας φτάνει έτσι για να πολύ μεγάλα τα θέματα αυτά για να τα συζητήσουμε έτσι τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Αμήν και σε εσάς. Ευχαριστώ.

0: μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί του να συζητήσουμε το μεγάλο σημερινό μας θέμα που έχει να κάνει με το μέτρο, με το όριο, και θα το δούμε και μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία λίγο περισσότερο με τη βοήθειά του. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Μπεκριδάκη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα του μέτρου, αν θέλετε, του ορίου, αν ενδεχομένως έχει ξεπεραστεί το μέτρο, αν δεν έχει ξεπεραστεί ίσως το όριο από την ψηφιακή τεχνολογία, έχει κάπως ενδεχομένως ξεφύγει.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η υπέρβαση του ορίου, το να ξεφεύγει άνθρωπος από το όριο, είναι σύμφυγο με την ίδια την ανθρώπινη πραγματικότητα, την ίδια την ανθρώπινη συμφή. Το μέτρο, η έννοια του μέτρου, όπως την ξέρουμε και από την αρχαιότητα, τα μετρονάριστα κτλ., είναι ένα αίτημα. Το μέτρο είναι πάντα ένα αίτημα. Δεν είναι ποτέ μια παγιωμένη πραγματικότητα. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται διαρκώς να τηρήσει το μέτρο, να κρατήσει το μέτρο. Και θυμηθείτε λίγο και στην αρχαιότητα, η οποία έκανε τόσο λόγο για το μέτρο, ότι έχουμε μια απόλυτη υπέρβαση του μέτρου σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Θυμηθείτε από το μύθο του Προμηθέα μέχρι τον Δέδαλο και τον Ίκαρο. Θυμηθείτε από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, όπου όλοι οι ήρωες και οι πάντες μέσα εκεί υπερβαίνουν το μέτρο και φτάνουν στην Ήμβρη. Αυτή ήταν η αρχαιοελληνική έννοια, ας πούμε, της υπέρβασης του μέτρου. Φτάνουν στην Ήμβρη. Θυμηθείτε τις τραγωδίες, όπου όλοι οι πρωταγωνιστές διαρκώς υπερβαίνουν το μέτρο. Λοιπόν, είναι πάντοτε ένα αίτημα το μέτρο. Δεν είναι μια πραγματικότητα παγιωμένη. Άρα, αν φύγουμε από αυτό το προτακτικό και έρθουμε στη σημερινή εποχή, από την αρχαιότητα, και έρθουμε στη σημερινή εποχή, θα διαπιστώσουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δηλαδή, Nobel Deal δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι φοβερό που συμβαίνει σήμερα. Ναι. Και ότι δηλαδή έχουμε την τάση της ύβρεως, της υπέρβασης του μέτρου. Άρα, οπωσδήποτε και η ψηφιακή τεχνολογία, όπως και κάθε εκδήλωση της ζωής του ανθρώπου, τίνει να υπερβεί τα μέτρα. Τώρα, είναι βέβαια καθήκον και δομικό στοιχείο του πολιτισμού ακριβώς να προσπαθεί να φέρουν την ανθρώπινη ζωή εντός κάποιων ορίων, εντός ενός μέτρου. Είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού. Να μην είναι άμετρη και χαοτική η ανθρώπινη ζωή. Δείτε για παράδειγμα τη φύση. Η φύση έχει τα μέτρα της, αλλά έχει επίσης και την υπέρβαση του μέτρου, το καταστροφικό, το χρονικό στοιχείο. Ο πολιτισμός προσπαθεί να κρατήσει την ανθρώπινη ζωή στην πόλη μέσα σε κάποια μέτρα. Γι' αυτό και έχει τον νόμο, έχει και όλα αυτά που γνωρίζουμε, τους θεσμούς, όλη τη δόμηση της κοινωνίας, ακριβώς έτσι για να κρατάει το μέτρο. Λοιπόν, στη σύγχρονη κοινωνία, η ψηφιακή τεχνολογία είναι ο πίθος του μαναίδου, είναι κάτι τελείως καινούριο, κάτι το οποίο έχει συντριπτικές δυνάμεις απελευθερώσει μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και άρα έχει την τάση της υπέρβασης του ορίου, είναι προς την ύβρη. Είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί λοιπόν το μέτρο. Προσέξτε, έχουμε μπροστά μας επίσης μια άλλη πραγματικότητα. Η τεχνολογία έχει μια, ήδη από την εμφάνισή της, έχει μονίμως έναν, να το έλεγα, ας πούμε, έχει ένα εντός εισαγωγικών υπεριαλιστικό χαρακτήρα, δηλαδή διαρκώς εξαπλώνεται και θέλει να εξαπλώνεται και να εξαπλώνεται.
0: Έχει επεκτατικές τάσεις, έτσι κι αλλιώς.
1: Βέβαια, διευρύνεται, είναι τεχνίσης από το αέριο, δίνει να καταλάβει όλο το χώρο. Και από τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα την τεχνολογική να πετύχεις κάτι, αργά ή γρήγορα αυτό θα γίνει, θα εφαρμοστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το περιορίσει. Όσο μάλλον σήμερα, που πλέον είπαμε την τεχνολογία δεν την έχει, δηλαδή δεν είναι στα χέρια του τα κράτη, δεν την έχουν στα χέρια του τα πανεπιστήμια, δεν τα έχουν στα χέρια του οι θεσμοί, αλλά τα έχουν οι επιχειρήσεις. Εφόσον οι επιχειρήσεις ελέγχουν την τεχνολογία, είναι, πώς να το πω, λίγο ως ανέκδοτο να περιμένει κανείς ενός είδους αποσυγκράτηση από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτό που επιδιώκουν είναι το κέρδος. Οπότε δεν έχουν λόγο να περιστείλουν τις δυνατότητες, εφόσον τις έχουν, της τεχνολογίας λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπου η τεχνολογία διαρκώς υπερβαίνει το μέτρο, το ανθρώπινο μέτρο όπως το είπε. Δείτε για παράδειγμα αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη και συνεχώς αναφερόμαστε σε αυτό γιατί είναι το πολύ καινούριο και το πολύ διαφημισμένο. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Αλλά δείτε τώρα, υπερβαίνει κατά πολύ το ανθρώπινο όριο και το ανθρώπινο μέτρο η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, όταν ας πούμε χρειάζεται μισό λεπτό για να σου γράψει ένα ολόκληρο δοκίμιο, ας πούμε, 8.000 λέξεων πάνω στην αστροφυσική, αυτό και μόνο καταλαβαίνετε ότι υπερβαίνει κατά πολύ το ανθρώπινο όριο. Είναι κάτι άμετρο, είναι κάτι εκτός.
0: Υπερβαίνει δηλαδή, θα λέγαμε, τις δυνατότητες του ανθρώπου.
1: Μα φυσικά δεν συμπερβαίνει, βέβαια. Υπερβαίνει ακόμη τις δυνατότητες του ανθρώπου. Και αν δεν συμπερβαίνει, κοιτάξτε αυτό που σας έφερα σαν παράδειγμα, συμπερβαίνει με την έννοια ότι και ένας άνθρωπος θα μπορούσε να γράψει ένα άρθρο, οκτωπιάδο, λέξεων για την αστροφυσική, εξίσου καλό, αλλά μπορεί να κάνει ένα εξάμηνο. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει σε 30 δευτερόλεπτα. Άρα υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του ανθρώπου. Οπότε έχουμε μπροστά μας μια τεχνολογία, όχι μόνο αυτή, οποιαδήποτε τεχνολογία, η οποία είναι άμετρη, είναι τείχος μέτρο. Και τώρα καλούμαστε εμείς οι ανθρώπινη κοινωνία και ο ανθρώπινος πολιτισμός να διαχειριστούμε αυτού του είδους τη δυνατότητα, την άπειρη δυνατότητα που εκφέρει το μέτρο. Τώρα, good luck. Καλή μας τύχη. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις εδώ, ούτε είναι εύκολα οι λύσεις, ούτε είναι.
0: Αυτό συνέβαινε, ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Πεκεδάκη, γιατί γνωρίζετε, αυτό συνέβαινε πάντοτε με την τεχνολογία. Ότι ξεπερνούσε, ας πούμε, το μέτρο, το ανθρώπινο μέτρο, τα ανθρώπινα όρια.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι σε ένα βαθμό, ναι, γιατί το τεχνικό έργο είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα, ένα αποτέλεσμα της ανθρώπινης διάνοιας και της ανθρώπινης δυνατότητας. Είναι ένα μέτρο θαυμαστό. Δηλαδή, ο άνθρωπος πραγματικά με τη διάνοια του, το λογικό, αλλά και γενικότερα την ικανότητά του, δημιουργεί τεχνικό έργο. Το τεχνικό έργο πάντοτε σε ένα βαθμό υπερβαίνει τον άνθρωπο. Υπερβαίνει το ανθρώπινο. Είναι κάτι διαφορετικό από το ανθρώπινο. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε μεταφυσικό. Υπό την έννοια ότι υπερβαίνει τη φύση, ακόμα και την ανθρώπινη φύση. Πάμε για παράδειγμα στην αρχαιότητα, ας πούμε, πάμε για παράδειγμα αυτές τις μεγάλες οικοδομές τις οποίες κατόρθωσε ο άνθρωπος με ελάχιστα εργαλεία ή μέσα και τα λοιπά, και όμως κατόρθωσε τεράστιες οικοδομές. Πάμε για παράδειγμα τις πυραμίδες ή τον Παρθενώνα ή το Σινικό τείχος. Αιώνες αιώνων πέρασαν, αυτά τα τεχνικά έργα διατηρούνται και υπάρχουν, οι άνθρωποι πέρασαν. Οι άνθρωποι παρήχαν, εξαφανίστηκαν, πέρασαν. Αυτά υπερβαίνουν τον άνθρωπο. Η τεχνολογία υπερβαίνει τον άνθρωπο ως δυνατότητα και ως παρουσία. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, έχετε δείτε, πάντοτε η τεχνολογία το έκανε αυτό. Αλλά εδώ τώρα βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια τεχνολογία η οποία υπερβαίνει τον άνθρωπο real time και σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο του σώματος, της σωματικότητας και στο επίπεδο της διάνοιας πλέον. Οπότε βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι εντελώς καινούριο. Και εντελώς καινούριες πρέπει να είναι και οι αποκρίσεις μας. Δηλαδή, πώς όλη αυτή η δραστηριότητα, όλη αυτή η υπέρβαση του μέτρου μπορούμε να τη μαζέψουμε και να αποφύγουμε την ύβρη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το είναι ζητούμενο, είναι το πρόβλημα της εποχής μας και των δεκαετιών που θα ακολουθήσουν. Δεν υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Έχουν δοκιμαστεί κάποιες, π.χ. ένα θεσμικό πλαίσιο. Πολλοί κάνουν έκκληση για ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ελέγξει την τεχνολογία κτλ. Στη δική μου κρίση αυτό είναι λίγο όριο θεσμικός μικρός, διότι η τεχνολογία, όπως είπα στην αρχή, έχει την τάση να πραγματοποιεί όλες τις δυνατότητες. Είναι για παράδειγμα την ατομική ενέργεια. Η ατομική ενέργεια θα μπορούσε για παράδειγμα να παραμείνει μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Δεν παραμείνει. Εφόσον υπήρχε δυνατότητα να γίνει όπλο, ο εθνικό σύστημα κρίνει και χρησιμοποιεί τη λύπη όμως. Με καταστροφικέ σύμφωνα. Άρα, με την ίδια λογική, η τεχνητή νοημοσύνη ή οτιδήποτε άλλο στην ψηφιακή μας εποχή, όλες αυτές τις τεχνολογίες επιτήρησης, γιατί εκεί είναι το κρίσιμο στην εποχή μας και τα οπλικά συστήματα, τα οποία είναι υπεροχικός τεράστιων δυνατοτήτων σε σχέση με το ανθρώπινο, εφόσον ευευρίσκονται, θα χρησιμοποιηθούν, να είστε βέβαιοι. Αυτό που λέω είναι κάπως, ας πούμε, απεσιόδοξο, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Να είστε βέβαιοι ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Εφόσον ευευρίσκονται πολύ πιο καταστροφικά όπλα, αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιηθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, στη μία ή στην άλλη ευκαιρία. Δεν έχετε καμία αφημολία περί αυτού. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα να υπερβαθεί το ανθρώπινο και να υπερβαθεί η ανθρώπινη νοημοσύνη, αυτό θα γίνει. Έληξε. Δεν υπάρχει περίπτωση να περισταλεί αυτό. Άρα, σε σχέση με την εκπομπή σας και το θέμα σας, αν πούμε κάτι για το μέτρο, μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία, ότι παραμένει το μέτρο ένα αίτημα, γιατί η έννοια του μέτρου είναι σύνθετη με την έννοια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει μονάχα μέσα σε όρια. Δεν είναι απεριόριστο, είναι ακριβώς περιορισμένο, προσδιορισμένο. Και κυρίως τα όρια της πλουτότητας, τα όρια της σωματικότητας είναι τα όρια των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν το μέτρο πάντα θα παραμείνει ένα αίτημα για τον άνθρωπο. Ωστόσο στην εποχή μας είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να διατηρηθεί. Διατηρήσει κανεί το μικρό. Είμαι βέβαιος ότι οι τεχνολογίες αυτές είναι άμετρες, είναι χαοτικές. Οι δυνατότητες τους με τρόπο δυστυχώς καταστροφικό, βεβαίως και με τρόπο ενεργητικό. Δεν πρέπει να αποκλείουμε την ευεργετική ή να παρασιωπούμε την ευεργετική εφαρμογή των τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες είναι πολύ ευεργετικές για τον άνθρωπο. Αλλά ωστόσο είναι και καταστροφικές. Και αυτό συνήθως πίνουμε να το ξεχνάμε. Μιλάμε για τεχνολογία σαν να είναι μια διακυκλώδη, μια ανάπτυξη, μια αένα ή άνοδο από τα χαμηλότερα επίπεδα προς τα ψηλότερα. Αυτό δεν ισχύει. Είναι λάθος. Όσο ανεβαίνει η ευεργεσία της τεχνολογίας, άρα τόσο ανεβαίνει και η επικινδυνότητά της. Όπως έλεγε αυτός ο φιλόσοφος τεχνικής, ο Πολ Μιριγιό, ότι από τη στιγμή που εφήβαμε το αεροπλάνο, την ίδια στιγμή εφήβαμε και το αεροπορικό στίχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια τεχνολογία να την αποκόψεις από τις αρνητικές της συνέπειες. Δεν γίνεται. Οπότε, πολύ φοβούμαι ότι στο θέμα αυτό που συζητάμε, στο θέμα του μέτρου, η τεχνολογία έχει την τάση να ξεφεύγει από αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε τρόπους που θα μπορέσουμε να το περιορίσουμε.
0: Είπατε ότι το μέτρο το παρατηρείτε, το επαναλάβατε έτσι, νομίζω τουλάχιστον δύο φορές, κύριε Πετριδάκη, ότι το μέτρο είναι πάντα ένα αίτημα για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα, όχι μια παγιωμένη πραγματικότητα. Είναι σύμφυτο το μέτρο με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ως όν έτσι έχει κάποια συγκεκριμένα όρια, έτσι δεν είναι. Πέρα από τη θνητότητα, δηλαδή, έχει κάποια συγκεκριμένα όρια. Μήπως εδώ η τεχνολογία έχει να κάνει με την υπέρβαση αυτού του μέτρου και η επιστήμη και η τεχνολογία ταυτόχρονα, κάπως να υπερβεί ο άνθρωπος τα όρια του.
1: Ναι.
0: Τα όρια της φύσης του, θέλω να πω, έτσι.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση που μας πάει στο επόμενο επίπεδο της συζήτησης. Το ένα ζήτημα είναι να διατηρηθεί το όριο που προσπαθεί η ανθρώπινη ζωή να έχει νόημα και να μην κατακινήσει το χάος. Το άλλο επίπεδο είναι αυτό που είπατε, ότι δηλαδή μέσω της τεχνολογίας μήπως υπάρχει δυνατότητα να υπερβαθούν τα ανθρώπινα όρια. Αυτό όμως καταλαβαίνετε είναι το μεγάλο στίχημα της εποχής. Και μάλιστα θέλω να βάλω στη συζήτηση και κάτι πιο θεωρητικό. Αυτό το οποίο λέτε μας πάει κατευθείαν σε αυτές τις φιλοσοφίες του υπερανθρωπισμού και του μεταανθρωπισμού, οι οποίες από περιθωριακές που ήταν στη δεκαετία του 60 και μετά, έχουν γίνει πλέον κυρίαρχες φιλοσοφίες της ελίτ, των ελίτ. Οι παγκόσμιες ελίτ είναι μεταανθρωπιστικές και υπεροανθρωπιστικές και έχουν αυτού του είδους τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις και ας πούμε ιδέες και διαμορφώνουν ανάλογα την πραγματικότητά μας. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι ο άνθρωπος, ότι η τεχνολογία έχει όλο και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως μια δυνατότητα, ούτως ώστε ο άνθρωπος να υπερβεί τα όρια, τα φυσικά του όρια, τα όρια της δυνατότητας ή της αρρώστιας ή των γυρατιών. Βλέπετε, ας πούμε, ο άνθρωπος να γίνει, να υπερβεί το γύρας, να ζήσει περισσότερο, να είναι πιο υγιής κτλ. Να έχει περισσότερες δυνατότητες. Προσέξτε, είναι κάτι που ακόμα δεν έχει βγει πολύ στην επιφάνεια και στη δημοσιότητα, αλλά ήδη γίνεται και συμβαίνει. Δηλαδή, η αναβάθμιση του ανθρώπου να έχει περισσότερες δυνατότητες, να έχει περισσότερες δυνάμεις νοητικές και σωματικές μέσω της βιοτεχνολογίας. Αυτά όλα είναι κάτι που διαρκώς προβάλλεται, βγαίνει μπροστά και μάλιστα προβάλλεται και με μια αισιοδοξία. Δηλαδή, διαφημίζεται στο ευρύ κοινό ότι μέσω των δυνατοτήτων αυτών της τεχνολογίας θα ζήσουμε όλοι περισσότερο, καλύτερα, θα είμαστε πιο δυνατοί, θα έχουμε καλύτερη υγεία κτλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας λόγος παραλυπιστικός, δηλαδή είναι πάλι μια διαφήμιση, είναι μια προπαγάνδα. Μεταανθρωπιστική και υπερανθρωπιστική προπαγάνδα από τον ελίτ. Διότι στην ουσία αυτό που αποκρύπτεται είναι ότι αυτό δεν στοχεύεται για όλους. Ούτε προορίζεται. Αυτό προορίζεται για την ελίτ. Ναι, όντως κάποιοι πραγματικά θα υπερνικήσουν την κύρα, θα ζήσουν 150 χρόνια και θα είναι υγιείς. Και θα έχουν αυξημένες δυνατότητες, θα έχουν 160 IQ, 200 IQ από γεννησιμιού τους, θα είναι πανέμορφοι, υγιείς και όλα αυτά. Αλλά θα είναι κάποιοι. Θα είναι οι άρχοντες και κατέχοντες. Θα είναι η ελίτ. Ναι, όντως. Όταν λέμε λοιπόν ο άνθρωπος ωφελείται από την νέα τεχνολογία κτλ., είναι προπαγάνδα, είναι λαθασμένη η χρήση του όρου. Όχι, ο άνθρωπος δεν ωφελείται. Ορισμένοι ωφελούνται από αυτό. Οι υπόλοιποι, οι μεγάλες μάζες, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, θα περιπέσουν στο επίπεδο των υπανθρώπων. Όταν οι άλλοι θα είναι υπεράνθρωποι, transhumans ή posthumans, μετάνθρωποι, όταν οι ελίτ θα είναι μετάνθρωποι, οι μεγάλες μάζες θα είναι υπάνθρωποι. Θα είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα έχουν μείνει στις φυσικές τους συμπιβιότητες. Και θα είναι ήδη κάποιοι με 80, 90, 100 IQ και η ελίτ που τον κυβερνάει θα γεννάει τα παιδιά της με 160 και 200 IQ. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Θα γίνει αυτό που παλιά το βλέπαμε ως ταξική διαφορά, οικονομική διαφορά, δηλαδή κάποιοι γεννιόταν στις κατώτερες οικονομικές τάξεις είχε λιγότερες δυνατότητες, κάποιες μεγαλύτερες οικονομικές τάξεις και είχε μεγαλύτερες δυνατότητες. Τώρα και αυτό μετακυλείται στη βιολογία. Βιολογικά ανώτερα άτομα θα γεννούνται και θα διαχωρίζονται και θα υπερισχύουν από τα βιολογικά κατώτερα, που θα είναι οι μεγάλες μάζες. Άρα να μην έχουμε αισιοδοξία ή να χαιρετίζουμε αυτές τις δυνατότητες που δίνει η τεχνική, διότι δεν είναι για όλους. Πάρα πολύ απλά. Δεν είναι για όλους. Δεν σας κρύβω να σας πω ότι η υπέρβαση του ορίου για την οποία μιλήσατε,
0: ναι,
1: του ανθρώπου, η υπέρβαση του ορίου είναι πολύ πιο επικίνδυνη από το προηγούμενο στάδιο στο οποίο μίλησα. Να εκφύγει η τεχνολογία από τα μέτρα της διαχείρισής μας. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο και είναι και πολύ πιο πιθανό. Δηλαδή η δημιουργία διαφορετικών επιπέδων και διαφορετικών ικανοτήτων, αλλά σε βιολογικό επίπεδο, ανθρώπων, στους οποίους πια δεν θα το καθορίζει η φύση, γιατί και τώρα υπάρχουν φυσικά βιολογικές διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά καθορίζει η φύση, ο Θεός, η τύχη. Ενώ εκεί θα το καθορίζει η τεχνολογία. Και δηλαδή να το καθορίζουν οι διαχειριστές της τεχνολογίας και αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες.
0: Οπότε το μέτρο εκεί που είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο, όπως λέγαμε προηγουμένως, τι γίνεται με το μέτρο?
1: Χάνει. Και γι' αυτό και όλος ο άνθρωπος υπερβαίνεται. Γι' αυτό και πλέον δεν μιλάμε για άνθρωπο. Μιλάμε για μετάνθρωπο. Ακριβώς χάνοντας το μέτρο, χάνεις και την ανθρωπινότητα. Εκείνο και είναι που έχει τη μέγιστη σημασία. Χάνοντας το μέτρο, χάνεις και την ανθρωπινότητα. φαίνεται ότι όλο τον πολιτισμό μας πάνε προς την κατεύθυνση αυτή. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θεωρώ ότι για κάποιο λόγο οι εξελίξεις αυτές οι οποίες είναι σκοτεινές και μαύρες, έτσι όπως τις περιέγραψα, για κάποιο λόγο δεν θα επισυμβούν σε όλο το πλαίσιο και το μεγαλείο. Δεν θα φτάσουμε δηλαδή σε αυτό που είναι η φάτρα, αλλά ίσως και αυτό πάλι να είναι μια αισιόδοξη σκέψη. Ωστόσο, προς τα εκεί πάει η τάση, προς τα εκεί πάει η κλίμακα. Και είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος τι μπορεί να γίνει εκτός από μια καταστροφή για να μην φτάσουμε σε αυτά. Κάτι έτσι όπως βλέπετε και πλέον ο κόσμος, η ανάλυση πάει στο επίπεδο για το οποίο μίλησα πριν από λίγο.
0: Πάντως παραμένει το μέτρο, νομίζω κύριε Πεκριδάκη, διαχρονικά στις ανθρώπινες κοινωνίες, στην ιστορία του ανθρώπου και στην εποχή μας, παραμένει ένα αίτημα, έτσι. Είναι κάτι δηλαδή που, για το οποίο νομίζω πασχίζει ο άνθρωπος.
1: Αναμφίβολα, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι παραμένουν ακόμη άνθρωποι και θέλουν να διατηρήσουν το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο, έτσι, όχι για όλους. Ας πούμε, εσείς είπατε παράδειγμα, οι ελίτ, οι οποίες διαπνέονται, διακατέχονται από αυτού του είδους την ιδεολογία του μεταανθρωπισμού και του υπερανθρωπισμού, δεν έχουν ως έτοιμο το μέτρο. Έχουν ως έτοιμο την υπέρβαση του μέτρου. Δεν θέλουν να διατηρήσουν τον εαυτό τους περιορισμένο σε κάποια μέτρα, σε κάποιο είδους, δηλαδή, όρια. Να ξεπεράσουν τα όρια. Βλέπετε όλη αυτή την ιδεολογία, βλέπετε τα συγγράμματά τους, βλέπετε τα βιβλία τους, βλέπετε...
0: Αλλά γίνεται και με την τεχνολογία, ίσως που είναι πιο...
1: Μόνο με την τεχνολογία.
0: Την ψηφιακή τεχνολογία, μέσα και από τους υπολογιστές, μέσα και από τα κινητά τηλέφωνα.
1: Ναι, εννοείται, μόνο με αυτό γίνεται. Η τεχνολογία έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Και παλαιότερα υπήρχε το αίτημα της υπέρβασης του ανθρωπίνου, αλλά ήταν ένα σκεπτικό αίτημα, εκφραζόταν μέσα από τη θρησκεία. Ωστόσο, τώρα δεν εκφράζει μέσα από τη θρησκεία, εκφράζει μέσα από την τεχνολογία, μέσα από την επιστήμη, που βέβαια είναι μια μορφή θρησκεία, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, ας μην το βάλουμε τώρα. Τώρα η τεχνολογία είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να ζήσει 150 χρόνια. Και επειδή σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, το θέλεις. Θέλεις να υπερβείς τα όρια. Δεν θέλεις να ζήσεις 80, θέλεις να ζήσεις 150 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θέλεις να υπερβείς τα όρια σου. Αλλά είπαμε, αυτό είναι για κάποιον.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Πεκριδάκη, αλλά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ για το σπουδαίο που είμαστε.

τι σημαίνει μέτρο για την Εκκλησία και τι για τον κόσμο. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Σταύρος Τερζής, θεολόγος και εκπαιδευτικός, ο κύριος Ηλίας Βαβούρας, μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Κώστας Κορναράκης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριος Δημήτρης Πεκριτάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Φοράδων από τους 97,1. Η ώρα είναι 2. Αβάντου 32, τηλέφωνο 22210 79

Σήμερα είναι Κυριακή, 27 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Περνάμε στους τίτλους των κυριοτέρων ειδήσεων. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία έναν χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στην Τρίπολη βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρίσταται στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβρων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απέστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ευρήματα συλλέγουν οι πραγματογνώμονες για να δουν ποια είναι τα ακριβή αίτια της έκρηξης στην πλάκα που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι. Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την ισχυρή βροχόπτωση στην Εύβοια, σε επιφυλακή είναι οι αρχές. Ανάλογες εικόνες είχαμε και στη Σκιάθο. Έξι νεκροί από καταρακτώδεις βροχές στο βόρειο τμήμα της Ινδίας και ο καιρός, νεφώσεις, βροχές, τοπικές καταιγίδες, εσποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά θα δούμε πρώτα-πρώτα το μήνυμα του Μακαριωτάκου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου, με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου κατηχητικού έτους 2026-2027. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμά του αυτό αναφέρει: «Σε μια εποχή ραγδαίων ταχυτήτων, διαρκών αλλαγών και πολλών πληροφοριών, παρατηρούμε συχνά τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους να αισθάνονται μόνοι μέσα σε έναν άκρο συνδεδεμένο αλλά παράλληλα άδειο και απρόσωπο κόσμο. Η καθημερινότητα κατακλείζεται από θόρυβο, άγχος και ψηφιακές εικόνες, στερώντας από την καρδιά την ηρεμία και την ζεστή διαπροσωπική επαφή. Ως πνευματικός πατέρας επισημαίνει βλέπω την δίψα των παιδιών μας για καθαρό αέρα, για ένα σταθερό καταφύγιο, όπου μπορούν να αναπνεύσουν ελεύθερα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους χωρίς φόβο και να ανακαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός προορισμός της ζωής τους. Η Εκκλησία δεν προσφέρει απλώς θεωρητικές γνώσεις ή στήρους κανόνες. Προσφέρει και προβάλλει ένα πρόσωπο, τον ίδιο το Χριστό, που είναι το φως του κόσμου και η πηγή της αληθινής ειρήνης. Σε κάθε ενορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που είναι μια μεγάλη οικογένεια, ετοιμάζουμε και φέτος έναν χώρο ζεστό και φιλόξενο για κάθε παιδί και νέο. Με την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους, καλούμε τα παιδιά και τους νέους μας να γίνουν μέλη μιας ζωντανής συντροφιάς. Εκεί όπου η μάθηση γίνεται βίωμα, η φιλία αποκτά βάθος και οι δημιουργικές δράσεις, τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και οι εξορμήσεις προσφέρουν εμπειρίες στη νεανική ηλικία και θωρακίζουν την ψυχή. Σας παρακαλώ θερμά, αγαπητοί μου γονείς, να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να κάνουν αυτό το βήμα. Να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο της εκκλησιαστικής ζωής, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνα και να αναπτύξουν ένα γερό πνευματικό υπόβαθρο
θα τα συνοδεύει σε όλη την ζωή τους. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, αναφέρει ο Μακαριότατος, τους υπεύθυνους ιερείς της νεότητος, τους κατηχητές και τις κατηχήτριες και όλα τα στελέχη της ποιμαντικής της νεότητας που αναλαμβάνουν αφιλοκερδώς, με ζήλο, αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια αυτή την ιερή διακονία. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τις προσπάθειές σας και να χαρίζει υγεία, πρόοδο και ειρήνη, ώστε η νέα κατηχητική χρονιά να είναι για όλους καρποφόρα και γεμάτη από τις δωρεές του Θεού, καταλήγει το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Λαμπρές είναι οι εκδηλώσεις του Δήμου της Τρίπολης που ολοκληρώνονται σήμερα το βράδυ 27 του μηνός και η αφορμή τους είναι η επέτειος των 205 ετών από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρίσταται σε αυτές τις εκδηλώσεις και είναι από το πρωί στην Τρίπολη. Μετήχε στην δοξολογία που έγινε και στην επιμνημόνιση δέηση και την κατάθεση του Στεφάνου. Όλα αυτά έγιναν στον Ανδριάντα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεο στην Τρίπολη. Αυτή την ώρα να πούμε ότι παρατίθεται επίσημο γεύμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Εγκαταστάσεις, της Λέσχης Αξιωματικών, της Φρουράς, της Τρίπολης. Προηγουμένως πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επετειακή παρέλαση και είχαμε και παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία

στις άλλες ειδήσεις του Δελτίου μας, μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και στην παρουσία της χώρας μας στον ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιμένει στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και του διαλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανόνες και οι συμφωνίες δοκιμάζονται. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να παραμένουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, καθώς όπως ανέφερε, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς ανάμεσα στις δύο χώρες είναι το διεθνές δίκαιο, θέση που, όπως είπε, ανέπτυξε και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός επίσης παρουσίασε τη χώρα μας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς συμμαχίες. Στην σημερινή του ανάρτηση όμως, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Μίλησε για το πεδίο προστασίας της κατοικίας, είπε ότι την περασμένη Δευτέρα ενεργοποιήθηκε σημαντική αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έτσι ώστε ο φυλέτης να μπορεί πλέον να ζητήσει ξεχωριστή ρύθμιση για την κύρια κατοικία του, συνενώντας τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του. Μίλησε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτή την εβδομάδα έγινε το πρακτικό βήμα. Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή της στους νέους κλάδους που σας είχα αναφέρει τον προηγούμενο Ιούνιο, είπε ο Πρωθυπουργός, αφού προηγήθηκε πιλωτική περίοδος και διάλογος με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Μίλησε επίσης για τρεις πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, προσφέροντας κίνητρα μετακίνησης προς την περιφέρεια. Είπε για το επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για την τουριστική κίνηση που συνεχίζεται και όλα δείχνουν ότι αυτή η χρονιά θα κλείσει πολύ θετικά. Μίλησε και για το κτηματολόγιο που μέσω του μεταβολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλες εκείνες οι αιτήσεις διόρθωσης ορίων, εμβαδού και άλλων γεωμετρικών στοιχείων. Η τελευταία διαδικασία είναι αυτή του ελληνικού κτηματολογίου που απαιτούσε φυσική παρουσία. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για άλλα θέματα που απασχολούν καθημερινά τον πολίτη, όπως το μεταναστευτικό. Είπε για τις δομές φιλοξενίας, έκανε λόγο για το χώρο στις θερμοπύλες που πάβει πλέον να λειτουργεί, αφού στις εγκαταστάσεις είπε δεν μένει πλέον κανείς. Θα κλείσω με μια είδηση που μας βγάζει για λίγο από το χρόνο της εβδομαδιαίας επικαιρότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή σε γενικές γραμμές ήταν η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Δεν δώσαμε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη, είπαμε τα κύρια σημεία. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις και σήμερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαιτίας της ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός παίρνει τη σκυτάλη από τους υπουργούς.
κόστο και αναλαμβάνει την παραπλάνηση των πολιτών σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος. Επέκρινε τις αλλαγές στον εκδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές που ο Πρωθυπουργός περιγράφει ως πανάκια όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά κρύβουν και κινδύνους, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε για την ακρίβεια και είπε ότι απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία. Οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν. Το κόστος μεταφέρεται στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα προϊόντα, στη θέρμανση και τελικά στην τσέπη του κάθε πολίτη. Κριτική τώρα άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες και τον καλεί να υιοθετήσει τις προτάσεις του για τη μείωση των τιμών και των καυσίμων. Και στο επίκεντρο τώρα της αντιπαράθεσης βρίσκεται το κόστος ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραβάλλει τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε πλεονάσματα και δημοσιονομική πειθαρχία κατά τις επαφές του στις ΗΠΑ με την αναγνώριση της ακρίβειας ως άμεσης κυβερνητικής προτεραιότητας. Σε ό,τι αφορά τώρα στα ελληνοτουρκικά, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, την στάση της Τουρκίας και τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση του διεθνούς δικαίου πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με αιχμηρό τόνο σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και το κόμμα της Νίκης ανέφερε ότι υπάρχει μια ανασκόπηση που δεν γράφεται στο Μαξίμου, αλλά γίνεται από τα νοικοκυριά όταν ανοίγουν το πορτοφόλι τους. Το κόμμα γράφεται στο Μαξίμου, αλλά γίνεται από τα νοικοκυριά όταν ανοίγουν το πορτοφόλι τους. Το κόμμα εστίασε στην ακρίβεια, στο κόστος

για ανάγκη σταθερής οικονομικής, στεγαστικής και εργασιακής στήριξης των νέων ζευγαριών και των πολύτεκνων οικογενειών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων για τον τουρισμό και στις αναφορές του Πρωθυπουργού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έθεσε βέβαια ερωτήματα για τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στο ζήτημα αυτό η κυβερνητική στρατηγική. Από την ελληνική λύση, ο πρόεδρος του κόμματος επικέντρωσε την κριτική του στην ενεργειακή πολιτική. Δήλωσε ότι η πολιτική που ακολουθείται στο ζήτημα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα σε σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες. Άσκησε κριτική και στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία και στο ζήτημα του φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή πολιτική της ελληνικής λύσης κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές, και πάμε στην πλάκα και στην έκρηξη εκεί που έγινε στο κτίριο της πλάκας του κέντρου δηλαδή των Αθηνών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι πραγματογνώμονες ψάχνουν για τα αίτια της έκρηξης, για το λόγο αυτό κλιμάκιο ειδικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη, πραγματοποιεί αυτοψία στο χώρο, καταγράφει τα ευρήματα, συλλέγει στοιχεία που ενδέχεται να συμβάλλουν στην πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της έκρηξης. Τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο. Οι ενδείξεις τοποθετούν το σημείο εκδήλωσης της έκρηξης στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου φέρεται να υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Το διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι φαίνεται πως ήταν το μόνο που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Η διαρροή φυσικού αερίου, σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό δίκτυο του οικίματος φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο της έκρηξης αυτής, αν και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια 6 ανθρώπων μετά την έκρηξη. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών από την έκρηξη στην Πλάκα εξέφρασε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η Αμερικανική Πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τους Έλληνες διασώστες και τα στελέχη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, οι οποίοι εργάστηκαν, όπως είπε, ακούραστα στο σημείο. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις βροχές, στις έντονες βροχοπτώσεις δηλαδή, που δημιούργησαν προβλήματα και στη Σκιάθο, αλλά πολύ περισσότερα στην Εύβοια. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν οι πυροσβέστες στα πολιτικά της Εύβοιας λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Να πούμε επίσης ότι τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Καμαρίτσα μετά τον απεγκλωβισμό τους. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί στις 5. Η ισχυρή βροχόπτωση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ προκάλεσε πολλά προβλήματα στις περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Ο μεγάλος όγκος του νερού οδήγησε σε πλημμύρες κατοικιών, ζημιές στις καλλιέργειες, δυσκολία στις μετακινήσεις, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Στο Δήμο Βυρφίων Μεσαπίων, σπίτια στην είσοδο των Ζαχνών, από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας έχουν πλημμυρίσει. Ο δήμαρχος της περιοχής είπε ότι οι αρχές βρίσκονται από νωρίς στην περιοχή και πραγματοποιούν περιπολίες, παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε αν χρειαστεί να επέμβουν. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή Τριάδα. Νερά κάλυψαν αυλές, εισχώρησαν σε σπίτια και πλημμύρισαν καλλιέργειες μαρουλού, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής. Στον δρόμο που συνδέει την Τριάδα με τα Ψαχνά, τα ορμητικά νερά παρέσυραν λάσπη, χώμα και πέτρες από το

καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Είχαμε πολλά προβλήματα και στην Σκιάθο, από την Αεροποντή πολλά τραπεζοκαθίσματα που ήταν έξω από μαγαζιά παρασύρθηκαν και είχαμε προβλήματα και στους δρόμους. Να πάμε τώρα στα πράσινα φανάρια έξω από τη Θεσσαλονίκη. Χθες οι αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Απίθυναν πρόσκληση προς τους πολιτικούς της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και οι αγρότες του μπλόκου των πράσινων φαναριών έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τραχτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες δύο ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου, ιδιαίτερα για τους μικρούς κλήρους. Οι αγρότες ζητούν γρήγορα λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρχουν εξελίξεις, έχουν σκοπό να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμα και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του Μετρό Αθηνών, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Θα εφαρμόζονται από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου αλλαγές στα δρομολόγια και έτσι θα κλείνουν οι σταθμοί νωρίτερα, 2,5 ώρες νωρίτερα, από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Περάσουμε σύντομα στις διεθνείς ειδήσεις. Το Ιράν έχει λάβει την πρώτη αντίδραση από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σχετικά με την πρότασή του για την επίλυση της σύγκρουσης. Δεν έχει λάβει ακόμα την οριστική απάντηση της Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αραγτζή δήλωσε ότι η Τεχεράνη αναμένει από τους διαμεσολαβητές να μεταφέρουν τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα αποφασίσει πώς θα προχωρήσει με βάση αυτή την απάντηση. Για το θέμα προχώρησε και σε λεπτομερή δήλωση στο κανάλι του στο Telegram. Να πούμε επίσης ότι κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι έχει προβεί σε αντιφατικές δηλώσεις. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι η πρόταση της Τεχεράνης δεν είναι αποδεκτή, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν συμφωνία για το άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούς επειδή χάνουν. Το Ιράν πάντως έθεσε το ζήτημα της επαναλειτουργίας του στενού και του τερματισμού των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα. Το Ομάν τώρα, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κάλεσε όλα τα μέρη να συνεχίσουν τον διάλογο για να επιληθεί η κρίση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όσο η Τεχεράνη αναμένει την επίσημη απάντηση από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνησε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Εν τω μεταξύ, εξαιτίας αυτής της κρίσης έχουμε πολύ υψηλές ανατιμήσεις στα δεξαμενόπλια, δηλαδή πληρώνουν πάρα πολύ οι άνθρωποι εκείνοι, οι επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν τις μεταφορές. Είναι οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, η εικόνα των ναύλων είναι ενδεικτική γι' αυτό και θα πρέπει πολύ σύντομα, από ό,τι λένε οι ειδικοί, να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και να επιληθεί η κρίση. Τα σχολεία στο Ριάν έλαβαν οδηγίες να αναστείλουν την διαζώση διδασκαλία για μια εβδομάδα και να λειτουργήσουν κάνοντας μαθήματα εξ αποστάσεως, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν στους γονείς των μαθητών. Η απόφαση αυτή αφορά μαθητές, φοιτητές και το διδακτικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας πήραν αυτή την απόφαση. Δεν διευκρινίζεται όμως ο λόγος που έλαβαν αυτό το μέτρο.
μιας ειδικής δύναμης της Frontex που θα μπορεί να παρέχει ταχεία υποστήριξη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός 24 ωρών σε καταστάσεις κρίσης και στην επιστροφή μεταναστών γενικότερα, προωθεί η Γερμανία. Σε συλλήψεις υπόπτων για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας γύρω από τις εκρηκτικές ύλες, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές, ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή Γουέλφορντ κοντά στη βάση της ΡΑΦ που εξυπηρετεί τις Αμερικανικές δυνάμεις. Για την υπόθεση αυτή κηρύχθηκε κατάσταση μείζωνος συμβάντος και έχουν συλληφθεί αρκετοί άνδρες. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι στο Belfast μεταβαίνει εκτάκτως ο Βρετανός Υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς αναζωπυρώνεται μια διαμάχη που είχε προκαλέσει βίαιες συγκρούσεις την δεκαετία του 90. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ανατολική Ακτή, με ισχυρές βροχές, διελώδεις ανέμους και πλημμύρες που συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας που προκαλεί πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, μεγάλη δυσκολία στις μετακινήσεις και ακυρώσεις πολλών εκδηλώσεων. Ελικόπτερο συνετρίβει νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ του Καναδά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τέσσερις επιβαίνοντες, δήλωσε η αστυνομία στην πόλη Κεμπέκ. 56 τουλάχιστον είναι οι νεκροί από καταρακτώδεις βροχές στο βόρειο τμήμα της Ινδίας, το κρατήδιο Ούταρ Πραντές, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο στη χώρα. Αυτό έγινε εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν το τμήμα αυτό της Ινδίας και να πούμε ότι περισσότερες από 1.000 κατοικίες καταστράφηκαν σε μια περιοχή που ο πληθυσμός είναι περισσότερος από 240 εκατομμύρια. Και πολύ γρήγορα να πάμε στον καιρό, να πούμε ότι έχουμε βροχές, νεφώσεις και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη. Αυτές είναι οι περιοχές που πλήττονται από τις βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο τα 5 μποφόρ. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έχουμε στην Αττική. Στους 22 βαθμούς Κελσίου είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Τάσος.

0: την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στο FM και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στη σημερινή μας εκπομπή στο στούντιο του 89,5 φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Καρελά, σκιοπαίκτη, σκηνοθέτη παιδικών παραστάσεων, για να μιλήσουμε για την τέχνη του θεάτρου σκιών, το ελληνικό κουκλοθέατρο, όπως αποκαλείται από τους ειδικούς του είδους. Μια ιδιαίτερη μορφή θεάτρου με πολλές παραλλαγές από τόπο σε τόπο. Στην πορεία των χρόνων, ή να πούμε καλύτερα των αιώνων, μετατράπηκε, προσαρμόστηκε στις εκάστοτε συνθήκες για να έρθει στις μέρες μας με ποια μορφή ο αγαπημένος κεντρικός ήρωας όλων Καραγκιόζης. Αγαπητέ κύριε Καρελά, σας καλωσορίζουμε και ανυπομονούμε να μας δώσετε τα φώτα σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλώς σας βρήκα στην εκπομπή. Με μεγάλη μου χαρά να κάνουμε αυτή την ωραία συνομιλία.
0: Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς προσδιορίζετε το ελληνικό θέατρο σκιών και τι ονομάζουμε θέατρο σκιών?
1: Το θέατρο σκιών είναι ένα θέατρο που έχει από χώρες της Ανατολής, περνώντας από την Τουρκία, φτάνει στη χώρα μας στην Ελλάδα, αλλά εδώ στην Ελλάδα γίνεται ένα θέατρο καθαρά ελληνικό, ένα θέατρο που εμπνέεται από την παράδοση της Ελλάδας, που δημιουργεί καινούργιες παραστάσεις. Ο ελληνικός Καραγκιόζης γίνεται ένα σύμβολο του Έλληνα και της ελληνικής κουλτούρας, αναπτύσσεται από τη στιγμή που έρχεται στην Ελλάδα με μητρόπολη του ελληνικού θεάτρου σκιών, την Πάτρα, με πρώτο παίκτη του θεάτρου σκιών, τον Δημήτρη Σαρτούνη, τον Μήμαρο, ο οποίος αρχικά είναι επισάρτης στον Αγιανδρέα στην Πάτρα. Και αργότερα αρχίζει λόγω της πολύ ωραίας του φωνής και των μιμήσεων που κάνει να γίνεται πρώτος Έλληνας καραγκιόζης.
0: Κύριε Καρελά, θα ήθελα να σας μεταφέρω πίσω στον χρόνο και να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε για σας η ενασχόληση με αυτό το είδος τέχνης. Υπήρχε κάποιος που σας ενέπνευσε να γίνετε σκιοπαίχτης?
1: Ναι, βέβαια. Εγώ ξεκίνησα να παίζω περίπου στην ηλικία των 16 ετών, χωρίς να έχω κάτι από την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου δικηγόρος, η μητέρα μου καθηγήτρια. Όμως με ενέπνευσε ο Θανάσης ο Σπυρόπουλος, ήταν και δασκαλός μου, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών, σε αυτή περίπου την ηλικία και λίγο νωρίτερα. Όμως η πρώτη μου επαφή με το θέατρο σκιών ήταν το Φανάρι του Διογέννη, που με πιέλησε κράτος, το θέατρο του Γιώργου Καρύδηνου. Είχα τη χαρά να γνωρίσω από πολύ μικρή ηλικία όλους τους Έλληνες παραγωγοφέκτες, τα λεγόμενα ιερά τέρατα της εποχής, όπως ο Ευγένιος Σπαθάρης, ο Μάρκος Αθηναίος, ο Γιάνναρος και τόσοι άλλοι, με τους οποίους και συνεργάστηκα πίσω από το Ευαίο σπορικός τους, και φυσικά εμπνεύστηκα από τις ιστορίες και πάνω στη σκηνή, αλλά και κάτω από τη σκηνή. Ήταν σπουδαίοι καλλιτέχνες και σπουδαίοι άνθρωποι για μένα. Μου έδωσαν έμπνευση μέσα από τη λαϊκότητα του λόγου τους, από την λαϊκότητα του θεάτρου. Ήταν πραγματικά ιερά θέατρα και είχα τη χαρά και την τιμή να τους γνωρίσω. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και εγώ περίπου στο 1996-1997 να κάνω τις δικές μου παραστάσεις.
0: Πολύ όμορφα. Να σας ρωτήσω, πόσο δύσκολο είναι να χειρίζεστε τις φιγούρες και να αλλάζετε τις φωνές των χαρακτήρων?
1: Εντάξει, ο χειρισμός της φιγούρας είναι και αυτό μια τέχνη από μόνο του, όπως και όλο το θέατρο σκιών είναι, τα λέγαμε, ένα μικρό one-man show. αλλά πάνω και από τον χειρισμό της ίδιας της ιδέας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης κάτι σπιών πάνω στη σκηνή, το πιο σημαντικό είναι το κείμενο και οι αλλαγές των φωνών. Δηλαδή, το πώς πρέπει να πείσει ο ίδιος άνθρωπος ότι μιλάνε πολύ και διαφορετικοί χαρακτήρες. Δηλαδή, δεν είναι όπως το θέατρο που έχει μια τάκα και απαντάει ο άλλος, εσύ απαντάς ο ίδιος για όλους τους χαρακτήρες. Έτσι λοιπόν, αυτό το είδος θεάτρου, το θέατρο σκιών, στηρίζεται πολύ στην εμψύχωση της φιγούρας, δηλαδή στο να δώσει καλή στη φωνή του, γιατί ένας άνθρωπος κάνει όλες τις φωνές πίσω από το φωτισμένο πανί, και φυσικά στον αυτοσχεδιασμό, ο οποίος έρχεται για να αποτελέσει μια παράσταση, έχοντας δηλαδή έναν βασικό σκελετό μέσω του αυτοσχεδιασμού και σε συνάρτηση με το κοινό, ο καλλιτεχνής προχωρά την παράστασή του και τη ζωντανεύει σαν ένα ζωντανό οργανισμό. Είναι μια παράσταση που γεννιέται και πεθαίνει όπως κάθε είδος θεάτρου πάνω στη σκηνή εκείνη τη στιγμή. Είναι ζωντανή ακόμα και η φυσική εκτός από τις σκηνές. Είναι λοιπόν ένα ζωντανό οργανισμό, όπως είπα, που στοχεύει κατευθείαν την ψυχή του θεατή μέσα από τον γέλιο και από τη συγκίνηση πολλές φορές δημιουργεί συναισθήματα και συγκινεί ακόμα και το δίκτυο άνεση του σχέδιου.
0: Πολύ όμορφα. Να σας ρωτήσω, πόσο χρόνο χρειάζεται για να προετοιμαστεί μια τέτοια παράσταση?
1: Κοιτάξτε, για να προετοιμαστεί μια παράσταση κάτω σκιών, ανάλογα με τη φύση της, χρειάζεται πολύς χρόνο. Χρειάζεται ούτως και άλλως μια ματώφωνη μαθητεία δίπλα στον μάστορα. Είναι μια τέχνη που πέραν από οποιασδήποτε άλλες προσλαμβάνωσες μπορεί να έχει ένας καλλιτεχνής, είναι μια τέχνη που μαθαίνεται δίπλα στον μάστορα, δηλαδή πρέπει πρώτα να διδαχθεί κανείς στο παραδοσιακό θέατρο σκιών και αργότερα να κάνει δικές του δημιουργίες. Οπότε ο χρόνος δημιουργία μιας παράστασης και προετοιμασίας ποικίλει ανάλογα με την ίδια την παράσταση, ανάλογα με το επόμενο, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν παραστάσεις που εγώ προσωπικά τις προετοιμάζω ακόμα και ένα χρόνο ολόκληρο νωρίτερα, ακόμη και παραπάνω, κάνοντας έρευνα, ψάχνοντας, βρίσκοντας στοιχεία, ειδικά των παραστάσεις. Θα κάνω μετά ένα πόδι στην παράδοση και με το άλλο στο σήμερα, δηλαδή παραστάσεις που έχουν τη δημιουργία εξ ολοκλήρου ενός καινούργιου έργου, με καινούργιο κείμενο, με καινούργιες ατάκες. Κάτι δηλαδή είναι μια ολοκληρωμένη καινούργια δημιουργία.
0: Να σας ρωτήσω, μας αναφέρατε κάποια πράγματα πριν, αλλά υπάρχει αυτοσχεδιασμός της παραστάσης σας ή είναι όλα προκαθορισμένα, θα μπορούσατε να μας μιλήσετε πιο συγκεκριμένα?
1: Βεβαίως. Όπως ακριβώς είπατε και πριν και όπως πολύ σωστά ρωτάτε, στο θέατρο το θέατρο σκιών στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό. Είναι ένα θέατρο που ανάμεσα στον θεατή και στον παίκτη υπάρχει ένα πανί, υπάρχει αυτό το φυσικό εμπόδιο που ο καλλιτεχνής μπορεί να μην βλέπει το κοινό, μπορεί να μην βλέπει τις αντιδράσεις, έτσι και τα μάτια του είναι οι ίδιες οι φιγούρες, αλλά έχει μάθει να παίζει με το αυτή απέναντις αντιδράσεις από τον κόσμο, οπότε αυτό το μπροστά και πίσω από το πανί, αυτή η αλληλεπίδραση είναι εκείνη που μπορεί να δημιουργήσει πολύ ωραίες στιγμές αυτοσχεδιασμού. Αυτοσχεδιασμό που από τη γέννησή του το θέατρο σκιών την έχει, δηλαδή ακόμη και μια καθαρά παραδοσιακή παράσταση. Αν δει κάποιος, για παράδειγμα, τον Καραγκιόζη Κούδαρη και τον δει 10 φορές, και τις 10 φορές θα έχει έναν βασικό ίδιο σκελετό, αλλά η παράσταση θα είναι διαφορετική. Γι' αυτό συμβαίνει και στις παραστάσεις των ενηλίκων που ο καραγκιόζης αυτοσχεδιάζει σύμφωνα με το κοινό, με το ακροατήριο, αλλά και στις παλιτικές παραστάσεις που ο χαρακτήρας του αυτοσχεδιασμού μπλέκεται με τη διάδραση, οπότε τα παιδιά παίρνουν αυτόν τον τον κόσμο και καταλαβαίνουν ότι αυτό που βλέπουν είναι ένα ζωντανό θέατρο και όχι μια ταινία κινηματογράφου ή κάτι στην τηλεόραση ή κάτι στον υπολογιστή του ή κάτι και το παιχνίδι στο τάμπλετ ή κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν ένα θέατρο ζωντανό που στηρίζεται έντονα στον αυτοσχεδιασμό.
0: Εσείς φτιάχνετε μόνο σας τις φιγούρες και τα σκηνικά σας?
1: Ναι, εγώ φτιάχνω τις, όπως παραδοσιακά γίνεται το θέατρο σκηνών που συντεριάζει πολλές τέχνες μαζί. Ένα κομμάτι είναι τη σκηνογραφία, οπότε εγώ σχεδιάζω και φτιάχνω μόνος μου φιγούρες και σκηνικά, αλλά για μεγαλύτερες παραστάσεις και μεγαλύτερες παραγωγές έχω επιπλέον συνεργάτες που είναι κατασκευαστές φιγούρας, αλλά και πολύ καλοί ζωγράφοι, όπως ένα σταθερό μου συνεργάτη, είναι ο Νικόλας Κουβελέκης, με τον οποίο τα τελευταία χρόνια δημιουργούμε πολύ ωραία εικαστικά πράγματα γύρω από τις παραστάσεις. Αλλά παραδοσιακά, το θέατρο σκηνών, ο ίδιος ο Καραγιός ο Παίκτης, οι περισσότεροι δηλαδή, φτιάχνει τις φιγούρες του, φτιάχνει τα σκηνικά του με διάφορα και διαφορετικά υλικά. Τα κοινότερα είναι το χαρτόνι, η ζελατίνα αλλά και το δέρμα. Και έτσι ο ίδιος ο Καραγιός ο Παίκτης φτιάχνει και λοιπόν ο Καραγιός που αντιπροσωπεύει τη φωνή του το παίξιμό του, και αυτό μπορεί κανείς εύκολα να το δει βλέποντας μόνο και μόνο την βασική φιγούρα του Καραγκιόζη από 10 διαφορετικούς Καραγκιόζη παίκτες, θα διαπιστώσει ότι έχει πολλές

0: θα ρωτήσω πόσο δημοφιλές είναι το θέατρο σκιών στις μέρες μας. Τα παιδιά ενδιαφέρονται για το Καραγκιόζος ο παλιά, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει οι επιρροές τους νέους πάρα πολύ.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και πραγματικά το θέατρο σκιών μέσα στα χρόνια και με την παράλληλα με την πορεία της, με την ανάπτυξη της κοινωνίας, της τεχνολογίας, πολλές φορές οι καλλιτέχνες του θέατρου σκιών προβληματίζονταν και πίστευαν ότι τώρα διανύουμε μια αυξήσουσα πορεία. Τώρα το θέατρο σκιών δεν θα μπορέσει να συγκινήσει. Τώρα το θέατρο σκιών θα θέλει. Δεν είναι έτσι όμως. Και αυτό το βλέπω εγώ μέσα από τις παραστάσεις μου. Εγώ έχω μία συνεργασία 12 χρόνων με το μεγάλο μουσικής Αθηνών. Με πολλές και διαφορετικές παραστάσεις που φιλοξενούνται εκεί, με πολλούς θεατές, χιλιάδες θεατές που τους παρακολουθούν και βλέπω παιδιά που σήμερα, τα οποία παρά τη γρήγορη εποχή, την ρανάνο ρυθμό ζωής, παρά όλα αυτά, τα παιδιά του σήμερα συγκινούνται από το θέατρο σκιών. Τα παιδιά του σήμερα παρακολουθούν μια παράσταση με ανίοτε ενδιαφέρον. Τα παιδιά του σήμερα θα λέγε κανείς ότι και τα ίδια επιχειρούν να παίξουν. Τους βοηθεύει αυτό το θέατρο που είναι τόσο παλιό, αλλά αν το πει σωστά και το πει στο σήμερα, το κλείνω είναι ένα μουσιακό είδος και μια λαογραφική αναπήρωση. Αν συμπεριάζει να δεις και τις παρελθόντες δοσμένες σωστά το σήμερα, είναι ένα θέατρο που συγκινεί, το βλέπω να δείτε πρακτικά σε όλα τα παιδιά που έρχονται, που μπορούν να φτιάχνουν τις δικές τους φιγούρες, να παίζουν με τους φίλους τους. Είναι ένα θέατρο που ενδεχομένως να τους θυμηθεί και κάποιο animation, να τους θυμηθεί αυτό το δυσιάστατο δηλαδή που έχει το θέατρο σκιών. Τους βοηθεύει, τους συγκινεί, τους ξεκλειδώνει τον κόσμο της φαντασίας που είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνουν ότι είναι ζωντανό και στην τελική τη στιγμή και μπαίνουν μέσα σε αυτό. Ενώ επίσης το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα θέατρο που μπορούν και οι ίδιοι με λίγα και απλά υλικά σε πρωτόνια μορφή να παίξουν. Οπότε κάτι που μπορούν να το κάνουν και οι ίδιοι. Μετά την παράσταση τους βοηθεύει ακόμη πιο πολύ. Οπότε θα λέγαμε ότι το θέατρο σκιών είναι ζωντανό, υπάρχει σήμερα στο 2025, φτάνει να δίνεται με την σωστό τρόπο μακριά από κάθε προσιτότητα, μαζί από folklore, ιδέες και καταστάσεις του παρελθόντος, να δίνεται στο σήμερα με ένα κείμενο και μια παράσταση που μπορεί να αγγίξει τα παιδιά στη σημερινή εποχή.
0: Πολύ όμορφα, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν σύγχρονες τεχνικές ή τεχνολογίες που έχουν επηρεάσει το θέατρο σκιών στις μέρες μας?
1: Βεβαίως και υπάρχουν. Το θέατρο σκιών είναι ένα ζωντανό θέατρο. Πρέπει να εξελίσσεται όπως εξελίσσονται όλα τα είδη θεάτρου, η μουσική, όλα αυτά θα κάνει σε ένα αρχιτέκτυπο, έτσι και το θέατρο σκιών, και από εκεί και πέρα εξελίσσεται. Έτσι λοιπόν υπάρχουν σύγχρονες τεχνικές σε παραστάσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τη μουσική, είτε αυτό έχει να κάνει με τον ήχο γενικότερα ή με τον φωτισμό. Υπάρχουν νέες πηγές φωτισμού πλέον με νέα τεχνολογία. Υπάρχουν προβολές βίντεο που μπορεί να υπάρχουν σε μια παράσταση. Έτσι λοιπόν ο Καραγκιόζης επηρεάζεται από τεχνολογία. Πάντα με σεβασμό την παράδοση, είτε έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας την παράδοσή του. Και γίνεται ένα θέατρο σύγχρονο, ζωντανό στο σήμερα.
0: Όμορφα. Το γεγονός ότι είστε και εσείς ο ίδιος ένας πολύ νέος άνθρωπος βοηθά στην προσέγγιση των νέων και την παρότρινση να αγαπήσουν αυτό το ιδιαίτερο είδος τέχνης στο θέατρο σκιών.
1: Ναι, πιστεύω ότι σίγουρα βοηθάει και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά που με βλέπουν στις παραστάσεις και στα κομμάτια που είναι εκτός πέντε, αλλά και μετά την παράσταση, βλέπουν έναν ηλικιωμένο κύριο, έναν παππού, όπως έχουμε συνηθίσει, όπως είχαμε τη μορφή του Ευγένου Σπατάρη ή άλλων παλιούς παιχτών. Αλλά πέρα από αυτό, η ίδια η ηλικία και το ίδιο το κομμάτι της παράστασης, ανεξάρτητα από την ηλικία του παίχτη, είναι εκείνο που καθορίζει μια παράσταση και την κάνει προσιτή για τα παιδιά ή τους κινεί το ενδιαφέρον να δουν και να ξαναδούν μια παράσταση που καραγιώζει, εμπνευσμένη από το παρελθόν, που θα πάει γερά στο σήμερα.
0: Κύριε Καρλά, ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί την ενασχόλησή του με το θέατρο σκιών ως θεατής αλλά και ως καραγγιζοπαίκτης, γιατί όχι?
1: Κοιτάξτε, ως θεατής, ανάλογα με την παράσταση και με το ηλικιακό γκρουπ, ας πούμε, για την κάθε παράσταση, προτείνουμε συνήθως παραστάσεις μετά από 4 και 5 ετών. Σίγουρα υπάρχουν παραστάσεις που είναι και για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, όπως επίσης μπορούν να φτιάξουν και παραστάσεις πολύ πολύ διαφορετικές, ενδεχομένως και χωρίς να είναι πρωταγωνιστής ο Καραγκιόζης, για παιδιά πολύ πολύ μικρής ηλικίας, δηλαδή δραστηριοποιητής και μετά. Η σκιά, ούτως ή άλλως, είναι ένα όπλο για τον καλλιτέχνη στην παρέμβαση του μοναδικό. Αυτός ο διάστατος κόσμος, δηλαδή του κράτου σκιών, είναι κάτι το οποίο πραγματικά βοηθεύει, ταξιδεύει και κεντρώνει τη φαντασία. Έτσι λοιπόν, εγώ προτείνω από 4 και 5 ετών και πάνω να παρακολουθούν οι μικροί μας και οι παραστάσεις, ειδικά όταν οι παραστάσεις είναι παραστάσεις λόγου. Δηλαδή υπάρχει κείμενο πέραν από τη μουσική, πέραν από όλο το εικαστικό κομμάτι του κάτω σκιών που μπορεί μέσα από ένα γρήγορο ρυθμό να συνεπάρει και μικρότερες ηλικίες για να δημιουργηθούν το κείμενο και τα νοήματα του έργου. Νομίζω πρέπει πάνω από 5 και 6 ετών, αλλά μια τέτοια ηλικία θα μπορούσε να σκεφτεί ως πορτόλιο να είναι μια ηλικία για να ξεκινήσει κανείς να παίζει ένα παιδί να παίζει. Να παίζει μόνο και σιγά σιγά μετά τα 12, 14, 15 εκεί να μπορέσει να μαθητεύσει δίπλα σε έναν καλλιτέχνη του κράτου σκιών ή να αρχίσει να κάνει παραστάσεις και οργανωμένες δικές του. Σίγουρα όμως το θέατρο σκιών είναι μια τέχνη που κανείς πρέπει να ξεκινήσει από μικρός, έτσι ώστε να τη γίνει μια δεύτερη φύση αυτό το θέατρο, πώς δηλαδή κανείς ξεκινά να ασχολείται με τη μουσική ή ακόμα παραπάνω με τη κλασική μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Ένας μαθητής παίζει ένα όργανο μέχρι να καταφέρει να φτάσει πια σε ένα επίπεδο. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με το θέατρο σκιών. Δηλαδή είναι δύσκολο να ξεκινήσει κανείς στα 25 και στα 30 να έχει την πρώτη επαφή με αυτό το είδος θέατρο, χωρίς βέβαια αυτό να είναι αδύνατο.
0: Σας ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω ποια είναι η αγαπημένη σας ιστορία ή παράσταση και θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε και γιατί.
1: Κοιτάξτε, αγαπημένη μου την παράσταση δεν νομίζω ότι υπάρχει όλα από όλες τις παραστάσεις που παίζω και όλες τις παραστάσεις που φτιάχνω. Γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια σε όλους τους χώρους που κάνω παραστάσεις είναι ελάχιστες ιστορίες που είναι καθαρά παραδοσιακές, εκτός από εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα παραστάσεις και τα κυριακές για την 25η Μαρτίου ή οτιδήποτε άλλο. Και μου αρέσει να φτιάχνω καινούργιες ιστορίες και καινούργιες παραστάσεις έχω κάνει ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια με κεντρικό άξονα την παράδοση του θεάτρου σκιών, με ατάκες που διέπουν την παράσταση από το παραδοσιακό θεάτρο σκιών, αλλά ολοκαίρις ιστορίες που με πρωταγωνιστικό χαρακτήρα ζει και τους φίλους του, ιστορίες που δεν χάνουν τίποτα από τον γνωστό μας χαρακτήρα και την παρέα του. Οπότε θα έλεγα ότι ίσως το πιο ωραία ιστορία θεάτρου σκιών για μένα είναι αυτή που ακόμα δεν έχω φτιάξει, δηλαδή η επόμενη που εκφράζω θα...
0: Όμορφα. Ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια και πού θα μπορούσαμε εμείς και οι ακροατές μας να δούμε έργα σας? Και βεβαίως όσα από τα παιδιά που μας ακούν επιθυμούν, πού θα μπορούσαν να σας βρουν?
1: Ναι, να πω ότι εγώ βρίσκομαι στο Μέλλον Μουσικής της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, κάνω παραστάσεις εκεί. Οπότε μπορεί κανείς να ενημερωθεί από το πρόγραμμα του Μεγάλου και να δει όλες τις πράξεις που κάνουμε από εργαστήρια για παιδιά. Εκεί θα βρεθεί για να κάνουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή που ξεκίνησε πριν 12-13 χρόνια. Είναι τα Χριστούγεννα του Παραγγέλου, που κάθε φορά είναι μια καινούργια παράσταση πάνω σε αυτό, στην αίθουσα Δημήτρη Μικρόπουλος. Αντίστοιχα, για την καθημερινή βάση, όχι Δευτέρα με Παρασκευή και τα Σάββατα, υπάρχει παράσταση σκιές στο Πεντάγραμμο. Που παίζω εγώ και επιμένει και πολλοί άλλοι συντελεστές και είναι μια ιδιαίτερη πρόταση πάνω στο θέατρο σκιών και τη μουσική που κι αυτή είναι στο Μέγαρο. Φυσικά να πούμε για το καλοκαίρι ότι υπάρχει ένα ραντεβού με 6 μοναδικές παραστάσεις στον κήπο του Μεγάρου και εκεί τα θέματα είναι κυρίως από την μυθολογία και την αρχαία Ελλάδα με τρόπο όμως αρκετά ελληνικό και παραδοσιακό και φυσικά να πω ότι εκτός από τις παραστάσεις του θεάτρου σκιών κοινοθετώ και την παραστάση στο θέατρο Κάπα, παραστάσεις για παιδιά και φίλους με έμπνευση από τον κόσμο του θεάτρου σκιών, χωρίς παραγγιώζει με σκιές αρτόπιλες, με ζωντανή μουσική. Και φέτος είχε έχω τη χαρά να κάνουμε έναν καταπληκτικό δοκιμαστικό στο θέατρο Κάπα, κάτι που γίνεται και καθημερινά για τα σχολεία με τη μουσική των Spring Demons, αυτού του τρομερού ντουέτου Ed Gordon, με ρόλο του δοκιμαστικού του Χάρη Παυλόπουλου και άλλους πολλούς ηθοποιούς και συντελεστές της κοινής. Οπότε αν κανείς θέλει να δει τις παραστάσεις μας εύκολα ή από το site μου, Ηλίας Καρελάς στο ίντερνετ ή από τη σελίδα μας στο Facebook, μπορεί εύκολα να βρει όλες μας τις παραστάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ηλία Καρελά, σκηνοπαίκτη, σκηνοθέτη παιδικών παραστάσεων που μας μίλησε στην τέχνη του θεάτρου σκιών. Ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Gloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φρουτίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περίοδο.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του υπέροχου μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Μετανάστης, από το δεύτερο μέρος. Σήμερα θα ακούσετε το κεφάλαιο 13 με τίτλο «Η απόφαση». Ο πλήρχος περιέμενε κατά την εσπέραν των ζένων έξω από το καπηλείο. Δεν έτολμα να εισέλθει φοβούμενος με καταστεί οχληρός. Και πάλι με δίσταζε να μεταβεί μόνος εις το πλοίο, επειδή ανησύχη, με στοργήν σχεδόν μητρική περί του ιού του. Περιεπάτη επί του λιθοστρότου και έβλεπεν αδιακόπως εις την θύραν. Ω Θεέ μου, και να μη θέλει να πει στην ίδια να ακούσει. Αλλά σε ψυχή του τουλάχιστον. Εισμάται. Δεν θέλει να είπε τίποτα. Λόγω δεν παίρνει σε προ στόμα του. Τι του είπα δια την μισθή του και τα γύρισε μου το πώ. Και ποιο ήταν αυτό που το εκατόρθωσε. Ούτε τον άνθρωπο θέλει να ομολογήσει, ούτε τα λόγια. Και η ανθούσα τη λέγει ότι τη ομολόγησε ο ζένο την κυρία Μαρκώνη. Δεν ξέρω τι λέγει εκείνη η αλόκοτη, αφού είσαι μέρα τον πατέρα του.

πλήρχος έρχεται εκ της κυρίας Βαλσάμι προς είναι η ανθούσα με απόφαση να δεχθεί επί της κορυφής και του μετόπου της πάσα και αραβνώδη επιτίμηση της γυρεάς κυρίας. Είχε διηγηθεί την παράβολο και αυτοκέφαλον εκδρομή της. Η Μαρίνα και το κατάκριστος πάντοτε και δεν την είδε μου πλήρχος. Άλλο δεν την εζήτησε, διότι παιδός και τύψεις των κατελάμπανων ενώπιον αυτής, αναλογιζόμενον την άστατον διαγωγή του γιού του. Δυστυχής, κόρη, εμορολόγιο πλήρχος εξώθεν του καπηλίου, και τόσον σέμνιε, τόσον ευγενής και τόσον υπερήφανος, και ο κακοκέφαλος δεν τη θέλει. Αφού εκίνησε τους τέσσερις ανέμους του οριζοντός, αφού γύρισε τα τέσσερα πέρατα της γης με την ελπίδα να την απολαύσει, τώρα που θα γίνει η δική του, στρέφει τα νότα και την αφήνει όπου την είδε, μεταμελημένος για τους πόνους και τους στραγμούς του. Α, πολύ εύκολα γύριζε η κεφαλή σου, γιέ μου, και φαίνεται πολύ αέρα έχει μέσα της. Δεν το ήξερα. Ο Ζένος εξήλθε τέλος από το καπηλείο. Απληθωνόμουν στο πλοίο, χωρίς να ανταλλάξω συμπλέξεις.

τότε κατέβησαν στον Τιτώνα, ο πλοίαρχος έλυσε πρώτος την σιωπή. Λοιπόν, ήρε μου, μη υπεσχέθησε χθες την εσπέραν ότι σήμερα θα με τα είπες όλα. Ο Ζένος έτρεψε το μέτωπο εξαμηχανίας. Ναι, πατέρ μου, είπε, δεν θα με συγχωρήσετε, διότι δεν θα ευχαριστήσω την περιέργειά σας όσο περιμένετε ίσως. Θα σας είπω μόνο ότι δυσυρευστήθην κατά της κόρης αυτής και δεν τη θέλω πλέον ως σύζυγό μου. Για ποιον λόγο. Τούτο δεν δίνομαι σωστό, είπε ο πάτερ μου. Χωρίς να υπάγω πολύ μακράν να προδώσω ξένα μυστικά και να εκθέσω πρόσωπα. Ο πλοίαρχος έδακνε τα χείλη και έκρουε το έδαφος με τον πόδα. Αρκούν λοιπόν τα αυτά και μην μη κάνετε πλέον λόγων περί τούτου, πατέρ μου. Σας παρακαλώ προς τούτης να υπάγεται αύριο να επιστρέψετε τον Αραβόνα, διότι εγώ δεν δύναμαι πλέον να πατήσω εις την οικία της κυρίας Βαλσάμι και να ησυχάσουμε το λοιπόν σε αυτήν την υπόθεση. Είναι φρονιμότερο να αναβάλουμε ένα πολύ τούτο ήρε μου. Πρέπει να αδειαστούμε τόσο, και θα είπε ο κόσμος. Δεν θα εκθέσουμε ούτω την υπόλοιψη της οικίας και ιδίως της κόρης. Γιατί να κάνεις αυτά. Δεν σε πονεί η καρδία σου. Ας αναβάλουμε λίγο. Ίσως σκεφτείς καλύτερα. Είναι αδύνατο να σκεφτώ καλύτερα, πάτερ μου. Αυτή είναι η καλύτερα μου σκέψη. Και μάλιστα ούτε έχω καιρό, διότι αύριο αναχωρώ εκ της Σμύρνης. Αναχωρείς εκ της Σμύρνης και δεν με το είπες. Έκραξε ο πλοίαρχος εν οργή. Σήμερα έκανα την απόφαση και είδου όπου σας το λέγω και που θα υπάγεις. Ο Ζένος εδίστασε. Πού θα υπάγεις, επανέλαβε εντονότερο ο γέρον. Εις Μασαλίαν, πατέρ μου. Εις Μασαλίαν. Για να κάνεις τι. Για την υπόθεση. Έχεις λοιπόν υποθέσεις κρυφά από εμένα. Δεν είναι τόσο η δική μου υπόθεση όσο ένα φίλο μου. Και ποιος είναι ούτως ο φίλος. Δεν το γνωρίζετε. Απέδειξε ο Ζένος. Αποφασίστες να ψεύδετε όπως θα απαλλαγεί της αμηχανίας. Αλλά δίνασε να μην είπες το όνομά του. Ονομάζεται Ιωσήφ Βονίνης και είναι Βενετός. Είπε ο Ζένος αυτοσχεδιάσας εν όνομα. Και ποια είναι η υπόθεση. Είναι έχει. Σας είπα ότι είναι η υπόθεση του φίλου μου και δεν δίνομαι να σας εξήγηθω. Για μου. Η μυστικότητα αυτή με φοβίζει. Είπε μια ορίστος τουλάχιστον, για να μην έχω υποψία. Μην είναι υπόθεση εμπορική, περιπεπλεγμένη. Έχει στο μέσον ναυταπάτας και λαθρεμπόρια. Είναι μάρτης, γνωρίζουν το πάντα. Πρόκειται τα 5-10.000 φλωρίων και θα βοηθήσω τον φίλο μου, ώστε θα με αποζημιώσει για τους κόπους και τα έξοδα μου. Την έκθεση τάφτην έκαμε ο Ζένος αυτοσχεδίως, ως και ανωτέρω είπαμε. Αλλά με τι ανευκαιρία να αναχωρείς. 2 ή 3 ευρωπαϊκά βρήκια από πλέον αύριο είναι στην Δύση. Αλλά αν θέλετε να μην δώσετε το πλοίο τόσο καλύτερα, θα έβρω και κανέναν άβλον εκ Μεσίνης ή εκ Λιβόρνου. Ω, τότε έρχομαι κι εγώ. Σε λυπούμε, πάτερ. Εγύρασες. Δεν κάθεσε να ησυχάσεις πλέον. Θα έρθω κι εγώ. Περνώ από την πατρίδα και σας αφήνω έξω. Θα έρθεις, Μασαλίαν. Τότε δεν δέχομαι να πάρω το πλοίο μας. Θα υπάγω με τα ξένα. Ο πλοίαρχος επέμεινε όλη την νύχτα. Παρακαλώ, είναι η υπάγωση νομού. Είναι μια πέρσι ο Ζένος, αλλά να παραλάβει νέο την μυστική.

ζένος περιεπάτη κατηφής επί της προκαιμιάς, παιδίον τι εκ του όχλου πλησιάζει προς αυτόν και το εγχειρίζει εν γραμμάτιον. Ο ζένος έλαβε αυτό, το περιέστρεψε πολλάκις εντός της χειρός, το απεσφράγισε και ανέρνω. Κύριε Ζένε, σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να διέλθετε δια της οικίας μου, επειδή είμαι πλημμύρης και δεν δύναμαι να έλθω προς αντάμωσήν σας. Θέλω να σας υπό τι λέει σπουδαίων. Σας περιμένω αφεύκτος. Και το υπογεγραμμένο παρά της κυρίας Ρίζου. Ποια με θέλει η γίνη αυτή. Τι ρωτάει αυτόν ο νέος. Δεν θα είπα εγώ. Διότι βαλήνω με την φλιαρία της. Αν αμφιβόλως έμαθαν ότι διέλυσα τον Αραβόνα και χάρη. Δεν ξέρω τι να αποκριθώ προς άνθρωπον ως της. Έχει κρυφτεί χαράν.

μετέβηδε προς αναζήτηση του κότσου. Όνει δεν ευράδινε να έβριε στο πρώτο κατηδίον. Το έχουν κήπον και θεάν επί σούδου. Διότι ο κότσος σειρά παρακενώνει τα σφιάλα του εις το κιόσκι, ως αληθής προεστός χωρίου με μακράν τσιμπούκαν. Ο κότσος σειρά παρακενώνει τα σφιάλα του εις το κιόσκι, ως αληθής προεστός χωρίου με μακράν τσιμπούκαν.

τέλος τα μυστικά μου θα γυρίσουν πίσω, είσαι με. Υπέρνει σοβαρά πράγματα και δεν θα είδεις πόσο σοβαρός θα είμαι. Ο Ζένος έκλεισε την θύρα. Αλλά θα σκάσουμε εδώ μέσα, διόν μου Θεού. Καλύτερο είναι να σκάσουμε παρά να μας ακούσουν. Ο Ζένος προσήγγισε το πρόσωπο αυτού εις το του κότσου και μιλία συριανή φωνή το είπε τα εξής. Φίλε μου, αναχώρω σήμερα εις Μασαλία, μόνος. Δια ποιο σκοπό δεν συλλέγω. Έχω μια μεγάλη εκδούλευση να σε ζητήσω. Α, λέει η πία. Να μείνεις εν Σμύρνη έως ότου επανέλθω. Ο πατήρ μου θα μείνει ομοίως εδώ. Σε παρακαλώ να προσπαθείς να τον παρηγορήσει ενίοτε, διότι είναι πολύ λυπημένος. Μην τυχόν σε στραχωρεί τούτο ότι θα μένεις εδώ αργός. Εγώ θα σε αποζημιώσω δια τα έξοδά σου. Και εκβαλών το έδιδε ποσών και χρυσών φλωρίων, άτινα ο κότσος δεν ενέχθη. Ο Ζένος επέμειρε, αλλά τα απέκρουσε με αίσθημα προσβαλωμένης φιλοθυμίας. Λοιπόν, όλο και όλον τούτο είναι. Θα μείνω εδώ χάρη του πατρός σου μόνον. Είναι κι άλλο τι δυσκολότερο. Ποιον, λέγει. Λάβει αυτό. Και το έδωκεν ωραίων εγχειρίδιων με αργυρανθήκην και λίαν στυλπνήν λεπίδα. Με αυτό δίνεσαι να φωνεύσεις έναν άνθρωπο προς χάριν μου. Ο κότσος τον κοίταξε με τα πορεία. Να φωνεύσεις έναν άνθρωπο. Επανέλαβε απαθώς ο Ζένος. Και γιατί. Εξάλλου τα αισθήματά σου και το μίσο σου κατά των ακτήμων και προδοτών. Λοιπόν, ο άνθρωπος εκείνος θα είναι άτιμος και προδότης. Ναι. Τότε τον φωνεύω και ήσυχαζω. Θα σε εξηγηθώ. Είσαι άνθρωπος ως τη συκοφαντή. Μια νέα, όλος αρνή και αθώαν και συκοφαντή την τιμή τη, ώστε να τη επιφέρει δυσφημία, καταστροφή και θάνατον. Είναι άτιμος και προδότης. Είναι θηρίων. Είσαι άνθρωπος ως της αποπλανά μια νέα νεκαής οικογενείας της αφαιρεί την τιμή και ύστερον την εγκαταλείπει. Είναι άτιμος και προδότης. Είναι. Λοιπόν, άκουσα. Μεταβαίνω εις Μασαλίαν προς εκδίκησιν. Θα παραφυλάτησει εδώ την εκδίκησή μου αν εκεί αποτύχει. Καλώς, είπε ο κότσος από όλων καθεαυτών. Εκ δύο γυναικών η μία με υπάτησαν. Υπάγω προς αναζήτηση των συνενόχων της μιας. Συ θα επιβλέπεις την άλλη. Καλώς, είπε ο κότσος μηδέν εννοών. Η γυναία αυτή ονομάζεται κυρία Μαρκόνη. Θα μάθεις από σήμερα που κατοικεί και θα την επιτηρείς αγρύπνος. Καλώς. Ενώ σωμένη εν Σμύρνη, μην την ενοχλείς μέχρι σου επιστρέψω. Αν όμως συστεί από τον τόπο της και ζητεί να αναχωρήσει, θα την φωνεύσεις με αυτό το εγχειρίδιο. Θα την φωνεύσω. Όμως, ομοίω, είπε ο κότσος, πίνουν τη γύρα. Ο Ζένος είχε έρθει. Λοιπόν, τούτο έρισε την παράσω. Είξε πρώτον καλώς ότι ήθελα σε έβρι πρόθυμο. Σε ευχαριστώ. Και ο Θεός να σε αναμίψει. Ο κότσος, χωρίς να χάσει στιγμή, μετέβη να πληροφορηθεί περί της κατοικίας της κυρίας Μαρκόνη. Ο δε Ζένος εξερθών εκ του καπηλίου περιήλθε το ρεμβάζον επί των λιθοστρών.

κατά την ακαμπή της οδού, άνθρωπος της τον απέσπασε από τον εμβασμό του απευθύνας αυτό των λόγων. Είτο ο κύριος Ριζός. Τι έγινε, δε κύριε Λεζένε? Η σύζυγός μου επεθύμει να σας είδε. Σας συζητεί από προχθές. Έφαγα τον κόσμο να σας αναζητώ. Μα, γιατί δεν περνάτε από την οικία μας? Ευχαριστώ, κύριε Ρίζε, δεν έχω καιρό σήμερα. Άλλοτε θα υπάγω. Και κατέλειπε από το όμως των κύριων Ρίζων. Ευηθίστη εκ νέου στην μελαγχολία του. Ευρανή τα φίλου στην Άς, με τον αυτή την ώρα, μέχρι τέλη συμπρίας. Περίδε την δίλη, ενώ δίρυχε το οδόν την Άρ, αμέριμνος και εφηρημένος, ακούει γυναική φωνή, ή της τον έκραζεν εκ την ως παραθύρου. Κύριε Ζένε! Κύριε Ζένε! Στρέφεται και αναγνωρίζει την Κάτια. Είδε η κύρα, αφήστε να κάνει, είπε της κυρίας Ρίζου.

κεφάλαιων 15. Το φίλτρο. Η κυρία Ριζουή το πράγματι πλημμύρης, όσα έγραφεν εν και προς των ζέρων επιστολή αυτής. Άλλοι να είπομεν το αλήθες, δεν είναι το παντελώς ασθενής. Αυτή ανεζήτη από πολλού των ζένων, κατά την ομολογία του συζύγου αυτής. Και μία βρούσα αυτόν αλλαχού, σκέφτη ότι ή δύνατο ευπροσώπως να καλέσει αυτόν εις την οικία της, σκευαζομένη ως ασθενής. Αγνοείται αν ο ζένος είτε ο ιατρός των πόνων της. Πριν εισέλθει ούτως εις τον θάλαμο της ασθενούσης, τρίτη γυνή εξήλθε ταχεία ως εκείθεν και εκρύβει εν το παρακειμένο δωματίο. Είτε δε αυτή η κυρία Μαρκόνη, ή της Παρήν Πανταχού, όπου υπήρχε ανάγκη της η ασθένεια. Καλήθη σας είδαμε. Και τι είναι. Και πώς μου σε απερνήθεις. Ήρθε σε κυρία Ρίζου με την συνήθη μακρόγλωσσον στο βιλίαν αυτής. Άλλος ένος τι έκοψε την προθυμία με τραχή και αγέρος τον βλέμμα. Δεν ευκαιρούν, κυρία. Και τώρα, εργασία αν έχω και δεν θα μείνω επί πολύ πλησίων σας. Η δεκάκια εστάθη εκπλαγίου και προσεπάθη να γλυκάνει των νέων με τα συνεχή βλέμματα αυτής. Αλλά εκείνος ουδέ την παρατήρη. Πώς λοιπόν, τι έμαθα, είπε η κυρία Ρίζου, τα χαλάσατε με την αναβολιαστική σου. Όχι, είπε ο ζένος, είναι λόγια του κόσμου. Εγώ δεν βγήκα από την οικία τόσες μέρες. Αν τι γίνεται ο κόσμος δεν ξέρω. Είναι όμως καλά να μην τα χαλάσεις τώρα, αφού μια φορά έκπισες τα όματα και τις κητήρες. Ο ζένος

0: ζήτησε Κροατό με 4 όντα. Προσεκλήθηκε στην υπάρχη διαλέγματος της Θεραπέλης. Όταν σήμερα ότι η κυρία Μαρκόνη ζήτη αυτήν. Κατέλειπε δε τον θάλαμο, στρέφουσα το πρόσωπο να σταοποιήσω με κίνδυνον διαρρήξεως των νεύρων του λαιμού. Εν το προκειμένο θαλάμο, η κυρία Μαρκόνη παρασκεύαζε τον καφέ, τη μαστίχη και το ίδρυο προς δεξίωση του ζένου. Όταν εισήλθε η κάτια, είδαν αυτήν ρίπτουσα εις τα ποτήρια λευκήν την άηλη και από την άφουσαν τα σχήρα σε επιμέλους. «Τι είναι αυτό?» την ρώτησε. «Αυτό είναι δροσιστικό δια των ζένων», απήντησε αναφέλος η κυρία Μαρκόνη. «Λοιπόν, ο ζένος πάσχει από ζέστην». «Δεν κλείξε βρες». «Επόμενον είναι να έχει η καρδία του λάβραν». «Γιατί?» «Συ είσαι κόρη και δεν πρέπει να εξετάσεις τα τιάφτα». «Βλέπε τώρα τον δίσκον και είπα για να κεράσεις τον ζένον».
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7.
0: Δυστυχώς ο ζένος δεν είχε όρεξη να ακούει και δεν τη έδιδε να απάντησε. «Με βλέπεις, ζένε, πως κατήντησα. Αρρώστησα από τον καημό σου, ζένε. Ο καημός σου είναι πολλής. Επιθυμούν μέσα σκαμάλου δρόγινο με την κάκια μου. Πιέσε την χειρά μου. Είδες πως καίω. Δεν με λυπήσεις, ζένε μου. Τώρα όπου εχώρησες την Μαρίνα, να όπου έχεις κουρίτσι δικών σου. Ο άλλος θα έβρες καλύτερα. Δεν σε ξέβρεμεν, δεν μας εξέβρεις. Ο καημός σου είναι καημός μου και ο πόνος σου είναι πόνος μου. Δεν τολμούσε το είπε ενώ σου είχες την άλλη, αφού παρήτησες. Η ευτυχία μη σε κάμω, παιδί μου. Παιδί μου, λέγω, ρίξε βρες πώς μου σε αγαπώ. Χρήστες αγκάλας μου, ζένε. Έλα, αγάπη μου. Χρήστες αγκάλας μου. Και το είναι για τους βραχίωνας με το βλέμμα πύρινων και την κόμιν πλήτη. Και αυτή τη στιγμή, είσαι χειτοϊκά και φέρουσα.

ρεύστη ποτηριολίδα του Σκόπελ περιείχε και των δροσιστικών της κυρίας Μαρκόνη. Άμα δεν έπιεν, αισθάνθη εντός του αλόκοτον αίσθημα παραφοράς και σκοτωδίνης στροβιλίζων και συνταράτων τα σπλάχνα του. Αχρέ μου, μήπως παρεφρόνησα, είπε καθ' αυτόν. Και ρίφθη στις αγκάλες της κυρίας Ριζού. Την κόρη σου θέλω, έκραξε. Σου ζητώ την κόρη σου. Η κυρία Ριζού ανεπίδησε μαγνητικός εκ της κλίνης και η ασθένειά της ελισμονήθη παντελώς. Δόξα να έχει ο Θεός, τέχνος μου. Τώρα είπες καλά. Ήρθες τέλος πάντων στον εαυτό σου. Η δεκάκια αφήγε τον δύσκολο εκ των χειρών της και έπεσε στους πόδας.

και γυαλίζουν τον έθελη με κείμενον εν τη αγκαλύφτη σου. Ο νέος αισθάνθη πίεση με τελήνου τιμός πράγματος επί της δεξιάς πλευράς. Ήτο το περίεπτον, ο πέρα από 24 ετών, ήτη του χρόνου καθόν γεννήθη, είχε λάβει παρά της μητρός αυτού. «Και η Μαρίνα», είπε καθέ αυτόν. «Ιστάνεται δε, εν τες φλεψί το αίμα σφίζων, και ρέων ορμητικός πλειότερον τι, ή όσον η δύνατε να προέλθει εξ εναγγελισμού περθεράς. Και σχεδόν εξελάμβανε την κυρία Λίζου αντί της κάτας. Ω, εγώ είμαι έτοιμος να αναχωρήσω εις Μασαλίαν σήμερα», είπε. «Και χρήμα, αντεπεκρίνεται δε η έκφραση σ' αυτή εις τους ενδομήχους του λογισμούς πως αποφεύγουμε να περιγράψουμε. Θα αναχωρήσεις εις Μασαλίαν σήμερα», έκραξε έκπληκτος η κυρία Ρίζου. «Θα αναχωρήσεις Μασαλία», είπε η κυρία Μαρκόνια το θαλάμο, όπου ήταν και κρυμμένη. «Ω, τότε το ιατρικό μου δεν ισχύει πλέον». Και λησμονήσασα πάσα προφύλαξη, ενεφανίστηκε στην θύρα του δωματίου. «Α, εδώ είναι αυτή», είπε ο Ζέρος βλέπουν αυτήν προκύπτουσα. «Σένε, θα υπαλήσεις Μασαλία», είπε η κυρία Μαρκόνη, αποβαλούσα πάσαυση στον ύπνο. «Γιατί διάλεσαι, να κάνε τους αραβώνες σου πρώτον. Αλλά εσύ τι επεμβαίνεις», είπε ο Ζένος. «Είσαι κύριος και κάνε όπως θέλεις», είπε η κυρία Μαρκόνη. Και πλησιάσασα προς την κυρία Ρίζου, τι είπε νηστός. «Αν κάνε ταξίδιον, λέγουσιν ότι η θάλασσα τα χαλά όλα. Και επειδή θα περάσει καιρό, πρέπει να γίνει και ο γάμο σήμερα, αν είναι δυνατόν. Άλλο δεν κάνουμε τίποτα». «Ησύχασε εσύ», απήντησε η κυρία Λίλου. Η κυρία Μαρκόνη συνείδουσε ότι αρκούντο ήδη είχε ανεκτεθεί, έγιναν άφαντο. Ο Ζένο, ενώ σου αυτή βρίσκεται εν του θαλάμου, είναι θεώρη διηγηθείου αλλά και οργύλου βλέμματο. Η κυρία Ρίζο ήρθε να το λέει. «Ζένε, μόλις σε είδαμε και θα μας φύγεις σήμερα. Πόσο τυχαίος. Ζένε, εγώ νόμισα ότι είχα ένα λιόν στα ξένα δεκαέτη και τον απείρασα σήμερα. Μίαν ημέρα και εις μίαν ημέρα θα μας φύγεις πάλι». «Είπε με τουλάχιστον ποια είναι αυτή η βιαστική υπόθεση, γιατί σε αναμοιάζει να υπάρχει στη Μασαλία». Ο Ζένος έκυψε την κεφαλή επί του στήθους του δεδομένου. «Εάν είναι υπόθεση σπουδαία και δεν δύναση να την αναβάλεις, στεφανό σου τουλάχιστον και αναχωρείται ομού με την τάκια. Ή αν δεν δύναση ακόμη να τη στεφανωθείς, λάβε την αραγωνιασμένη μαζί σου. Και εγώ έρχομαι μαζί σας αν με θέλετε». Γιατί ο Ζένος διατέλνει να προσδιορίσει το ψυχική καταστάση όλους πέραν των ορίων της συνήθους των ανθρωπίνων πορείας και αυτής της φύσεως σχεδόν, που είχε τον φωνή της υποκόφος η χούσα και μόλις ακουωμένη εκ των ανδομήχων του, του έλεγε ότι η γενιά αυτή ή το μάλλον παράφρον αυτού. Εστάθη, δεν έστασε επί την αστή μας, περίληψε διαβραίων βημάτων των θάλαμων και τέλος είπε: «Καλά, αφήσατε με να υπάγω να ετοιμαστώ. Δυνατόν να κάνω όπως λέγεται. Θα σας στείλω είδηση». Και διευθύνθη προς την θύρα. «Αλλά δεν έδωκε σαραβώνα στην κάτια», έκρασε η κυρία Ρίζου δραμούσα κατόπιν. Ο Ζένος επεστράφηκε εκ μαλών των δακτύλων αυτού, από τριών ημερών δεν εφόρει πλέον εκείνον ον είχε λάβει παρά της Μαρίνης. Τον έθηκε εις την παλάμη της κυρίας Ρίζου. Και εξήλθεν ως αστραπή. «Δεν έκαναμε τίποτε», ανέκραξε η κυρία Μαρκόνη,
όταν έπαψε να ακούει και το βήμα αυτού απομακρυνόμενων. Και έκλειστη σαν είδα τη κυρία Δρύλη στον κοιτώνα, είναι σε σκεφθώση. Η δεκάτια εκόλλησε μόλις συνήθως τους εις το κλήθρον

κεφάλαιο 16. Φεύγε, ιερέ μου. Ο πλήρχος περιέμεινε τον Ζερόν από πολλού. Μη του πλήγης ανησυχίας, μια πονοτή βράδυ με και εφοβητό, μια ανεχώρηση μύδι, χωρίς να τον αποχαιρετήσει. Διότι την μεσημβρία είχε να αποπλέψει πλήον τη διευθυνόμενον εις την Εσπερίαν. Περιήλθε δεκάτης στους συνήθεις τόπους, Ιησούς εφήτα ως δένος και η ρώτα περί αυτού. Από δύο ώρων ουδής είχε δει αυτόν. Τέλος ο Ζένος ενεφανίστη. Ο πλήρχος έδραμε προς αυτόν. Μακρόθεν είδεν ότι το πρόσωπο του ήταν ηλιωμένο. Τι έχει Ζένε. Ο νέος δεν είδε νύχη να κρατηθεί. Αλλά το διηγήθη όλη τη μεντή οικία της κυρίας Ρίζου κομμωδία. Παράδοξον δε ότι ομίλη με τα παραφόρου έρωτος περί της κάτιας και με τα εσχά της αποστροφής περί της μητρός αυτής και περί της κυρίας Μαρκώνη. «Χάμενα νερά έπεσες», είπε ο πλήρχος προσποιούμενος οργήν για κρατήσει τα δάκρυα. «Και με στείλεις και με μέσα. Ω πατέρ μου, η κάτια θα σε αγαπάω, κόρη σου, σε βεβαιώ». Ο πλήρχος συνεκέντρωσε πάσα στις δυνάμεις του πνεύματος, όπως είναι αυτή. Τώρα επιθυμεί διακαώς να απέλθει ο Ζένος εξ Σμύρνης, εφοβήτω δε μη μείνει αυτόθη. Συνέλαβε ευθύς σχέδιον τι και το είπε. «Υπέγομαι στο πλήρω μας. Έχω να σε υπό πολλά, Ιε μου. Και γιατί δεν με τα λέγεις εδώ. Είμαι θέστην οδόν, οι άνθρωποι μας ακούωσοι. Ας έμπομενοι σαν καφενείο. Δεν σε είχε γνώμη περί των ιδιαίτερων μου υποθέσεων στα καφενεία». Ο Ζένος έκλεινε την κεφαλή και υπήκουσε. Ο πλήρχος έλυσε την λέμπον και καθίσας μόνος στα κόπας έφερε τον ιόν του εις το πλοίον. Που σε κάλεσε ναύτην την άος της ηρεάζει το επί του καταστρώματος και το ομίλησε με ιδέα. «Με υπαγείς έξω το ρεύθες. Καλώς. Έβρισε τους ναύτες μας και να τους είπεις ότι αποπλέομεν. Να έλθουν εις τη στιγμή να επιβώσει. Καλώς. Αν δεν έβρισε αρκετούς εκ των ειδικών μας, είσαι τις άλλους ναύτας. Και συμφώνησε τους με διπλούς μισθούς εκ μέρους του πλοίαρχου Βίλιου, υπό τον όρο να έρθεις αμέσως να φύγουμε. Καλώς πλοίαρχε. Είπα για και επίστρεψε ο Ταχαίος. Ο ναύτης εννοήσας εξ ενστίκτου ότι πέρι σπουδαίων επρόκειτο, επίδησε με την Λέμπον και ήρθε σε ένα κοπηλατή. Περίμενε μια στιγμή», το έκραξε ο πλήρχος. «Περιμένω». Ο πλήρχος εξέβαλε το χαρτοφυλάκιό του και κόψες εν φύλων έγραψε ταχαίως την εξής επιστολή προς την κυρία Βαλσάμι. «Κυρία, τον Ζένον τον διεύθυναν άλλοι. Ας τους κρίνει ο Θεός. Αναχωρούμεν σήμερα νομού. Επαγρύπνηση επί της Μαρίνης και εγώ ελπίζω να φέρω τον Ζένον εις αίσθησιν. Μετά δύο ή τρεις μήνες να μας περιμένεις. Είμαι βέβαιος ότι ο Υιός μου θα επανέλθει με καλά αισθήματα. Και ασπάζομαι. Και την Μαρίνα νομίως. Ο φίλος σας Γάμα Βίλιος». Ο πλήρχος ενεχείρισε την επιστολή ταύτην προς τον νέο. «Φέρε το λωτογράμμα εις τον κύριον Βαρμόρον, τον εμπόρον μου, και επέτω να το στείλει κατά την επιγραφή του. Καλώς πλήρχε. Εάν αργήσετε να έρθετε με τους ναύτες, είμαστε σε κόσμο ανάγκυρα. Οι τρεις μας με τον Ζένον και με τον Θείο Μερέτεν θα μας φθάνετε εις το πέλαγος. Πάντοτε δε έλαση μόνο σου, αν οι άλλοι δεν σε ακολουθούν. Για να σε ρωτήσω, γιατί φεύγω άξαφνα, είπε τους ότι τα ναυτιλιακά έγγραφά μου συνηθίζω να τα έχω έτοιμα πριν τη σκεφτώ να αναχωρήσω. Τούτο είπε εις τους ναύτας μου, διαμένει ήσυχη. Είπα για να έρθει στα χέρια σου.
άσκησε δόθη στην κοπηλεσία με όρεστες δυνάμεις του και έφτασαν ύστερα από βάθραν ενώ λίγες στιγμές.

μεταξύ τούτο ο ζένος ίστατο εν την ηγονία άφωνος και παρατηρών υπόπτως πάντα τα κινήματα του πατρός αυτού. Όταν ο ναύτης απομακρύνθηκε από το πλοίο, επλησίασε και είπε προς τον πατέρα αυτού: «Λέγε πατέρα μου, τι μη θέλεις, μη με κάνεις να ανυπομονώ. Αλλά η υπομονή σαν δίκος, γεια μου. Τώρα είσαι ότι εγώ θα σε είπω και σε θέλω». Και διευθύνθη προς την πρόρα, όπου εκάθιτο ο μετριοφρόνος ο θείος Βερέτας. «Βερέτα, φίλε μου», του είπε, «την στιγμή είναι αυτήν αποπλέον. Αλλά έστειλα δια του συντρόφου σου. Αλλά αν δεν έρθω εσύ και λέγεις, δεν θα ήθελα να ταξιδέψουμε οι δύο μας. Γιατί όχι? Θα περιμένουμε η μισή ώρα ακίνητη. Άλλωστε, ότι δεν έρθει κανείς, θα σαρπάρουμε και θα έρθουμε εις τα πανιά. Πάει καλά. Θα κάνουμε βόλτες άλλη την μισή ώρα. Αν δεν έρθω εσύ και τότε, θα τραβήξουμε μπρος οι δυο μας. Για νοξυφία, με απόφαση. Άλλος ζένος. Ρένα, μην το λογαριάζεις», είπε ο πλοίαρχος σιών την κεφαλή. «Καλά, πλοίαρχε, πράγμα που γίνεται». Ο πλοίαρχος εστράφει προς την πρίμνη, όπου περιέμεναν ο ζένος. «Λοιπόν, πατέρ μου, εις όλους λέγεις μυστικά και σε μέ, δεν λέγεις τίποτα». «Θα σε είπω τώρα, ίδια μου, εσύ χαζόν». «Γιατί με βασανίζεις, πατέρα μου?» «Δεν σε βασανίζω, ίδια μου. Διότι έστειλες έξω στην ξηράν εκείνο τον ναύτη, ναι. Και προς ποιον έγραψες εκείνη την επιστολή?» «Είσαι ο φίλο μας. Παραγγέλω να έρθει στο πλοίο. Έχουμε σπουδαία να υπομείνει τρεις μας περί του μέλλοντός σου». «Περί του μέλλοντός μου?» είπε ο ζένος συλλαβών ευάρεστον υπόνοια. «Και ποιος είναι ούτως ο φίλος?» «Αλλά δυνατόν να είναι μυστικός», είπε ο πλοίαρχος μηδιών. «Μυστικός από εμέ. Περίμενε να έρθει και δεν τον είδες. Γιατί δεν μου το λέγεις από τώρα, πάτερ μου?» «Για να σε μάθω να έχεις υπομονή», είπε ο πλοίαρχος με πλαστή φεδρότητα. «Αλλά τέλος πάντων, ποιος είναι?» «Λοιπόν, επιμένεις να συνομιλώ?» είπε ο πλοίαρχος με δύο πάντοτε. «Βεβαίως, επιμένω. Αλλά εάν δεν θέλω?» «Σε παρακαλώ, πάτερ μου. Αλλά δεν τον υπέθεσες ως τώρα?» «Δεν τολμώ, πάτερ μου, να τον υποθέσω». «Ας είναι λοιπόν. Τι τον λέγω?» είπε ο πλοίαρχος, ή να μην κινεί τον διάλογο και παρέρχεται ούτως η ώρα. «Υπέμπει τον. Είναι ο κύριος Δρύλος», είπε με μυστηριώδες ήθος ο πλοίαρχος. Του ζένου το πρόσωπο νεφεδρύνθη. «Α, ο κύριος Ρίζος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, πάτερ μου». Ο πλοίαρχος έτρεψε τα σχήρας, ως να κατήχε το όλος υπό μεγάλης ευτυχίας. «Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος τώρα?» «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος». «Ώστε δεν έχεις παράπονο κατά του πατρός σου?» «Εγώ ποτέ δεν είχα παράπονο εναντίον σου. Και αν με υπακούεις και τη ζωή μου». Έχει η φωνή του γέροντος Βαρέτα ακουστεί από τις πρόρες. «Πλοίαρχε, τι θέλεις?» «Ράδο». Ο πλοίαρχος μετέβει στην πρόρα. «Ο ζένος εξέβει ότι θα αποπλευθούν?» ρώτησε ο Βαρέτας. «Ο ζένος δεν εξέβει τίποτε. Αλλά δεν θα αντισταθεί. Είναι ανάγκη τον δέρομεν στο άλβουρον», είπε ο πλοίαρχος με άγρια σκληρότητα. Και η καρδία του αναστέναζε έσωθεν. «Αργή, πλοίαρχε», είπε ο θείος Βαρέτας. «Η ώρα έχει αυτή η αποφασιστικότητα. Πού είναι τώρα γίνει που έλεγαν ότι ο πλοίαρχος Δρύλος έχει αδυναμία ανιστριών του?» Ο πλοίαρχος από στιγμή σε στιγμή έστρεφε το βλέμμα στην προκυμία. Εφαίνοντο λέμπει την έρση αποσπόμενη από τις αποβάθρες και πλέουσε. Αλίστερον με
μεταβαλλον διεύθυνση. Ουδημία ήρχε προς το Βρίκιον. Παρήλθαν ολίγη ώρα και ο πλοίαρχος ανυπομόνη. Επιτέλους ένευσε προς το Βέρεταν να ρηχθώσουν επί της πόμπας ή να άρρωσε την άγκυρα. Ούτως ουδέ στιγμή να πόλεσε, αλλά προσεκόλλησε τα δρομαλαία του χείρας ως δύο μοχλούς επί της βαρίας μηχανής. Ακούσα στον σιδηρού κρότο της αλύσεως ανασυρωμένης υπό τις πλαζούς της μηχανής, επλησίασε ο ζένος στην πρόρα. «Τι τρέχει, πατέρα μου, μήπως σηκώνατε την άγκυρα?» «Ναι, αιέ μου, αλλά γιατί?» «Θα υπάγουμε από το άλλο μέρος του λιμένου να βάλουμε σαβούρα, διότι αυτοί όπου έχουμε δεν μας αρκεί. Είμαι θα πω για ελαφρύ διατραξίδευμα». «Και ο κύριος Ρίζος, τον οποίο περιμένουμε, το έχω παραγγείλει να έλθει και να μας έβρει. Αλλά τότε στάσου, πατέρα μου, να σας δώσω κι εγώ χείρα βοηθείας». Και ο Ζένος εκκρεμάστηκε επί της πόμπας.

εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο Ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βελικίος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Αντιμετωπίσετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής, υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων πευχών από το 1923 έως σήμερα. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές Τίτλοι Ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία ένα χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η αποξένωση δοκιμάζουν ιδιαίτερα την νεολαία, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για το νέο κατηχητικό έτος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με σαφή προσήλωση προς το διεθνές δίκαιο, έστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Στις Βρυξέλλες, σε αύριο και την Τρίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα ευρήματα που συλλέγουν οι πραγματογνώμονες στρέφεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Πλάτα. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών από την έκρηξη εξέφρασε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την Εύβοια και τη Σκιάθο, προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στην Εύβοια έγινε απεγκλωβισμός 2 τουριστών. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πριν από λίγη ώρα ξέσπασε στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι απαιτείται προηγουμένως ρωσική έγκριση. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε πως σήμερα κατέσχεσε αμερικανικό αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που επιχειρούσε στα στενά του Ορμούς και ο καιρός, νεφώσεις και βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, 24 βαθμοί Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, 22 στην Αθήνα.

ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στην μουσική, επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο, η Φέδρα Θαλασσινού. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις ορθόδοξες προϋποθέσεις της θεογνωσίας σε αντιδιστολή πάντα με δασκαλία διαφόρων ερετικών κινήσεων, όπου ενώ για την ορθόδοξη πίστη μας η θεογνωσία έχει κάποιες βασικές προϋποθέσεις, κάποιους απαράβατους όρους, οι διάφορες ερετικές, προτεσταντικές και λοιπές παραχριστιανικές κινήσεις, γι' αυτό η θεογνωσία είναι απροϋπόθετος, δηλαδή υπάρχει μόνο η χρήση της Αγίας Γραφής και αυτή με την ψευδέστηση ότι μπορεί ο καθένας να την κατανοεί και την ερμηνεύει σωστά. Σε αντιδιαστολή με την απροϋπόθετη θεογνωσία των διαφόρων αιρετικών και παραξενικών κινήσεων, η ορθόδοξη πίστη μας και η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η γνώση του Θεού, η αληθινή θεογνωσία, δεν είναι πρωτίστως αποτέλεσμα κάποιας ανθρώπινης προσπάθειας. Είναι κυρίως δώρο του ιδίου του Τριαδικού Θεού. Δεν βρίσκει ο άνθρωπος τον Θεό, δεν τον ανακαλύπτει, δεν τον φαντάζεται όπως κάνουν οι διάφορες θρησκείες, αλλά ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Όμως, ο άνθρωπος δεν μένει παθητικός δέκτης, θα λέγαμε, της Θείας Χάρης. Η θεογνωσία, εκτός από την αυτοαποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, περνάει μέσα και από την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, από την ελεύθερη προαίρεσή του, χωρίς σε καμία περίπτωση η ανθρώπινη προαίρεση να καταναγκάζεται και να βγει καταναγκαστικά από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι η βασική πρώτη προϋπόθεση για να υπάρχει αληθινή θεογνωσία σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοσή μας είναι ότι η θεογνωσία προϋποθέτει καθαρότητα καρδιάς και αγνότητα διάθεσης. Ένας πονηρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος κατατρέχεται από ανθρώπινο πάθη, δεν μπορεί να φτάσει στην αληθινή γνώση του Θεού. Οσοδήποτε και αν ερευνήσει την Αγία Γραφή ή ακόμα και αν μάθει ολόκληρα κεφάλαια απ' έξω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό επιβεβαιώνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Να θυμηθούμε λίγο ότι το πονηρό πνεύμα φαίνει του Χριστός του άκρου της στέγης και του ναού και του λέει: «Εάν είσαι ο γιος του Θεού, πέστε κάτω, γιατί είναι γραμμένο ότι θα διατάξει τους αγγέλους σου να σε προσέχουν και να σε σηκώσουν». Εδώ βλέπουμε η πρόθεση του Σατανά δεν ήταν αγνή. Δεν ζητάει κάποια προσωπική γνώση ή ένωση με τον Χριστό. Δεν ζητεί την πραγματική θεογνωσία. Αλλά προσπαθεί να παρασύρει τον Κύριο σε ενέργεια σκοτεινή, σε ενέργεια πονηρή, σε ενέργεια που δεν ήταν έκφραση εμπιστοσύνης, αγάπης και υπακοής στο θέλημα του Θεού, σε ενέργεια που ήταν έξω από τον Θείο σχεδιασμό. Πώς? Μέσα από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος απαντά: «Πάλι είναι γραμμένο, δεν θα πειράξεις, Κύριο, τον Θεό σου». Βλέπουμε δηλαδή ότι η εκκίνηση να προσεγγίσουμε πολλές φορές την Αγία Γραφή χωρίς καθαρότητα καρδίας και χωρίς αγνότητα διάθεσης, ουσιαστικά αποτελεί μίμηση της πειρασμικής εκείνης καταστάσεως. Όποιος δεν ξεκινάει από καθαρή καρδιά, ποτέ δεν μπορεί να γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό. Και κυρίως δεν μπορεί ποτέ να ενωθεί με Αυτόν, όσο και αν ερευνήσει, οτιδήποτε και αν διαβάσει, όσα χρόνια και αν μελετάει την Αγία Γραφή. Είναι ξεκάθαρο στην Αγία Γραφή. Για να οδηγηθεί κάποιος στην αληθινή θεογνωσία, προϋποθέτει ταυτοχρόνως ότι έχει και γνήσια και ειλικρινή διάθεση. Διψά για τον Θεό, όχι για σκοπιμότητες, αλλά απροϋποθέτως. Δηλαδή, να το πούμε με άλλα λόγια, το κίνητρό του δεν είναι κίνητρο περιέργειας. Πολύ περισσότερο δεν είναι υπόθεση διανοητική. Η γνωριμία και η θεογνωσία με τον Θεό προϋποθέτει καύση καρδίας, όπου κυρίως δεν λειτουργεί με σκοπιμότητες όσο να εκπειράζει τον Κύριο. Η γνώση του Θεού είναι δίψα ειλικρινή για μάθηση, όχι απροϋποθέτως, αλλά με προϋποθέσεις. Μια άλλη τέτοια βασική προϋπόθεση για την ορθόδοξη θεογνωσία, της ορθόδοξης θεογνωσίας, είναι η αγάπη. Ο ίδιος ο Θεός αγαπάει ονείρως και μάλιστα σε προσωπική κοινωνία με τον άνθρωπο και τον αγαπάει ελεύθερα. Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να εξαναγκάσει την αγάπη του Θεού. Αλλά και ποτέ ο Θεός δεν βιάζει τον άνθρωπο, ούτε επιβάλλει την αγάπη του. Στην προσβολή
της επιστολής βλέπουμε ότι η αγάπη είναι ένα δώρο του Θεού που προσφέρεται από τον ίδιο τον Θεό. Μόνο ο Θεός δεν μεροληπτεί. Και ξέρουμε όλοι ότι θέλει όλοι οι άνθρωποι να διηγηθούν στην αληθινή θεογνωσία. Η αγάπη του Θεού απευθύνεται και περιβάλλει όλους τους ανθρώπους. Σε αυτή όμως την κρίση, σε αυτή τη συνάντηση, πρέπει να ανταποκριθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος και να απαντήσει με τη δική του αγάπη στην ελεύθερη και αγαπητική πρόσκληση του Θεού. Τότε ο Θεός του αποκαλύπτεται. Γι' αυτό διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής στο στίχο 3 τον Απόστολο Παύλο να μας λέει: «Εάν κανείς αγαπά το Θεό, αυτός έχει γνωριστεί από το Θεό». Να, γιατί η βασική προϋπόθεση της αγάπης, εκτός την καθαρότητα της καρδιάς, είναι φυσικά και η αγάπη του ανθρώπου, η ενιδιωτελής και η ειλικρινής για το Θεό. Αυτός έχει γνωριστεί από το Θεό. Αυτός αμέσως ασπάζει το Θεό θέλημα και κυρίως γνωρίζει πολύ καλά ότι η προϋπόθεση και έκφραση της αγάπης είναι η τήρηση των Ευαγγελικών εντολών. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου και να μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και η αγάπη προς τον Θεό από τον άνθρωπο, εκφράζεται με την ελευθερία του ανθρώπου. Εξετάει μια αποκλειστικότητα. Γι' αυτό η ειλικρινής αγάπη προς τον αποκαλυφθέντα τριαδικό Θεό για την ορθόδοξη πίστη μας, για την ορθόδοξη θεολογία, αποκλεί απολύτως τη λατρεία οποιοδήποτε εντός εισαγωγικών θα λέγαμε άλλων θεών, όπως ακόμα αποκλεί και τη λατρεία του εαυτού μας, τη φιλαυτία, τη λατρεία ενός ειδών. Η ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός στον άνθρωπο είναι προϋπόθεση για αυτό το άνοιγμα στη Θεία Αγάπη. Με τη θέλησή του ο άνθρωπος ασπάζεται και αποδέχεται το σωστικό θέλημα του Θεού και δείχνει εμπράκτως αυτή την αγάπη του, ακολουθώντας όχι ίδια νοήματα, αλλά τι, ακολουθώντας τη δαχή του Χριστού, ακολουθώντας τη δαχή των Αγίων Αποστόλων, ακολουθώντας τη δαχή των Αγίων της πίστεως, που ταυτίζεται αυτή τη δαχή, η δαχή των Αγίων Αποστόλων και η δαχή των Αγίων της πίστεως, με τη δαχή του Χριστού, καθώς ο Άγιος ή οι Άγιοι της πίστεως μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Χριστός εν ετέλα μορφή. Γι' αυτό βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή όποιος παραβαίνει, αγνοεί ή αδιαφορεί για την διδαχή του Θεού όπως μας αποκαλύφθηκε με τον Ιησού Χριστό, δεν αγαπά πραγματικά τον Θεό. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του: «Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, οφείλει να ζει όπως έζησε και ο ίδιος ο Χριστός». Άρα, η αγάπη προς το Θεό είναι μίμηση αυτού του ιδίου του Χριστού. Α, η αγάπη προς το Θεό εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως και ως αγάπη προς το πλησίον. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όπως η αγάπη του Χριστού δεν κομματιαζόταν, αλλά προσφέρονταν ολόκληρη προς όλους τους ανθρώπους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς προϋποθέσεις, έτσι οφείλει να είναι και η αγάπη του χριστιανού. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς «αγαπώ τον έναν, αλλά δεν αγαπώ τον άλλον». Αυτό βέβαια δεν είναι ειλικρινής και προϋπόθετος αγάπη. Άρα δεν μπορεί να πει κάποιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο «αγαπώ τον Θεό», αλλά όχι τους ανθρώπους. Στην ίδια συνάφεια, στις προϋποθέσεις για την αληθινή θεογνωσία όπως αυτές κατανοούνται και εκφράζουν αυτό το πίστη μας, είναι και το γεγονός της καθάρσεως. Αν ο άνθρωπος δώσει την ύπαρξή του στον Θεό, αν του προσφέρει τα πάντα, τότε το επόμενο βήμα είναι να καθαρίσει την καρδιά του, γιατί αυτό είναι η απόδειξη. Είναι η έκφραση της επιθυμίας ότι θέλει αυτή την κοινωνία με την αγάπη του Θεού.
στην Ορθόδοξη επίσης μας γνωρίζουμε ότι η αληθινή διγνωσία και η θεία αποκάλυψη είναι ανάλογη με την καθαρότητα του κάθε ανθρώπου. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού ζητάει την ανταπόκριση του ανθρώπου και δεν παραβιάζει την ελεύθερη βούλησή μας. Αυτό φαίνεται ήδη μέσα στην βιβλική ιστορία. Ο Ισραηλιτικός λαός που τόσες φορές αφιταλαντεύτηκε στη σχέση του προς το Θεό, που προχώρησε μέχρι τους πρόποδες του όρους, που βλέπει από μακριά την δόξα του Θεού, οι συνοδοί του Μωυσή έχουν ανέβει μαζί με αυτόν στο όρος και βλέπουν τον τόπο που στάθηκε ο Θεός. Στο τέλος, ο Θεός καλεί τον Μωυσή να εισέλθει στην Εφέλη, στο ψηλότερο σημείο του όρους για να λάβει εκεί την αποκάλυψη του Θεού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η αληθινή θεογνωσία προϋποθέτει κάθαρση του ανθρώπου για την είσοδο στο γνώθ και στην Εφέλη. Τα μάτια που είναι άρρωστα, ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούν να δουν το φως χωρίς να υποστούν βλάβη. Το ίδιο ισχύει, κατά αναλογία θα λέγαμε, και για τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου. Δεν αντέχουν στη θέα του ακτίστου φωτός, που είναι δωρεά του Θεού, που είναι πνευματικό χάρισμα, όταν δεν έχουν αυτή την ίδια τη χαρισματική κοινή αλλίωση και δεν υπάρχει πνευματική κάθαρση. Θεμελιώδη προϋπόθεση η αληθινή θεογνωσία αποτελεί η κάθαρση του ανθρώπου που είναι αγώνας εναντίον των παθών. Να, γιατί παρότι διάφοροι αιρετικοί επικαλούνται με την αλαζονία και εγωισμό και τρόπο υπερφύαλο την Αγία Γραφή και το λόγο του Κυρίου, ακριβώς επειδή λείπουν εκ πνευματικές εκείνες προϋποθέσεις αληθινής γνωσίας, αυτή η επίκληση αναφορά δεν είναι ποτέ ουσιαστική, δεν αποτελεί πραγματικά γνώση της Αγίας Γραφής, δεν είναι οδός της γνωσίας, αλλά ένα στοιχείο τελείως εξωτερικό, που πολλές φορές λειτουργεί ως μορφή αυτοδικαιώσεως ή ως ένα είδος πνευματικής ίσιος, ότι δήθεν τη χάνουν κοινωνίοι οι γνώστες του θελήματος του Θεού. Η υποδούλωση στα πάθη απομακρύνει από το Θεό. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας μεγάλος και επιφανής πατέρας της Εκκλησίας μας, το τονίζει πολύ χαρακτηριστικά. Σε εκείνους που είναι κυριευμένοι από την απιστία και τα πάθη, η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι τελείως απρόσιτη και αθεώρητη. Φυσικά, κατεξοχήν κυριευμένοι από την απιστία και τα πάθη, είναι πρωτίστως και κυρίως οι διάφοροι αιρετικοί. Γι' αυτό, όσο και αν μιλούν περί Θεού ή περί Χριστού, σύμφωνα τον Άγιο, το σημείο του Νέου Θεολόγου, μας διαβεβαιώνει ότι σε αυτούς η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι και απρόσιτη και αθεώρητη. Η αληθινή θεογνωσία, όπως αναφέραμε, δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση καμίας περιέργειας του ανθρώπου. Πολύ περισσότερο, η ορθόδοξη αντίληψη περί θεογνωσίας μας λέει ότι δεν είναι κυρίως υποτίθετος διανοητικής τάξης. Γιατί? Γιατί όποιος θέλει να ικανοποιήσει την περιέργειά του, κυρίως υποτίθετος διανοητικής τάξης. Γιατί? Γιατί όποιος θέλει να ικανοποιήσει την περιέργειά του, ασχολείται βέβαια με

αγαπήσει την ύπαρξή του και να δεχθεί την παρουσία της Θείας Χάριτος στη ζωή του. Οι άνθρωποι που είναι κάτω από το ζυγό των παθών πολύ δύσκολα πιστεύουν και αυτοί στην ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει διασφαλμένη και προβληματική αντίληψη στο τι είναι ο Θεός, να μην είναι ο τραγικός Θεός, αλλά κάποια απλώς ανώτερη δύναμη. Στην Αγία Γραφή, στη Σοφία Σολομώντος, στο πρώτο κεφάλαιο, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα, είναι η στίχη 3 έως 5. Περιγράφουν ότι αν δεν υπάρχει αυτή η καθαρότητα της υπάρξης ολόκληρης, δεν μπορεί δε ο άνθρωπος να βρει πραγματικά τον Θεό. Λέει εκεί πέρα η Αγία Γραφή, οι διαστραμμένοι λογισμοί χωρίζουν από το Θεό. Η σοφία δεν θα μπει σε πονηρή ψυχή, ούτε θα κατοικήσει σε σώμα υποδουλωμένο στην αμαρτία. Γιατί το Άγιο Πνεύμα της Παιδαγωγίας αποφεύγει το δόλο, στέκεται μακριά από πονηρές σκέψεις και απομακρύνεται σαν πλησιάζει η αδικία.

συνεχίζοντας την αναφορά μας στις προϋποθέσεις της Ορθοδόξου Θεογνωσίας και αντιδιαστολή πάντα με τις πρακτικές των διαφόρων ερετικών κινήσεων, όπου η προσωπική αυτάκια, η πνευματική αλαζονία, ότι δεν συγκατέχουν στην αλήθεια μόνο και μόνο επειδή μελετούν τη Γραφή, θα πρέπει στις Ορθόδοξες προϋποθέσεις που ήδη μνημονεύσαμε να αναφέρουμε ότι η θεμελιώδη προϋπόθεση της αληθινής θεογνωσίας εξ υπόψης του Ορθοδόξου είναι και η ταπείνωση, όχι βέβαια η ταπεινολογία. Το να καταλήξει ο άνθρωπος στην αυτονομία του σημαίνει ότι ταπεινώνει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό, προσφέρει την ύπαρξή του και δέχεται από εκείνον τη σωτηρία του. Χωρίς ταπείνωση δεν είναι δυνατή, δεν είναι εφικτή η κοινωνία με τον Θεό. Μας το διαβεβαιώνει ίδιος ο Κύριος κατά τρόπο σαφή και απερίφραστο, αναμφισβήτητο. Μακάρι πτωχή το πνεύμα, την ότι δική του είναι η βασιλεία των ουρανών. Όποιος ακολουθεί το δρόμο της πνευματικής αλαζονίας, το δρόμο της αυτονομίας, απλώς μιμείται την ίδια κοινή αρχαίγονη πειρασμική πρακτική και έχει πάνω από τον ίδιο σκοπό που φτάνει στον ίδιο τέλος. Απλώς δοξοδρομεί και στο τέλος ναυαγεί, χωρίς να φτάνει ποτέ στο σκοπό του. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο αυτάρκης, ο οποίος προϋποθέτει

ανθρώπινης αυτογνωσίας, που είναι καρπός βεβαίως δικό του αιτιών, δικών του επιλογών, όμως αυτή η ανθρώπινη αυτογνωσία χωρισμένη από την Θεία Θεογνωσία είναι πολλές φορές αφορμή όχι μόνο να εγκαταστεί ο άνθρωπος να βάλει ως υπαρξιακές του επιλογές, αλλά και να απορρίψει το θησαυρό της πίστεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μια εικόνα με εξαιρετικό ρεαλισμό. Λέει, ο αταπείνωτος και ο αυτονομημένος από το Θεό άνθρωπο μοιάζει με το σιδερά, που παίρνει το αναμένο σίδερο όχι με την τσιμπίδα στα χέρια του, αλλά με το χέρι του. Πράγμα που είναι κάτι και αδιανόητο και εφρικτό, αλλά κυρίως παράνομο. Έτσι λέει και διάφοροι φιλόσοφοι, επειδή επέμεναν ότι μόνοι τους μπορούν να τα βρουν όλα αυτά, περιφρόνησαν την πίστη. Και για τούτο βεβαίως δεν βρήκαν τίποτα πραγματικά από ό,τι περί Θεού ζητούσαν. Ο τρόπος λοιπόν και οι προϋποθέσεις που προσεγγίζει κάποιος την αλήθεια, την ορθόδοξη χριστιανική, έχει τεράστια σημασία. Η σημασία της προαίρεσης και ο τρόπος περιγράφεται πολύ ρεαλιστικά από τον Ιερό Χρυσόστομο. Τέτοια είναι η φύση των μυστηρίων μας, αλλιώς διάκυμαι εγώ προς αυτά και αλλιώς ο άπιστος. Ακούω ότι έγινε ο Κύριος ενώ η δούλος και θαυμάζω την φροντίδα του. Το ακούει και ο άπιστος και τα σέβει για τιμία. Ακούω ότι απέθανε και μένω έπληκτο για τη δύναμή του, διότι αν και απέθανε, δεν κατακρατήθηκε, αλλά κατήργησε και το θάνατο. Το ακούει και εκείνος, εννοείται και ο άπιστος, και υποπτεύεται αδυναμία. Σε αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα του Ιερού Χρυσοστόμου, βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά πως ο τρόπος που προσεγγίζει κανείς την αλήθεια δίνει τεράστια σημασία έχει, αλλά και φανερώνει το ποιος πραγματικά είναι αυτός που τον προσεγγίζει. Στην ορθόδοξη παραδοσή μας, ο αυτονομημένος νους, δηλαδή η λογική του ανθρώπου στην κατάσταση της πτώσης, δεν μπορεί να δει καθαρά τα πράγματα του Θεού, γιατί είναι σκοτισμένος και πρέπει να καθαρθεί. Μόνο όταν καθαρθεί και έρθει η Αγία Ταπείνωση, τότε μόνο μπορεί να δεχθεί και τη διδαχή του Χριστού. Το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, το κήρυγμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, ο λόγος της Εκκλησίας μας, δεν αποτελεί ιδεολογία, αλλά έχει σαν κύριο στόχο την Χριστό κοινωνία, την προσωπική σχέση του κάθε πιστού με τον Χριστό μέσα στο εξαιστικό σώμα. Θα τον οδηγήσει στην Χριστό δόξα. Πάνω στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν μπόρεσαν να το δεχθούν ούτε οι Ιουδαίοι ούτε οι εθνικοί της εποχής των Αποστόλων. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει ένα παράδοξο. Ο Σταυρός του Χριστού ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους, μορία για τους Έλληνες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Απόστολος επισημαίνει κάτι. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμόσει το κήρυγμα στην ανθρώπινη φιλοσοφία. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμόσει το Ευαγγέλιο στον μεταπτωτικό, αυτονομημένο νου του ανθρώπου, ο οποίος είναι στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν κάνει το κήρυγμα φιλοσοφία, η οποία απολυτοποιεί το νου και σκοτίζεται από τις κατάστασεις αμαρτίας. Αλλά αντιθέτως, προσκαλεί σε μία άλλη τυχή, σε μία άλλη διάσταση. Και ποια είναι αυτή? Ότι δεν έχει ανάγκη να στρίξει την πίστη με ανθρώπινα επιχειρήματα, αλλά την θεμελιώνει πάνω ακριβώς στη Θεία Δύναμη. Το Ευαγγέλιο δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινους εγγυητές, έλεγε ο πατήρ Αντώνιος Λεβιζόπουλος. Έχει ανάγκη, αλλά τον είπε ως εγγυητή, έχει τον ίδιο το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτονομηθεί δεν θα μπορέσει ποτέ να ικανοποιήσει τη δίψα της θεογνωσίας κατά τρόπο αυθεντικό και γνήσιο όπως το ζούμε στην ορθόδοξη παράδοσή μας. Γιατί απαιτεί τα πράγματα του Θεού να προσαρμοστούν πλήρως στις δικές του ανθρώπινες δυνατότητες.
μέχρι εκεί που φτάνει η ανθρώπινη σκέψη. Όμως ο Θεός αποκαλύπτεται και γνωρίζει με τον τρόπο που είναι εφικτό και δυνατό να τον γνωρίσει ο άνθρωπος και μάλιστα τον γνωρίζει με προϋποθέσεις που αναφέραμε. Γιατί για να φτάσει κάποιος στην αληθινή θεογνωσία προϋποθέτει σύν της άλλης και ταπείνωση του νόους. Μία ακόμα βασική προϋπόθεση για την αληθινή θεογνωσία και συνιστά το μεγάλο δράμα που κινεί το διαφόρον ερωτικό ομάδο είναι ότι ενώ έχουν εκτραπεί και ενώ κηρύσουν ένα άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι Ευαγγέλιο, αλλά είναι ένα σύστημα πλάνης, πολλές φορές αυτό το σύστημα πλάνης το παρουσιάζουν σαν διδαχή του Χριστού. Η διδαχή του Χριστού ταυτίζεται απολύτως με τη διδαχή του σώματός του, τη διδαχή του μυστηρίου της Εκκλησίας.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γιωργόπουλος. Καλή ανάμωση την άλλη.

0: Πλαισίου, κύριο Ιερόφου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ζούμε σε μια εποχή στην οποία παρατηρείται ότι υπάρχει διαταραχή των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Μέχρι των ανθρώπων που συζούν σε μια κοινωνία, μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, υπάρχει διαταραχή των σχέσεων των ανθρώπων με ευρύτερες κοινωνικές τάξεις, με την κοινωνία γενικότερα και ακόμη και μέσα στην Εκκλησία. Και επειδή υπάρχει αυτή η διαταραχή των σχέσεων, γι' αυτό αναπτύσσονται διάφορα ψυχολογικά και θα έλεγα ψυχιατρικά προβλήματα. Οι άνθρωποι σήμερα υπάρχουν πολλά ψυχικά και ψυχολογικά προβλήματα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει αναπτυχθεί πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά μάλλον στις μέρες μας και σε πολλή ένταση και η σύγχρονη ψυχολογία και η σύγχρονη κοινωνιολογία και φυσικά και η ψυχιατρική. Σε κάθε εποχή υπήρχαν βεβαίως τέτοια θέματα, δεν είναι μόνο η σημερινή εποχή, αλλά στην εποχή μας αυτά έχουν αυξηθεί. Και ακριβώς επειδή έχουν αυξηθεί αυτά τα ψυχολογικά, τα ψυχιατρικά προβλήματα, τα συναισθηματικά προβλήματα, γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη θλίψη και κατάθλιψη. Για το θέμα της θλίψης και κυρίως της καταθλίψης θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω σαν συνέχεια αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σήμερα υπάρχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Μπορούν να προσδιοριστούν όλα αυτά τα προβλήματα σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, χάθηκε ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ των ανθρώπων. Χάθηκαν οι σχέσεις και οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων. Χάθηκαν οι συνάψεις, θα λέγαμε, μεταξύ των ανθρώπων. Παλαιότερα υπήρχε αυτή η παράδοση που λειτουργούσε μέσα στον τόπο μας και αυτή συνέδεε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Υπήρχε η επιρροή της παραδόσεως και των παραδοσιακών αρχών. Και βλέπουμε ότι τώρα όσο περνούν τα χρόνια μειώνεται αυτή η επιρροή της παραδόσεως και όλων των παραδοσιακών αρχών. Θα λέγαμε ότι όπως όταν κατασκευάζουμε ένα οικοδόμημα, χρησιμοποιούμε ασβέστη, χρησιμοποιούμε τσιμέντο για να ενώσουμε δύο-τρία διαφορετικά πράγματα, σίδερα με πέτρες κτλ. Νομίζω κάτι τέτοιο παρατηρείται και μέσα στην κοινωνία μας. Δηλαδή χάνεται ο συνεκτικός δεσμός. Χάνονται οι παραδοσιακές αρχές, γίνεται μια αποσάρθρωση της παραδόσης που λειτουργούσε όλο αυτό το καιρό, όλο τα χρόνια, τους αιώνες μέσα στην κοινωνία μας και γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη διαταραχή. Αναπτύσσουμε διάφορα ιδεολογικά ρεύματα, διάφορες νέες ιδέες, παρατηρείται μια οικολογική συρρήκνωση ακριβώς επειδή οι άνθρωποι περιορίζονται μέσα στα σπίτια τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν και κυρίως εννοώ στις αστικές πόλεις, στις αστικές κοινωνίες, μια οικολογική συρρήκνωση. Παρατηρείται ένα συναισθηματικό διαζύγιο, δηλαδή συζούν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτι, αλλά σαν να έχει χαθεί ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ τους και η αγάπη. Παρατηρείται μια βία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και πολλά άλλα πράγματα. Όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία θα ανέφερα τώρα επηρεάζουν τους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε επηρεάζουν τα παιδιά, γιατί μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και όταν δεν βλέπουν αυτή την αγάπη, τότε αυτό δημιουργούνται ψυχολογικά τραύματα στην ψυχή των παιδιών. Ένας όρος που επικρατεί σήμερα στην ψυχιατρική για να εκφράσει τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι η διαταραχή. Όταν λέμε διαταραχή εννοούμε την απορρίθμιση της κανονικής λειτουργίας του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος λειτουργεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο, ο συναισθηματικός του κόσμος και όταν υπάρχει και η σχέση μάλλον και μεταξύ των ανθρώπων και όταν υπάρχει αυτή η διαταραχή τότε αυτό πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ακούμε σήμερα συχνά να επικρατεί ένας όρος που λέγεται διπολική ταραχή. Διπολική είναι δύο πόλοι. Και διαταραχή. Πρόκειται για μια διαταραχή του συναισθήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις, τη μανία και την κατάθλιψη. Δηλαδή, από τη μια μεριά, τη μια στιγμή μπορεί να εκφραστεί η μανία, η επιθετικότητα, από την άλλη μεριά αμέσως η κατάθλιψη. Αυτό σημαίνει διπολική διαταραχή. Όταν υπάρχει υπερδιέγερση στον συναισθηματικό κόσμο, τότε εκδηλώνονται τα μανιακά στοιχεία. Και όταν μιλάμε για μανιακά στοιχεία και κυρίως σύγχρονη ψυχολογία, εννοεί την υπερβολική κινητική δραστηριότητα του ανθρώπου, την έντονη παρορμητικότητα ενός ανθρώπου, μανιακές ιδέες και παραστάσεις, ακόμα δε και επιθετικότητα. Έτσι, από τη μια μεριά παρατηρούνται όλα αυτά τα μανιακά στοιχεία και όταν σταματήσουν αυτά τα στοιχεία τα μανιακά, ούτε έρχεται η κατάθλιψη. Δηλαδή, έχουμε δύο πόλους. Αυτό σημαίνει διπολική διαταραχή. Άλλοτε αισθανόμαστε ότι μας καίγουν, μας εκθρεύονται και αυτό μας κάνει επιθετικούς, και άλλοτε αυτό μας ρίχνει σε μια θλίψη και κυρίως σε κατάθλιψη. Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν μεικτά χαρακτηριστικά, γνωρίζουμε ότι έχουν μεικτό χαρακτήρα. Εκεί που εκφράζεται η μανία, εκεί εκφράζεται αμέσως και μετά η κατάθλιψη. Άρα λοιπόν, η κατάθλιψη είναι ένα πολύ βασικό νόσημα πολλών ανθρώπων στην εποχή μας. Η σύγχρονη ψυχολογία, να έρθουμε τώρα λίγο να δούμε τη σήμερα κατάθλιψη, μελέτησε πάρα πολύ το θέμα αυτό και το φαινόμενο της κατάθλιψης. Παλαιότερα χαρακτηριζόταν ως μελαγχολία. Δηλαδή, αλλά υπάρχει και μια ορολογία, διαμορφώνεται κάθε εποχή και μια ιδιαίτερη ορολογία. Όταν μιλούσαν παλαιότερα για ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μια τέτοια θλίψη εσωτερική, λογότερα αυτούς έλεγαν ότι αυτός πάσχει από μελαγχολία. Τώρα έχει αλλάξει αυτή η ορολογία και λέγεται κατάθλιψη. Λοιπόν, αυτή η κατάθλιψη είναι μια παθολογική θλίψη που νιώθει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να τον οδηγήσει μέχρι την αυτοκτονία ή ακόμη και σε ψυχώσεις. Όταν μιλάει η ψυχιατρική για ψυχώσεις, εννοεί την απώλεια με την πραγματικότητα ή τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αυτό είναι η ψύχωση. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος πάσχει από αυτήν την κατάθλιψη και τον οδηγεί σε τέτοια ψυχιατρικά γεγονότα. Τώρα, τα συμπτώματα. Όταν κανείς έχει μέσα του αυτό που η ψυχολογία και η ψυχιατρία ονομάζει κατάθλιψη, όταν λοιπόν έχει κάποιος την κατάθλιψη, σημαίνει δεν ενδιαφέρεται με κάτι ευχάριστο, αισθάνεται απόγνωση γενικότερα από τη ζωή του και από οτιδήποτε κάνει, έχει συναισθήματα ενοχής, ισχυρά συναισθήματα ενοχής, τρώει λίγο, οπότε αποφεύγει την τροφή, γενικά αποσύρεται από τη ζωή. Έχει έναν ανίδωνο βίο, το νιμέιτα, που σημαίνει έναν βίο χωρίς ευχαρίστηση. Δεν χαίρεται τίποτα για τη ζωή του. Όταν βλέπουν οι άνθρωποι, και κυρίως οι ψυχίατροι, κάποιο τέτοιο, ένα τέτοιο φαινόμενο, τότε λέει αυτός πάσχει από την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη κατά την ψυχολογία προέρχεται από δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες επικρατούν στο περιβάλλον. Μπορεί να οφείλεται ακόμη δε και σε οργανικά αιτία, όπως συνήθως συμβαίνει με τις μητέρες που γεννάνε, και όταν γεννάνε κατά τη διάρκεια της συλλογίας παρατηρούνται τέτοια καταθλιπτικά φαινόμενα. Μπορεί να προέρχεται από διάφορες κοινωνικές συνθήκες, όπως δηλαδή είναι η ανεργία ή από θανάτους αγαπητών ανθρώπων και από διάφορα άλλα αίτια. Οι ψυχολόγοι όταν συναντούν και βλέπουν ανθρώπους που πάσχουν από την κατάθλιψη, συναισθούν αλλαγή περιβάλλοντος. Πρέπει να αλλάξει περιβάλλον, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ το περιβάλλον, τον άνθρωπο. Και συναισθούν να γίνονται ταξίδια, δηλαδή μετακινήσεις, να υπάρχει επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, να υπάρχουν ευχάριστες ασχολίες. Και βεβαίως, όταν αυτό έχει και συμπτώματα οργανικά και σωματικά, τότε συνήθως προτρέπουν οι ψυχίατροι, προτρέπουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν και μια αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή. Οπότε χορηγούν και μια τέτοια αγωγή, διότι βλάπτεται το σώμα, αλλά και προσφέρουν

σήμερα αυτό το πνεύμα της καταθλίψεως. Όταν λέμε κατάθλιψη, εννοούμε την συστηματική θλίψη. Άλλο η θλίψη, δηλαδή όταν στεναχωριόμαστε για ένα γεγονός το οποίο συνέβη στη ζωή μας, το οποίο πέρασε, είναι πρόστιμο. Και άλλο κατάθλιψη, που είναι μια μόνιμη κατάσταση μέσα στη ζωή, μέσα στην ψυχή και στη ζωή του ανθρώπου. Θα έρθω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μέχρι τώρα μίλησα για την κατάθλιψη από πλευράς ψυχολογίας και ψυχιατρικής. Να δούμε τι είναι η λύπη, τι είναι η θλίψη και η κατάθλιψη κατά την πατερική παράδοση. Γιατί με τα θέματα αυτά ασχολείται πιο έντονα και η πατερική παράδοση. Οι λεγόμενοι οι συγγραστές πατέρες, αλλά και όλοι είναι οι συγγραστές πατέρες, κυρίως αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν περισσότερα με τα ψυχικά προβλήματα του ανθρώπου. Οπότε όταν ανοίξει κανείς διάφορα τέτοια κείμενα, εκτός από την Αγία Γραφή, και εκεί γίνεται λόγος για τη λύπη, για τη θλίψη κτλ. Και κυρίως αν ανοίξει πατερικά κείμενα, ησυχαστικά, ανοιπτικά, τα οποία εκφράζουν την παράδοση, θα δει ότι με αυτό που λέμε κατάθλιψη σήμερα, ασχολήθηκαν πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας. Ένα γεγονός το οποίο το συναντούσαν στη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκαν οι ασκητές. Συνήθως όμως μπορεί να συναντήσει κανείς μια διαφορετική ορολογία. Είπα προηγουμένως ότι αυτό το φαινόμενο παλαιότερα λέγονταν μελαγχολία, πλευράς ψυχολογίας, τώρα λέγεται κατάθλιψη. Αλλάζει η ορολογία. Αυτό το βλέπουμε και στην πατερική παράδοση. Έτσι, αυτό που σήμερα η ψυχολογία λέει θλίψη και κατάθλιψη, η όλη παράδοση της Εκκλησίας το λέει λύπη ή ακηδεία. Έτσι, όταν μελετήσει κανείς την ακηδεία από ησυχαστικής νεπτικής πλευράς, ότι θα δει ότι έχει όλα τα γνωρίσματα της ονομαζομένης σήμερα κατάθλιψης από ψυχολογικής και ψυχιατρικής πλευράς. Η λύπη είναι μια φυσιολογική κατάσταση που αναφέρεται σε κάτι πρόσκληρο, σε κάτι το οποίο έγινε στη ζωή μας και μας δημιούργησε ένα πρόβλημα. Η ακηδεία είναι μια πνευματική αρρώστια που είναι μια κατάσταση διάρκειας και έχει σωματικά συμπτώματα, όπως επίσης έχει άγχος, ανασφάλεια. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια, όση ώρα έχουμε στην υπόλοιπη εκπομπή, θα δούμε αυτά τα δύο γεγονότα κατά την πατερική παράδοση. Δηλαδή θα δούμε τι σημαίνει λύπη και τι σημαίνει ακηδεία από τη διδασκαλία. Επιλέγω έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Όσιο Κασιανό του Ρωμαίου. Όσιος Κασιανός έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, μόνο σε διάφορα μοναστικά κέντρα της Αιγύπτου. Είχε πολλούς μαθητές και μοναχούς δηλαδή, και γνώρισε πολλούς μοναχούς. Ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και πήγε στη Δύση, έκτισε μοναστήρι στη Μασσαλία και έγραψε κείμενα, μεταξύ των οποίων περί 8 λογισμών, και συνδέεται τους λογισμούς με τα πάθη. Γιατί έχω πει και σε άλλες εκπομπές ότι πρώτα έρχεται ο λογισμός, γίνεται μετά η αχμαλωσία του νου, γίνεται ο συνδεσμός, γίνεται η επιθυμία, ακολουθεί η αμαρτία και συνέχεια το πάθος. Οπότε έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το μελετήσει και σήμερα ένας ψυχολόγος και ένας ψυχίατρος. Ένα κείμενο περί 8 λογισμών της κακίας. Μεταξύ των 8, οι δύο είναι, ο πρώτος είναι περί λύπης και περιγράφει τι είναι αυτή η λύπη, και το δεύτερο είναι περί ακηδείας, αυτό που σήμερα ονομάζουμε κατάθλιψη. Θα σας διαβάσω μερικές παραγράφους, μερικές φράσεις μάλλον, από αυτά τα δύο, για να δείτε τι μεγάλη σημασία έδωσαν οι πατέρες που ασχολήθηκαν με αυτόν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Γράφει ο Όσιος Κασιανός πρώτα απ' όλα για τη λύπη. Λέει, ο αγώνας εναντίον της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή του πνεύματος της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή από κάθε πνευματική θεωρία και την εμποδίζει από κάθε αγαθή πράξη. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η λύπη είναι εκεί το πνεύμα της λύπης και θεωρεί ότι υπάρχει ο διάβολος ο οποίος προκαλεί αυτή τη λύπη και διάφορα γεγονότα της ζωής μας. Λοιπόν, το πνεύμα αυτό της λύπης είναι ένα σκοτάδι. Δηλαδή, ο άνθρωπος πέφτει σε ένα σκοτάδι και λέει, επειδή και τον εμποδίζει αυτό το σκοτάδι να κάνει
σκοτίζει ολόκληρη, δεν τη επιτρέπει να προσεύχεται, την προθυμία δεν την αφήνει να εγκαρτερεί στην ωφέλεια των ιερών αναγνωσμάτων. Οπότε όταν κανείς έχει λύπη, τότε δεν μπορεί, δεν θέλει ούτε και να προσευχηθεί, ούτε και να διαβάσει κείμενα. Γενικότερα, η λύπη παραλύει την ψυχή και δημιουργεί την απελπισιογράφη. Γενικά η λύπη, αφού ανακατώσει όλες τις σωτήρες σκέψεις της ψυχής και παραλύσει τη δραστηριότητα και την καρτερία της, τη φέρνει σε σημείο, μένει σαν ανόητη και ηλίθια, δεν αντάσσεται με το λογισμό της απελπισίας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ τη λύπη, η οποία είναι αυτό που λέμε θλίψη, και μετά τον φέρνει στην απελπισία, που είναι αυτό που είναι και ο ορισμός της κατάθλιψης. Προχωρεί πιο κάτω για να πει, όπως ο σκόρος τρώει το ρούχο και το σκουλίκι τρώει το ξύλο, έτσι η λύπη κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Πείθε τον άνθρωπο να αποφεύγει κάθε καλή πνευματική συνάστραφη και δεν επιτρέπει ούτε από μίσος φίλους να δέχεται συμβουλή, ούτε καλή και ειρηνική απάντηση να δίνει σε αυτούς, αλλά αφού καταλάβει όλη την ψυχή, τη γεμίζει με δυσαρέσκεια, πλήξη και μελαγχολία. Και τότε τη βάζει να αποφεύγει τους ανθρώπους, γιατί η υγεία της αυτήν έτσι τραχείς. Και δεν επιτρέπει στην ψυχή να εννοήσει ότι όχι απ' έξω, αλλά μέσα της έχει την αρρώστια, η οποία τότε φανερώνει και όταν έρθουν οι πειρασμοί και με τη δοκιμασία τη φέρνουν στην επιφάνεια. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να βλαφτεί ο άνθρωπος από άλλον, εάν δεν έχει μέσα του αποθηκευμένες τις αφορμές των παθών. Και γι' αυτό ο δημιουργός των πάντων και ιατρός των ψυχών, ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς τα τραύματα της ψυχής, δεν παραγγέλει να αποφεύγουμε τις συναστροφές των ανθρώπων, αλλά να κόβουμε τις αιτίες της κακίας που είναι μέσα μας και να γνωρίζουμε ότι η υγεία της ψυχής δεν κατορθώνεται με το χωρισμό από τους ανθρώπους, αλλά με τη διαμονή και εξάσκηση με τους αναρρέτους ανθρώπους. Βλέπετε εδώ, κάνει μια τέλεια περιγραφή, όπως θα την έκανε και ένας σύγχρονος ψυχολόγος, αλλά με πολύ καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, οι πατέρες διεισδύουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και ερευνούν τι ακριβώς γίνεται μέσα εκεί και μετά τα περιγράφουν. Βεβαίως, οι πατέρες ασχολήθηκαν και με άλλα θέματα. Γι' αυτό λένε οι κοινωνικοί πατέρες, οι συγχαστές πατέρες, όλοι οι πατέρες είναι οι συγχαστές, αλλά επειδή ακριβώς ασκούσαν μια πνευματική διακονία μες στην κοινωνία και μες στην Εκκλησία, γι' αυτό ασχολήθηκαν περισσότερο με τα κοινωνικά θέματα. Όχι δεν ήξεραν τα εσωτερικά, αλλά οι μοναχοί, οι συγχαστές γνώριζαν πάρα πολύ καλά την κατάσταση του ανθρώπου. Και λέει εδώ ότι μοιάζει η λύπη σαν το σκόρο που αποφεύγει τις συναντήσεις, τρώει, μάλλον τρώει την ψυχή του ανθρώπου, την κατατρώει σαν το σκουρίκι που κατατρώει το ξύλο, και εκείνος ο οποίος διακατέχεται από τη λύπη αποφεύγει τους ανθρώπους, δεν επιδιώκει να έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους και πέφτει σε μελαγχολίες. Γι' αυτό και προτείνει για να θεραπεύσει κανείς τον εαυτό του από τη λύπη να μην αποφεύγει τις συζητήσεις με αναρρέτους ανθρώπους. Επομένως, όταν έχει κανείς αυτή τη θλίψη, τη λύπη, τότε θα πρέπει να συναντά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα τους περιεχόμενο και έχουν τη δυνατότητα να τους βγάλουν από αυτή την ομιχλώδη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μετά λέει, όλος ο πόλεμος μας σας είναι έντονο παθών που είναι μέσα μας, γιατί αν αυτά με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού βγουν από την καρδιά μας, όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά και με τα άγρια θηρία, εύκολα μπορούμε να ζήσουμε. Εδώ πολλές φορές εμείς κατηγορούμε την κοινωνία, τους ανθρώπους, ότι είναι δίπλα μας. Λέμε, δεν μας αφήνει ο άλλος να γιάσω. Θεωρούμε ότι όλα τα προβλήματα που έχουμε εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, από τα πάθη που υπάρχουν δίπλα μας. Όχι. Λέει εδώ ο Όσιος ότι αν δούμε τον εαυτό μας και θεραπεύσουμε τα πάθη μας, τότε μπορούμε να συζήσουμε και με τα άγρια θηρία. Και μάλιστα αναφέρει και το μακάριο Ιώβ, ο οποίος έλεγε τα άγρια, στο βιβλίο του Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη, τα άγρια θηρία θα γίνουν ειρηνικά μαζί σου. Και πρώτα λοιπόν να αγωνιστούμε εναντίον του πνεύματος της λύπης που φέρνει την ψυχή στην απελπισία, για να το εξελίξουμε την καρδιά μας. Γιατί αυτό το πνεύμα δεν επιτρέπει στον Κάη να μετανοήσει κτλ. Και λέει στη συνέχεια ότι μία μόνο λύπη πρέπει να έχουμε.
λέγει ο Απόστολος Παύλος, και να ζητάμε από τον Θεό την δια της μετανοίας την συγχώρηση. Μόνο αυτή τη λύπη να έχουμε και όχι άλλες λύπες από ανθρώπινα πράγματα. Και η θεραπεία της λύπης, επιμένει στη συνέχεια να πει, ότι γίνεται με την προσευχή, με την ελπίδα στο Θεό, με τη μελέτη βιβλίων και κυρίως της Αγίας Γραφής και με τη συναστροφή εναρέτων και ευλαβών ανθρώπων.

δηλαδή Κασιάνος ο Ρωμαίος, αναφέρεται και στην ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει αδιαφορία. Και όταν λέμε ακηδεία, εννοούμε αυτό που είπα προηγουμένως, την κατάθλιψη. Όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της καταθλίψεως, όπως τα περιγράφουν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι, τα βλέπουμε στην ανάλυση που κάνουν οι πατέρες, τα βλέπουμε στο πνεύμα της ακηδείας. Γι' αυτό το θέμα γράφει ο Όστιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Ο αγώνας μας εναντίον της ακηδείας, που ενώνεται και βοηθά το πνεύμα της λύπης, δεινός και βαρύς δαίμονας αυτός. Και μάλιστα πολεμά και τους μοναχούς, βλέπετε εδώ, λέει ότι αυτή η κατάθλιψη, αυτή η ακηδεία, αυτό πολεμά και τους μοναχούς. Και μάλιστα λέει, προκαλεί στους μοναχούς ατονία, φόβο, μίσος εναντίον του τόπου όπου ασκείται και μίσος εναντίον των αδελφών που είναι μαζί του και εναντίον κάθε εργασία. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ακηδείας, της καταθλίψεως. Ατονία, σωματική και ψυχική, φόβους, μίσος εναντίον των ανθρώπων και του τόπου και δεν θέλει να εργάζεται εναντίον της εργασίας. Διακατέρχεται, λέει, απολογισμός μεταβάσεως από ένα τόπο σε άλλο τόπο και ακόμη πολλές φορές αισθάνεται και πείνα και θέλει συνέχεια να τρώει και άλλες φορές δεν θέλει να τρώει. Σε μια ασυτεία δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή. Και λέει μετά στη συνέχεια αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να νικηθεί παρά με την προσευχή και την αποχή από την αργολογία και με τη μελέτη των θείων γραφών και την υπομονή στους πειρασμούς. Αφού περιγράφει την κατάσταση της ακηδείας, ακηδεία κατέσχερα, όπως λέγει ο ψαλμοδός, υπάρχουν στιγμές της ζωής μας που δεν θέλουμε τίποτα να κάνουμε. Και μάλιστα επιδιώκουμε και την απομόνωση. Δεν είναι δημιουργική απομόνωση, γιατί όταν κανείς απομονωθεί για να προσευχηθεί και να διαβάσει, αυτό είναι καλό. Αλλά όταν απομονώνεται απλώς, δεν θέλει τίποτα να κάνει και πέφτει σε ρεβασμό και σε μια κατάσταση απραξίας, παντελώς απραξίας, αυτό είναι ακηδεία. Και τότε λέει δεν μπορεί αυτό το πνεύμα να νικηθεί και να θεραπευτεί παρά με την προσευχή και την αποχή από την αργολογία και μελέτη των θείων λόγων και την υπομονή στους πειρασμούς. Γιατί αν δεν τον βρει, και το μοναχό μιλάει, και αυτό εννοείται και το χριστιανό, αν δεν τον βρει ασφαλισμένο με αυτά τα όπλα, τότε αφού τον κατατρυπήσει με τα βέλη του, τον κάνει άστατο. Συνεχώς μετακινείται. Πολύ απόλο, ράθυμο, άεργο, και τον οδηγεί να επισκέπτεται πολλά μοναστήρια και να μην φαντίζει για τίποτα άλλο παρά που γίνονται τραπέζια και συμπόσια. Και λέει μετά ότι αυτό θεραπεύεται με την εντατική εργασία. Γι' αυτό και στο μοναστήρι υπάρχει το εργόχειρο και ο ηγούμενος, η ηγουμένη, ο γέροντας ή η γερόντισσα δίνει, αναθέτει διάφορα διακονήματα και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινείται και το σώμα. Δηλαδή, γιατί όταν κινείται το σώμα, θα του παρακινείται και η ψυχή. Οπότε χρειάζεται να γίνεται εργασία και σωματική. Και λέει μετά, αναφέρει ένα παράδειγμα όσος Κασιανός ο Ρωμαίος, κάτι λέει ένα λόγο το οποίο του είπε ο Αββάς Μωυσής. Αφού είχα καθίσει, λέει ο ίδιος ο Κασιανός ο Ρωμαίος, είχα καθίσει λίγο καιρό στην έρημο, με πείραξε ο δαίμονας της ακηδείας. Βλέπετε εδώ, εμείς κατηγορούμε την κοινωνία, κατηγορούμε την οικογένεια, ότι έχουμε αυτή την, μέσα μας την κατάσταση της απελπισίας, της της θλίψεως, της μεγάλης, της καταθλίψεως έχουμε μέσα μας, δηλαδή φταίνει οι άλλοι. Εδώ φαίνεται ότι γίνεται και με τους μοναχούς, με τους πατέρες, ούτε στην έρημο άλλος. Και τον πήραξε, λέει, ο δαίμονας της ακηδείας. Τότε επισκέφτηκε ο Κασιανός ο Ρωμαίος. Επισκέφτηκε τον Αββά Μωυσή και του είπα, χθες ενοχλήθηκα πάρα πολύ από την ακηδεία και εξασθένησα υπερβολικά. Βλέπετε, επηρεάζει το σώμα. Και δεν γλίτωσα από αυτή παρά όταν σηκώθηκε και επισκέπτηκε τον Αββά Παύλο. Τότε σε αυτά μου αποκρίθηκε ο Αββάς μου εξής. Έχει θάρρος, δεν ελευθερώθηκες από την ακηδεία, αλλά μάλλον παραδόθηκες και υποδηλώθηκες σε αυτήν. Να γνωρίζεις λοιπόν ότι τώρα θα σε πολεμήσει.
είσαι ακόμα περισσότερο σλιποπάκτη. Αν στο εξής δεν φροντίσεις με την υπομονή και την προσευχή και την εργασία των χεριών σου να παλέψεις εναντίον της και να την νικήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζουμε ότι θα θεραπευτούμε, μετά μετακινούμαστε από τόπο σε τόπο και να έχουμε συζητήσεις με διαφόρους ανθρώπους. Λέω όχι, αυτό ίσως υποδηλώνει ότι κάνεις περισσότερο σε αυτή. Αλλά εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να νικήσει αυτή την κατάθλιψη, την ακιβία θα λέγαμε, είναι η υπομονή να πέφτει στη ζωή του. Η προσευχή, να προσεύχεται συνεχώς και η εργασία των χεριών, το διακόνημα το οποίο θα κάνει και ενεργοποίηση του σώματος και βεβαίως να παρέψει εναντίον αυτού του πνεύματος. Βλέπετε λοιπόν ότι η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Έχουμε μια πολύ δυνατή παράδοση και όταν διαβάζουμε και την Αποστολική παράδοση και την Πατερική παράδοση και την Συγχαριστική παράδοση, τότε ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Το θέμα δεν τελείωσε, θα συνεχίσω και στην άλλη εκπομπή για να μιλήσω για την απόδοση και την απερπισία. Χαίρετε.

ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Θερμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μία εκπομπή που εκμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρματάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Το θέμα μας σήμερα, κύριε Χαρματά, είναι πώς πρέπει να συμμετέχουν οι γονείς στη μελέτη του παιδιού στο σπίτι. Οι γονείς, ιδιαίτερα των παιδιών που φοιτούν για πρώτη φορά στο δημοτικό σχολείο και όχι μόνο, αγωνιούν και αγχώνονται όταν προσπαθούν να βοηθήσουν το παιδί στη μελέτη των μαθημάτων του σχολείου. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εκφράσουμε ορισμένες γνώμες και απόψεις που θα βοηθήσουν τους γονείς σε αυτόν τον τομέα να εργαστούν επικοδομητικά για τη μελέτη του παιδιού τους και φυσικά να απαλλαγούν από το άγχος που φορτώνονται εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τα παιδιά, κύριε Χαρματά, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τους χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στη μαθησιακή αυτή διαδικασία.
1: Πράγματι, χρειάζονται λίγο χρόνο στην αρχή. Μετά από 2 έως 3 εβδομάδες, τα παιδιά, ιδιαίτερα της πρώτης τάξης, αντιλαμβάνονται ότι είναι απαραίτητο να ακολουθούν ορισμένους κανόνες και οργανώνονται από το σχολείο. Βέβαια, τα παλιότερα, στις μεγαλύτερες τάξεις, αυτά που βρίσκονται στις μεγαλύτερες τάξεις, τους κανόνες αυτούς τους έχουν αντιμετωπίσει και οπωσδήποτε προσαρμόζονται λίγο πιο εύκολα. Όταν λέμε προσαρμόζονται όμως, εννοούμε ότι δεν μιλάνε, δεν στριβογυρίζουν στην τάξη, δεν σηκώνονται και γενικά ακολουθούν τους κανόνες της τάξης. Τα παιδιά μαθαίνουν να αυτοπεριορίζονται και να περιμένουν να έρθει το διάλειμμα και το σχόλασμα, βέβαια. Μετά το τέλος των μαθημάτων, ξαναγυρίζουν στη φωλιά της οικογένειας, κοντά στους γονείς τους. Δεν τελειώνουν εκεί όμως οι απαιτήσεις του σχολείου. Έχει και εργασίες να κάνει το κάθε παιδί και να μελετήσει αυτά που του έβαλε ο δάσκαλός του.
0: Τι περιμένει αλήθεια το παιδί όταν γυρίσει από το σχολείο στο σπίτι? Ποιες θα λέγαμε ότι είναι οι προσδοκίες και οι ανάγκες του?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιμένει να ξαναγίνει παιδί. Δηλαδή τι, να κάνει αυθόρμητα πράγματα. Να παίξει, να χαλαρώσει και να αποφορτιστεί από το σχολείο, δηλαδή να βγάλει από μέσα του την πίεση και την κούραση της ημέρας. Αυτές είναι συνήθειες του παιδικού σταθμού, αλλά και του νηπιαγωγείου. Έτσι έχουν μάθει τα παιδιά να ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Άρα λοιπόν και το περιβάλλον το οικογενειακό, ως εκ της φύσεώς του, πρέπει να είναι ένα περιβάλλον που θα δίνει αυτές τις, θα ικανοποιεί μάλλον αυτές τις ανάγκες, δηλαδή να χαλαρώνει το παιδί, να αποφορτίζεται από τις εντάσεις της ημέρας και να βγάλει όλη την πίεση και την κούραση που έχει. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές, τις περισσότερες φορές θα έλεγα, βλέπει ότι έχει εισβάλει και στο σπίτι του το σχολείο και του υπαγορεύει υποχρεώσεις και καθήκοντα, όπως είναι οι εργασίες για το σπίτι. Και πρέπει να προσαρμοστεί και στο σπίτι πάνω σε αυτά τα θέματα. Αναρωτιέται τελικά το κάθε παιδί, κάθε μαθητής, θα κάνει κάτι που το αναβάλει συνεχώς στο σπίτι και στο σχολείο και είναι το παιχνίδι, και το οποίο παιχνίδι αποτελεί μία, όπως γνωρίζουμε όλοι, αναντικατάστατη ανάγκη.
0: Τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Ποιες είναι συνήθως οι συνέπειες μιας τέτοιας γονεϊκής συμπεριφοράς?
1: Αν βλέπει το παιδί ότι ισοπεδώνονται και ματαιώνονται όλες οι ανάγκες του, τότε δεν είναι δυνατόν να αναπτύξει θετική στάση προς το σχολείο και το διάβασμα. Για να προσαρμοστεί το παιδί στην πραγματικότητα της ζωής του μαθητή, όπως είπαμε και στο σχολείο και στο σπίτι, είναι ανάγκη να το βοηθήσουμε να οργανώσει τη μελέτη του, ώστε να του μείνει και χρόνος για παιχνίδι, για χαλάρωση και άλλες ευχάριστες δραστηριότητες. Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να σέβονται τις ανάγκες του παιδιού, γιατί έτσι θα το βοηθήσουν ανώδυνα αλλά και ευχάριστα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου, όπως είναι η δουλειά του μαθητή και ο χρόνος της μελέτης στο σπίτι.
0: Να σημειώσουμε δε ότι οι γονείς πιέζουν πολλές φορές τα παιδιά τους στο να μελετούν όσο γίνεται περισσότερο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. Τι μπορούμε να πούμε στους γονείς αυτούς?
1: Θέλουμε να τονίσουμε κάτι που, το οποίο κι άλλες φορές έχουμε ασχοληθεί. Οι σύγχρονες μελέτες έχουν καταρρύψει το μύθο σύμφωνα με τον οποίο όσο πιο πολύ μελετά κανείς, όσο πιο πολύ δηλαδή μελετά ένα παιδί, τόσο πιο πολύ και πιο πολλά μαθαίνει. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δηλαδή που διαβάζει. Ο άνθρωπος που μαθαίνει καινούργια πράγματα, είτε είναι παιδί είτε μεγάλος, έχει συγκεκριμένα χρονικά όρια για να αφομοιώσει τις νέες γνώσεις. Δηλαδή έχει ένα όριο αντοχής. Γιατί μιλάμε για πνευματική δραστηριότητα. Όταν εξαντλήσουμε τα όρια, η απόδοση μειώνεται σταδιακά, οι πνευματικές δυνάμεις μας εγκαταλείπουν εντελώς, οι μηχανισμοί μπλοκάρονται και η μάθηση σταματά. Δεν πρέπει λοιπόν να το ξεχνούν αυτό οι γονείς. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αντιπάθεια και απέχθεια στη μελέτη και στο σχολείο. Κάτι που δεν το θέλουν ούτε οι γονείς ούτε οι δάσκαλοι, βέβαια. Εμείς θέλουμε τα παιδιά και από την πρώτη μέρα που πηγαίνουν στο σχολείο, όσο είναι δυνατόν να αγαπήσουν το σχολείο και οπωσδήποτε και τα μαθήματά του.
0: Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η δουλειά του μαθητή είναι πολύ πιο κουραστική από οποιαδήποτε άλλη εργασία.
1: Ένας λόγος λοιπόν που πρέπει να το φροντίσουμε ιδιαίτερα ώστε το παιδί να αγαπήσει το σχολείο και τα μαθήματά του είναι αυτό που λες, ότι πραγματικά είναι πολύ κουραστική. Εμείς οι μεγάλοι όταν εργαζόμαστε και στη δουλειά μας και στο σπίτι χρησιμοποιούμε γνώσεις και τεχνικές που ήδη γνωρίζουμε, που έχουμε μάθει και που κάνουμε συνεχώς και επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Όλοι οι επαγγελματίες γενικώς σε όλα τα επαγγέλματα συνήθως κάνουν περίπου τα ίδια πράγματα ή πράγματα που είναι παρόμοια και τα γνωρίζουν. Φανταστείτε λοιπόν κάθε ένας από εμάς να αντιμετώπιζε στη δουλειά του καθημερινά εντελώς άγνωστα πράγματα. Ας μην ξεχνάμε τα συναισθήματα που νιώσαμε εμείς όταν για πρώτη φορά χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε κάποιες αλλαγές στη ζωή μας. Πόσο μας δυσκόλεψε και πόσο άγχος μας φόρτωσε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί καθημερινά στο σχολείο. Κάθε μέρα ο δάσκαλος του λέει και ένα καινούριο μάθημα, του δίνει και μια καινούργια γνώση.
0: Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουν οι γονείς για να είναι αποδοτική αλλά και ευχάριστη η εργασία του παιδιού στο σπίτι?
1: Αν και έχουμε τονίσει και αυτό κάποιες φορές στο παρελθόν, το παιδί χρειάζεται ήρεμη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να βρίσκονται σε καλές σχέσεις μεταξύ τους και με κοινές αντιλήψεις παιδαγωγικής, ώστε αυτό που λέει ο ένας να μην ανατρέπεται από τον άλλο. Διαφορετικά δημιουργούμε σύγχυση στο παιδί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της μελέτης των μαθημάτων. Γίνεται αντιληπτό ότι όταν ένα παιδί ζει σε ένα περιβάλλον που ανασφαλές, που γίνονται καυγάδες και τα λοιπά, όπως ίσως χρειαστεί να το αναλύσουν περισσότερο αυτό, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να περιμένουν οι γονείς πως θα έχει τη δυνατότητα το παιδί να προσαρμοστεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες για να μελετήσει τα μαθήματά του και να αποδώσει κιόλας.
0: Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τι νιώθει ένα παιδί σε μια τέτοια αναστατωμένη οικογενειακή κατάσταση. Από την άλλη μεριά, βέβαια, γνωρίζουμε πόσες δραστηριότητες φορτώνεται επιπλέον το παιδί πέρα από τις σχολικές του υποχρεώσεις.
1: Είναι λοιπόν και αυτό ένα πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε στους γονείς. Το παιδί πρέπει να έχει πρόγραμμα εργασίας, ελεύθερο χρόνο και να μην είναι παραφορτωμένο με εξωσχολικά μαθήματα. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι τα παιδιά πηγαίνουν σε ξένες γλώσσες, μουσική, γυμναστική και άλλα, τα οποία πάρα πολύ κουράζουν το παιδί και δεν του επιτρέπουν να ασχοληθεί με τα σχολικά του καθήκοντα ή τουλάχιστον αν είναι κουρασμένο δεν θα μπορεί να αποδώσει σε αυτά. Πολλές φορές οι γονείς παρασύρονται ακόμη και από τις επιδόσεις του παιδιού και το φορτώνουν με πολλές υπερορίες, θα λέγαμε, και δεν το αφήνουν να ζήσει και την παιδική του ζωή ευχάριστα με το παιχνίδι αλλά και με την ξεκούραση.
0: Οπωσδήποτε βέβαια στην ηρεμία του παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο και ο χώρος της μελέτης του.
1: Είναι βασικότατο αυτό που τονίζεις. Είναι καλό να έχει το παιδί το δικό του δωμάτιο, όσο γίνεται βέβαια, γιατί καμιά φορά το σπίτι δεν έχει τα αντίστοιχα δωμάτια που χρειαζόμαστε, αλλά όταν είναι δυνατόν θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα καλό περιβάλλον ή μια γωνιά του σπιτιού να μπορεί το παιδί να διαβάσει. Να μην ενοχλείται από την κίνηση των άλλων μελών της οικογένειας ή μια γωνιά του σπιτιού εντελώς δική του, όπως είπαμε. Εκεί θα τοποθετηθεί το γραφείο του και τα βιβλία του για να εργάζεται χωρίς φασαρία.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή προβλήματα της επόμενης μέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς πρέπει να συμμετέχουν οι γονείς στη μελέτη του παιδιού στο σπίτι.
1: Βέβαια, η συμμετοχή των γονέων, θα λέγαμε, πρέπει να είναι όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και στο σχολείο. Και θα ήθελα να μην φανεί αυτό περίεργο. Πολλές φορές σε ορισμένες δραστηριότητες που έχει το παιδί στο σχολείο, δηλαδή ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που του βάζει ο δάσκαλος, θα πρέπει οι γονείς με τον τρόπο τους να βοηθήσουν όχι το δάσκαλο για να οργανώσει την ομαδοσυνεργατική του δασκαλία, αλλά να το κοινωνικοποιήσει το παιδί, να το μάθει να συνεργάζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά βέβαια τώρα περισσότερο θα δώσουμε το βάρος σήμερα στο πώς συμμετέχουν οι γονείς στη μελέτη του παιδί στο σπίτι.
0: Πολλές φορές οι γονείς, κύριε Χαρμαντά, με τον τρόπο τους δείχνουν ότι το διάβασμα αποτελεί για αυτούς μια πολύ κουραστική και όχι ενδιαφέρουσα εργασία. Τι μπορούμε να τους προτείνουμε σχετικά με αυτό?
1: Οι γονείς είναι καλό να δείξουν ενδιαφέρον για τα μαθήματα του παιδιού και να τα αντιμετωπίζουν με το ίδιο ενδιαφέρον που δείχνουν για τις δικές τους εργασίες. Έτσι και το παιδί θα αξιολογεί θετικά την εργασία του για τη μάθηση. Πολλοί γονείς κάνουν το σφάλμα να εκφράζονται με κάποια μικροειρωνία και συγκατάβαση, λέγοντας δηλαδή, έλα μωρέ, χράσ' τα σπουδαία πράγματα και χράσ' τη δυσκολία που έχει, με αυτόν τον τρόπο θέλοντας να δείξουν ότι δεν είναι δύσκολα, όμως υποβιβάζουν αυτή την αξία αυτών των πραγμάτων που πρόκειται να μάθει το παιδί, και αυτό είναι πάρα πολύ λάθος. Ξεχνώντας τη διαφορά ηλικίας, που δεν μπορεί εύκολα να κατανοήσει το παιδί αυτές τις μικροειρωνίες, και την αναλογία που υπάρχει ανάμεσα σε αυτή και στα κάτι κοντά του. Το παιδί πρέπει να έχει ένα σύστημα και να δίνει προτεραιότητα στα σχολικά του καθήκοντα.
0: Παραπονούνται πολλοί γονείς ότι το παιδί δεν μπορεί να σταθεί στην καρέκλα του για να διαβάσει. Συνεχώς θέλει να σηκώνεται και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για να τελειώσει τα μαθήματά του.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μερικές δυσκολίες με τα κινητικά παιδιά που δυσκολεύονται να μείνουν πολλή ώρα καθισμένα στην καρέκλα. Μα και αυτό αντιμετωπίζεται αν φροντίσουμε να δώσουμε διέξοδο στην υπερκινητικότητά του πριν αρχίσει το διάβασμα αλλά και μετά από αυτό. Βέβαια, όταν η στάση αυτή συνεχίζεται επίμονα και χωρίς καμία θετική εξέλιξη, είναι απαραίτητο να συζητήσουμε με όλους όσους εμπλέκονται στη μάθηση του παιδιού και στη συνέχεια με κάποιο ειδικό. Τονίζουμε βέβαια αυτό, ότι θα το κάνουν όταν διαπιστώσουν ότι το παιδί τους είναι αδύνατο να προσαρμοστεί στο καθήκον του, να συγκεντρωθεί και να διαβάσει. Πάντως είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να το ενθαρρύνουν, αλλά και να δείχνουν με τον τρόπο τους εμπιστοσύνη στις ικανότητές του για την καλή διεκμερέωση των καθηκόντων του. Διαφορετικά, η έλλειψη αυτοεκτίμησης θα δημιουργήσει προβλήματα στην εξέλιξή του, όχι μόνο στη μάθηση, αλλά και στην καλλιέργεια της προσωπικότητας γενικότερα. Τα παιδιά αυτά που, εν πάση περιπτώσει, παρουσιάζουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, που δεν θέλουν να στρωθούν και να διαβάσουν και είναι κάπως κινητικά, πρέπει να τους κάνουν και κάποια περισσότερα διαλύματα και ύστερα από συμφωνία με τους γονείς, και σιγά σιγά τα παιδιά θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα κατάσταση.
0: Τι θα λέγαμε στους γονείς εκείνους που κάθονται δίπλα στο παιδί τους, όχι μόνο στα πρώτα σχολικά του βήματα, αλλά για πολλά χρόνια και στις πολύ μεγαλύτερες ηλικίες?
1: Δεν είναι καθόλου σωστή αυτή η νοοτροπία να κάθονται οι γονείς συνέχεια δίπλα στο παιδί. Το παιδί πρέπει να συνηθίσει από νωρίς να εργάζεται μόνο του. Όταν χρειάζεται βοήθεια, να τη δίνουν οι γονείς. Με προθυμία, αλλά πάντα με τρόπο που θα βοηθήσει το παιδί να αυτενεργήσει. Ο ρόλος του γονέα είναι να συνηθίσει το παιδί να κάνει την εργασία του με σύστημα και τάξη. Να χρησιμοποιεί το χρόνο του σωστά. Αν κάτι δεν κατάλαβε από τη διδασκαλία, βέβαια, ο γονέας να του το εξηγεί και να μην του αφήνει να μένουν πολλές απορίες. Ακόμα και από νωρίς να του μάθει να ετοιμάζει τα βιβλία του για την επόμενη μέρα και αφού τελειώσει με όλα αυτά να μείνει ελεύθερο για παιχνίδι. Η άλλη οποιαδήποτε απασχόληση θέλει για παρέα με άλλα συνομιλητικά παιδιά. Το παιδί έχει μεγάλη ανάγκη από αυτό. Έτσι ξεκουράζεται και έχει τη δυνατότητα να εργαστεί την επόμενη μέρα πάλι με κέφι. Διαφορετικά δεν θα έχει καμιά διάθεση να κάνει τα καθήκοντα που του έχει αναθέσει ο δάσκαλος ή η δασκάλα του. Είναι σημαντικό να επιχειρήσουμε από νωρίς τη συμμετοχή του παιδιού στην οργάνωση της μελέτης του στο σπίτι. Οφείλουμε βέβαια εδώ να επισημάνουμε ότι η οργάνωση δεν μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη συνταγή, γιατί οπωσδήποτε δεν είναι
0: δυνατό. Από πολλούς παράγοντες.
1: Ναι, οπωσδήποτε πρώτα απ' όλα από τις ικανότητες αλλά και την προσωπικότητα του μαθητή. Η επιτυχία μας σε αυτό το τομέα θα είναι εάν συνηθίσουμε το παιδί να οργανώσει σιγά σιγά τις δραστηριότητες του. όχι μόνο τις μαθησιακές,
0: αλλά σαφώς και εκείνες που το προσφέρουν την ψυχαγωγία, την διασκέδαση.
1: Έτσι. Το δύσκολο στην περίπτωση αυτή είναι να το βοηθείς.
0: Αλλά σαφώς και εκείνες που το προσφέρουν την ψυχαγωγία, την διασκέδαση.
1: Έτσι. Το δύσκολο στην περίπτωση αυτή είναι να το βοηθήσουμε να εφαρμόζει

0: περισσότερες από όσο αντέχει η ηλικία του. Στην πραγματικότητα, η κόπωση, όπως είπαμε και προηγουμένως, που θα αισθανθεί από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, χωρίς διασκέδαση, θα έχει πολύ περισσότερο αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί θα το κάνει πρόθυμο για τη δουλειά. Γιατί και γι' αυτό το απόγευμα ιδιαίτερα, ό,τι κάνει είναι υπερορίες. Εμείς στη δουλειά μας δεν θέλουμε οπωσδήποτε να μας βάλουν υπερορίες χωρίς να πληρωνόμαστε. Το παιχνίδι πάντως είναι κυρίως συναισθηματική τροφή. Είναι διασκέδαση, είναι κίνηση, είναι δράση, είναι μάθηση. Έχουμε γνωρίζει δημιουργικά παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια, είναι εμπειρίες. Με το παιχνίδι το παιδί δοκιμάζει στάσεις, ενέργειες της ζωής, παίζει ρόλους τους οποίους θα επιλέξει να παίξει στα σοβαρά αργότερα στη ζωή. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε την ευχαίρεια στο παιδί να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη του. Δεν πρέπει επομένως να υποβιβάζουμε και να απαξιώνουμε το παιδί δηλαδή, που δεν παίζει καθόλου, δεν είναι φυσιολογικό. Οπωσδήποτε
1: πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να μας προβληματίσει. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να εργάζεται με σύστημα το παιδί, σύστημα εργασίας θα λέγαμε, με πρόγραμμα. Μέσα στο πρόγραμμα θα είναι και το παιχνίδι, δεν θα το παραλείπουμε. Παρά να θησαυρίζει πρόωρα με γνώσεις, οι οποίες θα ξεχαστούν γρήγορα γιατί η στέρηση του παιχνιδιού, αυτές τις γνώσεις τις κάνει δυσάρεστες. Και δεν θα έχουν εμπεδωθεί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα δυσάρεστα γεγονότα προσπαθεί το άτομο και ιδιαίτερα το παιδί να τα αποβάλει.
1: Παρ' όλα αυτά, κύριε Χαρμαντά, σήμερα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για την προετοιμασία του παιδιού για τη ζωή. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή την ανάγκη. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας γι' αυτό?
0: Είναι πράγματι αυτό μια ανάγκη και αυτό προσπαθούν να κάνουν οι γονείς. Αν όμως πέρα από τα σχολικά του μαθήματα έχει και άλλες υποχρεώσεις σε εξωσχολικά μαθήματα, πρέπει να φροντίσουν οι γονείς να γίνονται σε μέρες και ώρες που δεν αποδίδουν το κυρίως έργο και ίσως το πρόγραμμά τους δεν είναι τόσο φορτωμένο. Πιστεύω να καταλαβαίνουν οι γονείς πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έχω μιλήσει και μιλώ με εκατοντάδες παιδιά και όλα διαμαρτύρονται, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες τάξεις, Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Στο δημοτικό, δεν μιλάω και για το γυμνάσιο, ότι δεν έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο. Ρωτήστε ένα παιδί της Πέμπτης, της Έκτης, του δημοτικού, γιατί θα σας πει. Μήπως η επιμονή μας να προετοιμάσουμε ενήλικες με γνώσεις μας κάνει να αγνοούμε πολλές φορές την ανάγκη του παιδιού για αυτόνομη δράση, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού. Στόχος μας λοιπόν είναι να προετοιμάσουμε ευτυχισμένους ανθρώπους και όχι μορφωμένα ναυάγια της ζωής.
1: Να πούμε λοιπόν στους γονείς για το σημαντικό αυτό ρόλο που παίζει η εικόνα που παρουσιάζουμε στο παιδί για το δάσκαλο ή για δασκάλα του. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αυτό στη μάθηση αλλά και στην εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού?
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ακόμη και στο ενδιαφέρον του να τελειώσει τις εργασίες του σπιτιού παίζει σημαντικό ρόλο. Πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να μιλάμε μπροστά στα παιδιά με λόγια που υποβιβάζουν τη δασκάλα ή το δάσκαλο τους ή να γίνονται ειρωνίες για μικροαδυναμίες ή ιδιοτροπίες. Από την άλλη μεριά, πολλοί γονείς θεωρούν το παιδί τους συνεχώς αντικειμένο και διαμαρτύρονται για τους μικρούς βαθμούς του χωρίς να έχουν το θάρρος ή την ειλικρίνεια να παραδεχτούν πως και αυτό είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Αυτό κάνει μεγάλο κακό στο παιδί γιατί του δίνουν τη δικαιολογία ότι ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για τις δυσκολίες. Απαξιώνοντας το δάσκαλο ή τη δασκάλα, απαξιώνουμε και το έργο του. Δεν μπορούμε έπειτα να περιμένουμε να αγαπήσει το παιδί το σχολείο και τις εργασίες του σπιτιού, αλλά και στη συνέχεια δεν θα έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν εκπαιδευτικό. Δεν εννοούμε με αυτό ούτε θέλουμε να υποστηρίξουμε πως οι εκπαιδευτικοί είναι όλοι τέλειοι και δεν κάνουν λάθη. Μια τέτοια εικόνα ίσως θα μπορούμε σιγά σιγά και σε μεγαλύτερες τάξεις να τη δώσουμε στο παιδί, ότι δεν είναι τέλειος ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός που κάνει μάθημα. Αλλά δεν τον απαξιώνουμε, δεν τον κατηγορούμε. Γιατί έτσι απαξιώνουμε και κατηγορούμε το σύστημα. Και αν το παιδί χάσει την εμπιστοσύνη του στο σύστημα, δεν θα μπορεί και δεν θα έχει ενδιαφέρον να συνεχίσει και να εξελίσσεται.
1: Οι επιδιώξεις των γονέων επικεντρώνονται πολλές φορές κυρίως στους βαθμούς. Αυτός είναι κυρίως ο αγώνας τους πολλές φορές όταν προετοιμάζουν το παιδί για το σχολείο, μελετώντας μαζί τους τις εργασίες του σπιτιού.
0: Βέβαια, γιατί συνδέουν τους βαθμούς με την εξέλιξη του παιδιού, αν πετύχει στο πανεπιστήμιο κλπ. Έχει μια λογική βάση αυτή η επιδίωξή τους, αλλά θα λέγαμε σχετικά με τους βαθμούς, σημαντικό είναι να ξέρουμε πως κάθε παιδί έχει ορισμένες δυνατότητες και πως δεν είναι δυνατόν να είναι σε όλα πρώτο και πάντοτε στην τάξη. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να το πιέζουμε να ξεπεράσει τον εαυτό του. Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα κουραστεί και θα αρνηθεί να διαβάζει και να προετοιμάζεται. Ή κάποιο παιδί θα το ξεπεράσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να απογοητευτεί, διότι δεν είναι πρώτο αυτή την εικόνα που του έχουν δώσει. Σε αυτή την περίπτωση, το σχολείο θα το θεωρεί αιτία των προβλημάτων και επομένως γρήγορα θα το αντιπαθήσει το παιδί.
1: Οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο για

0: εξέλιξή του παίζει και η επικοινωνία του δασκάλου μεταξύ των γονέων. Αυτή η διαπίστωση είναι πρωταρχική σημασία. Δηλαδή η στενή σχέση σχολείου και οικογένεια. Ο δάσκαλος οφείλει να ενημερώνει τους γονείς για τον τρόπο που εργάζεται και να δίνει συμβουλές για την προετοιμασία του παιδιού στο σπίτι. Μια καλή συνεργασία των γονέων και των δασκάλων, όπως οι καλές συνθήκες και συνήθειες, βοηθούν το παιδί από νωρίς να μάθει να εργάζεται σωστά και μεθοδικά. Έτσι, σιγά σιγά θα αποκτήσει αυτονομία, θα εργάζεται χωρίς να έχει καθόλου ανάγκη τη βοήθεια των γονέων του, δεν θα τους χρειάζεται να είναι μπροστά του, ούτε από πάνω του. Αυτή πρέπει να είναι βέβαια η βασική επιδίωξη. Η ανεξάρτητη δράση του παιδιού και αυτό φροντίζουν και προσπαθούν οι δάσκαλοι, την αυτονομία του. Η νοοτροπία προς το παιδί είναι ακόμη μικρό και πρέπει να το λυπόμαστε. Είναι μια μεγάλη παγίδα. Δεν λυπόμαστε ένα παιδί, μάλλον πρέπει, θα έλεγα, να το λυπόμαστε όταν δεν το αφήνουμε να γίνει αυτόνομο. Το παιδί είναι, θα έλεγα, ικανό πολύ γρήγορα να συνηθίσει τις μεταβολές και μπορεί δηλαδή να αρχίσει να διαβάζει μόνο του. Σε διαφορετική περίπτωση θα περιμένει συνεχώς τους γονείς του για να διαβάσει τα μαθήματά του. Δηλαδή θα είναι συνεχώς εξαρτημένος από τους γονείς του.
1: Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς πρέπει να συμμετέχουν οι γονείς στη μελέτη του παιδιού στο σπίτι. Μερικοί γονείς, κύριε Χαρμαντά, ρωτούν με απορία, γιατί δεν μπορεί να καθίσει και να στρωθεί το παιδί στο διάβασμα χωρίς τη δική του παρουσία, εννοείται των γονέων.
1: Θα έλεγα με ένα ερώτημα, μήπως οι ίδιοι δεν άφησαν το παιδί να αυτενεργήσει και συνήθισε σε αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς. Μιλούμε βέβαια για παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων. Γιατί όταν ένα παιδί στην Τετάρτη ή στην Πέμπτη Δημοτικού περιμένει να κρατήσει το βιβλίο ο γονέας για να του πει το μάθημα, θα πει ότι είναι μια μαθημένη συνήθεια. Γι' αυτό θα έλεγα στους γονείς να πολύ γρήγορα και όσο γίνεται πιο πιστικά να βοηθήσουν το παιδί ώστε να κατανοήσει πως μπορεί μόνο του να λέει τα μαθήματά του ή να τα μαθαίνει τα μαθήματά του και να πηγαίνει χωρίς να έχει την βοήθεια των γονέων του. Πολλές φορές παραπονούνται τα παιδιά. Με βάζει να πω το μάθημα ενώ εγώ το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε να κατανοήσουν οι γονείς πως δεν κάνουν καλό όταν το συνεχώς το διαβάζουν όπως είπαμε προηγουμένως. Το κάνουν εξαρτημένο. Γι' αυτό δεν κάθεται μόνο το να διαβάσει, γιατί περιμένει ότι οι γονείς του θα έρθουν μαζί του να το διαβάσει. Θα το διαβάσει όλοι.
0: Πολλοί γονείς, μάλιστα, σχετικά με αυτό που λέτε, που έχουν και μεγαλύτερα κυρίως παιδιά σε μεγαλύτερες τάξεις, θεωρούν ότι δεν χρειάζεται μια επικοινωνία με το δάσκαλο, αφού γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Είναι σωστό αυτό?
1: Είναι και αυτό μια από τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο όμως να γνωρίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν οι τρόποι διδασκαλίας, τα βιβλία, καθώς και οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό ας μην μένουμε δεμένοι με όσα ξέραμε από τη μαθητική μας ζωή, ακόμη και από την εκπαίδευση των μεγαλύτερων παιδιών. Είναι καλό όσο γίνεται να μελετήσουμε τη σύγχρονη παιδαγωγική ώστε να κατανοήσουμε τις επιδιώξεις και τους στόχους της. Όσοι μπορούν δηλαδή βέβαια να το κάνουν αυτό, αλλά μπορούν να επικοινωνήσουμε το δάσκαλο του παιδιού τους και να πάρουν μερικές πληροφορίες σχετικά με την παιδαγωγική και την ψυχολογία όσον αφορά τον τρόπο που θα φέρονται και θα βοηθούν τα παιδιά. Εκτός από αυτό, πρέπει να ξέρουμε ότι ο κάθε δάσκαλος βάζει και τη δική του σφραγίδα στη διδασκαλία. Έχει και τον δικό του τρόπο με τον οποίο διαβάζει και εφαρμόζει τις αρχές της διδακτικής πράξης. Γι' αυτό χρειάζεται να συνεργαζόμαστε μαζί του οπωσδήποτε.
0: Τι θα λέγαμε για τη στάση του δασκάλου σχετικά με τις δυσκολίες μάθησης και την αντιμετώπιση τους? Γιατί και σε αυτό το τομέα οι γονείς αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες να το βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι.
1: Οι εκπαιδευτικοί έχουν σπουδάσει για να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Και οι δάσκαλοι, επομένως, έχουν και αυτή η υποχρέωση να αντιμετωπίζουν τους μαθητές με την ίδια στάση. Δεν επιτρέπονται αδυναμίες στον πιο καλό και στον πιο ήσυχο μαθητή. Συμβαίνουν αυτά συνήθως. Είναι και ανθρώπινο να γίνονται περισσότερο συμπαθείς μαθητές, οι οποίοι είναι ομιλητικοί, οι οποίοι είναι περισσότερο κάπως ευγενείς, είναι πρόθυμοι. Τα δυσκολότερα παιδιά όμως και οι πιο αδύναμοι μαθητές έχουν περισσότερη ανάγκη από τη σφραγίδα τους. Έτσι χρειάζεται ο ίδιος ο δάσκαλος να επιδιώκει και αυτός με στενή συνεργασία με τους γονείς για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το αναπτύξουμε σε κάποια άλλη μας εκπομπή για τις μαθησιακές δυσκολίες και να πούμε πώς λειτουργεί το σχολείο και πώς πρέπει να λειτουργούν και οι γονείς.
0: Η σχολική πράξη μας έχει διδάξει ότι πολλοί γονείς προσπαθούν να προετοιμάσουν το παιδί τους ώστε να είναι διαβασμένο την επόμενη μέρα για να αισθάνονται και οι ίδιοι καλά.
1: Πράγματι, οι γονείς αισθάνονται πολλές φορές ότι μέσα από το πόσο καλά είναι διαβασμένο το παιδί τους την επόμενη μέρα στο σχολείο, ότι κρίνονται και αξιολογούνται και οι ίδιοι. Γι' αυτό αντιμετωπίζουν τη μελέτη του παιδιού τους με άγχος και αγωνία. Αυτή η αυξημένη ανησυχία είναι εκείνη που οδηγεί συνήθως μερικούς ή πολλούς γονείς σε άστοχες αντιδράσεις, κυρίως όταν έχουμε απέναντί μας ένα παιδί που δεν στρώνεται να διαβάσει. Μια ακόμη λοιπόν βασική προϋπόθεση για αποδοτική μελέτη είναι η ηρεμία και η ψυχραιμία των γονέων.
0: Η έλλειψη ψυχραιμίας όμως οδηγεί τους γονείς ώστε σπέβδουν πολλές φορές να προετοιμάσουν το παιδί τους και σε επόμενες ενότητες όπως το προαναφέραμε.
1: Ακριβώς, τα βιβλία δυσκολεύουν, εκείνα τα βιβλία που υπάρχουν τώρα στα σχολεία, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο αυτή τη λανθασμένη συμπεριφορά των γονέων, διότι τώρα δεν έχουν ακριβώς, κυρίως τα τεστ δεν τα έχουν οι γονείς, δεν είναι δυνατόν και εύκολα να το εφαρμόσουν στην τακτική, αλλά προσπαθούν να κάνουν παρακάτω μαθήματα κλπ. Για να παρουσιάσουν καλή εικόνα τα παιδιά τους στο δάσκαλο. Είναι τα βιβλία, όπως είπαμε, είναι μαθητοκεντρικά και ενθαρρύνουν την αυτενέργεια και τις πρωτοβουλίες του μαθητή πόσο χρόνο επιτρέπει στο δάσκαλο να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές. Ως εκ τούτου οι γονείς δεν χρειάζεται και δεν είναι σωστό να τρέχουν μπροστά από το εκπαιδευτικό, θέλοντας να προετοιμάσουν το παιδί για ό,τι θα διδάξει ο εκπαιδευτικός αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Ούτε χρειάζεται να υποχρεώνει το παιδί να εξαντλεί όλο το χρόνο του στο σπίτι, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις προσδοκίες του εκπαιδευτικού, αναζητώντας στοιχεία από βοηθήματα και αποστηθίζοντας το αυριανό μάθημα. Δημιουργούν μια ψευδή εικόνα του παιδιού τους απέναντι στο δάσκαλο.
0: Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιας τάσης των γονέων?
1: Δεν βοηθούν το παιδί να αυτενεργήσει. Το συνηθίζουν σε μια αμασημένη τροφή και το κυριότερο πολλές φορές αποκοιμίζουν το δάσκαλο, όπως σου είπα προηγουμένως, σχετικά με τις δυσκολίες και τις αδυναμίες του παιδιού. Διότι δεν μπορεί και ο ίδιος ο δάσκαλος να κατανοήσει τις αδυναμίες του παιδιού, εφόσον είναι προετοιμασμένο, αν και κάποια στιγμή ο ίδιος ο δάσκαλος θα αντιληφθεί κάτι, ότι κάτι συμβαίνει και ότι προετοιμάζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Θα μπορούσαμε, κύριε Χαρμαντά, να αναφέρουμε έτσι μερικές βασικές αρχές συμμετοχής των γονέων στην καθημερινή εργασία των παιδιών, εκτός βέβαια εκείνων που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα?
1: Ναι, οπωσδήποτε έχει σημασία αυτό να το αναφέρουμε. Συμμετοχή δεν σημαίνει να οργανώσουμε αντί για εκείνο την εργασία του, αντί για το παιδί δηλαδή την εργασία του. Η ικανότητα οργάνωσης είναι μια τέχνη που πρέπει να αποκτήσει πολύ νωρίς το παιδί, ώστε να μπορεί να κάνει σωστή και επικοδομητική εκμετάλλευση του χρόνου. Αντί να του λέμε, έλα κάτσε να διαβάσεις, γράψε πρώτα εκείνο, σκέψου τι έχεις να κάνεις και αποφάσισε από πού θα ξεκινήσεις, πόση ώρα θα σου χρειάζεται, φυσικά την ικανότητα της οργάνωσης να μην περιμένουμε να την αποκτήσει το παιδί από τη μια μέρα στην άλλη. Αντί λοιπόν να του λέμε αυτά, καλό θα είναι να του λέμε, προετοίμασε εσύ τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστείς, το χρόνο που θα χρησιμοποιήσεις και έλα να φτιάξουμε το πρόγραμμα μαζί. Και ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει και τα μαθήματα που έχει στο σπίτι, θα πρέπει να μάθει να ενεργεί το ίδιο. Θα το βοηθήσουμε λοιπόν να αποκτήσει σταδιακά αυτή την ικανότητα, η οποία στο τέλος θα γίνει ανάγκη και απαράβατος κανόνας.
0: Θα μας ρωτούσαν οι γονείς, πώς θα συμμετέχουμε εμείς στη μάθηση του παιδιού? Δεν πρέπει να το βοηθούμε να μελετήσει και να προετοιμαστεί σωστά για την επόμενη μέρα?
1: Συμμετοχή δεν είναι να επιμένουμε πιεστικά να μας πει το μάθημα, ενώ εμείς κρατάμε το βιβλίο απαιτώντας την παπαγαλία. Συμμετοχή είναι να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε το παιδί όταν εκείνο κρίνει πότε μας χρειάζεται. Φυσικά δεν μιλάμε για το παιδάκι της πρώτης ή της δευτέρας ακόμη, που οι γονείς πρέπει να είναι πολύ κοντά στο παιδί, γιατί έχει άμεσες ανάγκες, δεν γνωρίζει και τον τρόπο. Αλλά γνωρίζουμε τώρα πια από την διδακτική πράξη, αλλά και από τις έρευνες, ότι τα παιδιά αυτά κάποια ημέρα δεν θα μπορούν εύκολα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, γιατί θα περιμένουν από τους άλλους να τα βοηθήσουν. Δηλαδή θα έχουν μάθει σε αυτό το είδος, όπως είπαμε, τη μαθημένη στροφή.
0: Έχει στο αποτέλεσμα την εξάρτηση του παιδιού από τη συμμετοχή του γονέων.
1: Συμμετοχή δεν σημαίνει επίσης να του δημιουργήσουμε τη συνήθεια να κάθεται για να μελετήσει μόνο όταν είμαστε τίποτα. Με αυτή την τακτική του δίνουμε την εντύπωση ότι η μελέτη είναι θέμα της μητέρας και του πατέρα και όχι δικό του. Ακούμε πολλές γονείς απόψε, έχουμε πρέπει να φύγουμε νωρίς, γιατί έχουμε διάβασμα, έχουμε να διαβάσουμε, έχουμε να γράψουμε. Έχουμε, δηλαδή το θεωρούν δική τους υπόθεση. Πρέπει να την αποβάλουν αυτή την νοοτροπία. Να βοηθήσει το παιδί να θεωρήσει ότι το διάβασμα και η μελέτη είναι δική του υπόθεση, απλώς τους γονείς έχει βοηθούς. Επομένως, λοιπόν, τέτοιου είδους ενέργειες όπως η επιμονή να μας πει το μάθημα ή οι προσπάθειες να μας παρουσιάσει το παιδί μια εργασία που μπορεί να την έχει αντιγράψει από κάπου αλλού, έχουν αποτέλεσμα να πείθουν το δάσκαλο ότι το παιδί μελετά παρά να διευκολύνει την. Τη μάθηση μελετάει μόνο για να παρουσιάσει αυτή την εικόνα. Πολλές φορές αυτές οι συμπεριφορές, όπως ακόμη και η προετοιμασία του παιδιού σε παρακάτω μαθήματα, δημιουργούν την ψευδέστηση, όπως προείπαμε στο δάσκαλο, ότι ο μαθητής έχει κατανοήσει την ίδια. Δεν του επιτρέπουν έτσι να έχει σαφή εικόνα των αδυναμιών και των ικανοτήτων, που είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό το τονίζω. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι να εμποδίζουν το δύσκολο έργο του δασκάλου.
0: Στόχος μας επομένως πρέπει να είναι να βοηθήσουμε το παιδί να μάθει πώς να μαθαίνει και όχι να το προετοιμάζουμε για την επόμενη μέρα και μόνο.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος των γονέων στη διαδικασία της μάθησης δεν τελειώνει με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο. Αντίθετα, για να αντιμετωπίσει το παιδί τις νέες δυσκολίες του, πρέπει οι γονείς να είναι δίπλα του, τουλάχιστον στα πρώτα μαθησιακά του βήματα. Αρκεί να μην παίρνουμε το ρόλο του δασκάλου, γιατί τότε η συμμετοχή μας θα είναι αρνητική στη μάθηση του παιδιού.
0: Δηλαδή δεν ωφελεί να πάει απλώς διαβασμένο το παιδί στο σχολείο, αλλά να έχει τον πρώτο ρόλο στην προσπάθεια που κάνει για να κατακτήσει τη γνώση. Όπως είπατε, η μάθηση δεν επιδιώκει προσωρινά αποτελέσματα. Ποιες άλλες βοηθητικές ενέργειες πρέπει να κάνουν οι γονείς για μια επικοδομητική συμμετοχή τους στη μάθηση των παιδιών?
1: Πραγματικά μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα, όσα μπορούμε και μας επιτρέπει ο χρόνος. να αναφερθούμε σε προϋποθέσεις για μια μόνιμη και επικοδομητική διαδικασία μάθησης.
0: Αυτές οι οποίες, αν και δεν είναι σχολικές δραστηριότητες, βοηθούν ωστόσο το παιδί να μάθει να εργάζεται.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίζεις. Οι γονείς διαχωρίζουν τα πράγματα και λένε ότι ο μαθητής είναι να διαβάζει και όλοι οι άλλοι είναι να κάνουν άλλα πράγματα μέσα στο σπίτι και έξω από αυτό. Δεν είναι έτσι. Είναι λάθος. Αν το παιδί δεν συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες, δεν έχει και τη δυνατότητα να, πρώτα απ' όλα, να δει τις δυνάμεις του, να γνωρίσει τις εσωτερικές του δυνάμεις και να αποκτήσει ένα είδος αυτοεκτίμηση ότι πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Κουβεντιάζω το παιδί μου σε κάθε ευκαιρία, κάθε φορά που με πλησιάζει, κάθε φορά που με ρωτάει ή όταν θέλει να συζητήσει μαζί μου. Αυτό είναι μια πολύ καλή προϋπόθεση.
0: Γιατί έτσι θα κεντρήσουμε συνεχώς το ενδιαφέρον του παιδιού για μάθηση.
1: Ακριβώς. Ζητώ τη γνώμη του για κάποιον. Με αυτή την ενέργεια που λέω, παιδί μου, είσαι ικανός να εκφράσεις τη γνώμη σου. Αυτό καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμηση είναι βασική προϋπόθεση για προσπάθεια σε όλους τους τομείς, για ανάληψη πρωτοβουλειών και αυτενεργού δράσης. Αυτή οπωσδήποτε
0: είναι βασικά στοιχεία για τη μάθηση. Απαραίτητα.
1: Είναι απαραίτητα για τη μάθηση. Έπειτα, μια άλλη προϋπόθεση είναι να ρωτώ συχνά με το γιατί. Δηλαδή να αιτιολογεί τις ενέργειες του το παιδί. Έτσι θα μάθει να ερευνά
0: και να ανακαλύπτει τη γνώση.
1: Ακριβώς. Μιλώ μαζί του για πράγματα που το ενδιαφέρουν. Ζητώ να μου εξηγήσει τι είναι αυτό που του άρεσε και γιατί. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να υπάρχει αιτιολόγηση. Σχολιάζω κάτι που βλέπω και βλέπουμε μαζί στην τηλεόραση και ζητώ να μου πει τη γνώμη του. Είναι μια κριτική σκέψη, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Προσπαθώ όσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιώ πολύ σωστά το λόγο. Γιατί έτσι θέλω να το βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου να μιλάει σωστά. Ενθαρρύνω το παιδί να συσχετίζει αυτά που μαθαίνει στο σχολείο με αυτά που σημαίνουν γύρω του. Η μάθηση σημαίνει όταν μπορούμε να τη συσχετίσουμε με κάτι που βλέπουμε και που ακούμε και που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην καινούργια μάθηση.
0: Να χρησιμοποιεί δηλαδή όσο είναι δυνατόν περισσότερες αισθήσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι η αρχή της, βασική αρχή της μάθησης. Βέβαια, αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας, αλλά και βασικός μαθησιακός στόχος πρέπει να είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης που αναφερθήκαμε προηγουμένως, η οποία κριτική σκέψη αποτελεί το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με αυτοεκτίμηση και αυτονομία. Το θέμα μας, όπως ξέρεις, καταλαβαίνεις, Πόπη, δεν εξαντλείται εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο. Είναι απαραίτητο να απαντήσουμε σε πολλά ακόμη ερωτηματικά των γονέων για τον τρόπο συμμετοχής τους στη μελέτη του παιδιού στο σπίτι και γενικότερα στη διαδικασία της μάθησης. Πώς δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης. Δεν εννοούμε δηλαδή να συμμετέχουν και να πούν στο δάσκαλο πώς θα κάνει το μάθημά του, αλλά να βοηθούν με τον τρόπο τους στο σπίτι αυτή την προσπάθεια και τη διαδικασία της μάθησης που συμβαίνει και στο σχολείο.
0: Είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα το ολοκληρώσουμε σε μια άλλη ραδιοφωνική επικοινωνία μας με τους γονείς. Εδώ η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, προβλήματα της επόμενης ημέρας, έφτασε στο τέλος της. Αγαπητοί ακροατές, θα μας ακούσετε και πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
1: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

φίλο, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων, Αδάμου 32, τηλέφωνο 22.

παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει σε λόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ξέρετε, αγαπητοί μου ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε πάλι να ομιλούμε για λειτουργικές απορίες βασιζόμενοι στον τέταρτο, αυτή τη φορά, τόμο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Ιωάννου Κουντούλη, ο οποίος δίνει, όπως είπαμε, απαντήσεις σε λειτουργικές απορίες, τις οποίες υποβάλλουν συνήθως τη ρήτη. Ένας λοιπόν Φιλίππος, ιερέας, λέει το εξής. Γνωρίζουμε ότι κάθε ακολουθία αρχίζει με το ευλογητό ο Θεός και καταπλήρεται με το διαφόρο. Στο μέγα απόδειπνο, όμως, λέγονται ενδιαμέσως και δύο άλλα διευχών, χωρίς μετά από αυτά να ακολουθεί άλλο ευλογητός ο Θεός. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί μετά από αυτά τα δύο διευχών δεν ακολουθεί πάλι ευλογητός ο Θεός. Απάντηση. Η διαπίστωση, λέει ο καθηγητής κ. Κουντούλης, από την οποία αρχίζει και στην οποία στηρίζεται η παραπάνω ερώτηση, δεν είναι απόλυτα ορθή. Στη μοναχική πράξη, από την οποία προέρχονται και το μέγα απόδειπνο και το διευχόν, ούτε πάντοτε οι ακολουθίες αρχίζουν με το ευλογητός ο Θεός, ούτε και το διευχόν χρησιμοποιείται μόνο ως κατακλείδα των ιερών ακολουθιών. Δεν αρχίζουν με το ευλογητός ο Θεός οι ακολουθίες όταν δεν λαμβάνει μέρος αυτές η ιερεύση. Αυτό δεν είναι τόσο σπάνιο όσο νομίζουμε. Στα κελιά των μοναχών η ακολουθία γίνεται πάρα πολύ συχνά χωρίς ιερέα. Τότε, κατά την έναρξή της, αντί του ευλογητός ο Θεός ημών, λέγεται το διευχόν. Στην αρχή και όχι στο τέλος της ακολουθίας. Εξάλλου, το διευχόν, όπως και άλλοτε είπαμε, λέγεται πάρα πολύ συχνά στην τράπεζα των μονών και στην καθημερινή ζωή των μοναχών σαν ένα είδος ιεράς φιλοφρονήσεως, παύλα ευχής, σε διάφορες μάλιστα παραλλαγές. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ή διευχών του Αγίου Πατρός ημών, ή διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, και ούτω καθεξής. Ούτε πάλι όλες οι μοναχικές ακολουθίες αρχίζουν με το ευλογητός ο Θεός, έστω και αν λαμβάνει μέρος αυτές και οι ιερεύς. Όταν μια ακολουθία επισυνάπτεται σε άλλη, αρχίζει αμέσως από το τριπλό δεύτερο σκηνήσαμε, που αποτελεί προτροπή προς προσκύνηση και προσευχή και σημείο αρχής νέας ακολουθίας. Έτσι γίνεται στην πρώτη ώρα που επισυνάπτεται στον όρθρο και στην έκτη ώρα που επισυνάπτεται στην τρίτη ώρα. Αρχινάμε δηλαδή με το δεν θα προσκυνήσουμε χωρίς ευλογητός. Άλλοτε πάλι το διευχόν λέγεται σε ορισμένες μοναχικές ακολουθίες από τον ιερέα ως έμεση ευλογία, όταν καλείται από τον αναγνώστη να ευλογήσει το λαό εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ, αντί της ψαλμικής ευλογίας ο Θεός εκτερήσει εμάς και ευλογήσει εμάς. Αυτό γίνεται συστηματικά σε περιπτώσεις συμπολίσεως δύο ή περισσότερων ή μη αυτοτελών ακολουθιών. Για παραδείγματι, όταν η ενάτη ώρα συνδέεται με τους μακαρισμούς και το δεύτερο μέρος της ακολουθίας των τεπικών κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και όταν η αναστάσιμη ακολουθία τρισεύεται κατά την διακαινήσιμη εβδομάδα, τότε συμβαίνει αυτό που είπαμε. Κατά την πρώτη περίπτωση, στο τέλος της ενάτης ώρας, λέγεται ο διευχόν και ο Θεός εκτίρησή μας. Μετατίθεται μετά τους μακαρισμούς και τα λοιπά στοιχεία της ακολουθίας των τυπικών. Κατά την πασχαλινή πάλι ακολουθία που αντικαθιστά το μεσονυχτικό, τις ώρες και το απόδειπνο, στο τέλος των δύο πρώτων επαναλήψεων, λέγεται το διευχόν, στη τελευταία δε, το ο Θεός εκτίρησή μας. Η περίπτωση μάλιστα αυτή είναι ακριβώς παράλληλη με το μέγα απόδειπνο. Και εδώ το ευλογητός ο Θεός λέγεται στην αρχή της όλης ακολουθίας και δεν επαναλαμβάνεται μετά από κάθε διευχόν που σημειώνει το τέλος της κάθε ενότητας. Η δευτέρα και η τρίτη επανάληψη αρχίζουν αμέσως με το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, που είναι και το Πασχάλιο δεν θα προσκυνήσουμε. Κατά ανάλογο τρόπο, το μέγα απόδειπνο αποτελείται από τρεις ενότητες
τρεις τάσεις, όπως τις ονομάζει το Τριώδιο, ή τρεις μοίρες, όπως τις ονομάζει ο Σιμεών Θεσσαλονίκης. Τα μένουν, λέει, απόδειπνα ξέγευση αραποστής μεγάλα και ούτω καλούμενα, και εις τρεις διαλοτεμοίρας, εις τύπο της Ελευθεριάδος και την υπερημών εξελεύση. Η όλη ακολουθία αρχίζει με το ευρωδικός ο Θεός, αν υπάρχει ηρεύση. Η πρώτη και η δεύτερη μοίρα, η στάση, τελειώνουν με το διευκόν και απολυτική ευχή, εδώ είναι Δευτέρα, και η τρίτη αρχίζει με το και το δεύτερο προσκύνησμα. Όσοι βεβαίως συνηθίζουν να μετέχουν στο μέγα απόδειπνο, θα κατανοούν αυτά τα οποία λέμε τώρα. Και κάτι ακόμα. Είναι γνωστό πως οι ακολουθίες της ημερολεκτή προσευχής της Εκκλησίας μας προέρχονται κατά βάση από τη Μονή του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύμων. Κατά τη σημείωση του τυπικού που παρεμβάλλεται την καθαρή Δευτέρα στο Τριώδιο, που λέει και δε ακολουθία των αποδείχνων εν τη Μονή της Λάβρας εννοείται του Αγίου Σάββα, που ψάλλεται εις την Εκκλησία αλέκασος ανεγνώσκει αυτά εν της κελίης. Αυτή η κατηδίαν ανάγνωση εν της κελίης του μεγάλου αποδείχνου στην πατρίδα, στη Λάβρα λέει του Αγίου Σάββα, ερμηνεύει και κατά ένα άλλο ακόμα τρόπο την επανειλημμένη χρήση του διευκών και την παράληψη του ευλογικού.

σε άλλη ερώτηση, αγαπητοί μου ακροατές. Η παριθμόν 404 εκ του τετάρτου τόμου του καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωάννου Φουντούκη. Κάποιος λοιπόν ιερέας ρωτάει το εξής. Όταν υπάρχει ειδικός λόγος, παραδείγματος χάρη ο εκκλησιασμός ενός σχολείου, είναι δυνατόν να τελεστεί προηγιασμένη και κατά τις άλλες μέρες της εβδομάδος της Μεγάλης Σαραποστής, εκτός δηλαδή από Τετάρτη και Παρασκευή, να τελεστεί δηλαδή και Δευτέρα και Τρίτη και Πέμπτη? Απάντηση. Κατά το ισχύον σήμερα τυπικό, η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων τελείται όλες τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, όπως γνωρίζουμε, της Αγίας και Μεγάλης της Σαραποστής. Επίσης, την Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος, καθώς και τις τρεις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Επίσης, τελείται και κατά τις μνήμες εορταζομένων Αγίων, όπως το Αγίου Παραλάμπους, με το παλιό συνήθως ημερολόγιο, ή της Α και Β Ευρέσεως της Τιμίας και Παρίσου Τιμίου Προδρόμου και των Αγίων Τεσσαράφων Μαρτύρων. Σε περιπτώσει εορτασμού τοπικών Αγίων, όπως της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας ή του Αγίου Γεωργίου Μυτιλίνης στην Μυτιλίνη κλπ., πάλι τελείται προηγιασμένη, αν βέβαια η μνήμη τους, όπως και των προηγουμένων, δεν συμπέσει με Σάββατο ή Κυριακή. Κατά το τοπικό το Αγίο Σάββα, προηγιασμένη ή γίνεται και κατά την παραμονή του Ευαγγελισμού, οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας και αν πέσει, εκτός όμως Σαββάτου και Κυριακής. Τα νεότερα τυπικά της Μεγάλης Εκκλησίας, η Κωνσταντίνου Βιολάκη δηλαδή, αδικαιολόγητα δεν προβλέπουν την τέλεση λειτουργίας κατά τη μέρα αυτή, έστω και αν είναι Τετάρτη ή Παρασκευή. Αυτή γενικά είναι η κρατούσα σήμερα τάξη ως προς τις ημέρες τελέσεως προηγιασμένης. Αυτή η τάξη προέρχεται από την Ιεροσολυμίτη και μόνη του Αγίου Σάββα, όπως φαίνεται από το τυπικό της, και από το εν χρήση τελειώδιο, που και αυτό κατά βάση εκπροσωπεί την πράξη της μονής αυτής. Και το λόγο αυτό, όπως είναι γνωστό, στις ακολουθίες των τακτικών ημερών τελέσεως προηγιασμένης, όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές, ως περινός, διακόπτεται στα αναγνώσματα. Δεν έχουν δηλαδή εσκρινή αυτή απόστοιχα, όπως έχουν η Δευτέρα, η Τρίτη και η Πέμπτη. Ακριβέστερα, τα απόστοιχα του εσκρινή της Τετάρτης και της Παρασκευής, ιδιόμενα δηλαδή και μαρτυρικά, δεν παραλείπονται, αλλά προτάσσονται στα στοιχειρά του και είναι τέταρτα. Στην τάξη αυτή της ελέσεως προηγιασμένης, τακτικώς κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή και εκτάκτως κατά τις μνήμες Αγίων, μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει κανείς την αρχαία συνήθεια των λειτουργικών συνάξεων και της κοινωνίας των πιστών τακτικά μεν τέσσερις φορές την εβδομάδα, Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη και Παρασκευή και εκτάκτως κατά τις μνήμες των Αγίων που εορτάζουν τις ενδιάμεσες ημέρες. Αυτό το έθνος μαρτυρεί και ο Μέγας Βασίλειος στην επιστολή του προς Κεσαρίαν Πατρικία. Εμείς, λέει, μέντι, τέταρτον καθεκάστην εβδομάδα κοινωνούμε, εν την Κυριακή, εν την Τετράδη, και την Παρασκευή και το Σαββάτο. Και εν δεθάδες ημέρες, εάν η μνήμη Αγίου Τινός. Παράλληλα, ίσχυσε το έθος της καθημερινής τελέσεως της λειτουργίας και της καθημερινής επομένως κοινωνίας, όπως μαρτυρείται από πολλούς πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς, και που ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος επιδοκιμάζει στην ανωτέρα επιστολή του, λέγοντας το εξής: «Και το κοινωνεί δε καθεκάσιν ημέραν και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, μάλλον καλό και αποφελές είναι». Αυτού σαφώς λέγοντος ότι το τρόμο της άγρακη πίνουμε το αίμα έχει ζωήν αιώνια. Της γράφει πάλι ότι το μετέχει συνεχώς της ζωής που δεν άλλο εστί ή τον σύν πολλαχώς. Κατά το εν λόγω καθεστώς, ετελείτο κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαραποστής καθημερινώς η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων. Έτσι, κατά τον 52ο κανόνα της Εντούλου Συνόδου ή των Προηγιασμένων Ιερά Λειτουργία, ορίζεται να ετελείται εν πάσες της Αγίας της Σαραποστής των Ιστιών ημέρας, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και της Αγίας ημέρας του Ευαγγελισμού. Αλλά και σε σωζόμενα τυπικά μονών, η ρητός ορίζεται ή υπονοείται η καθημερινή θέληση της λειτουργίας των προηγιασμένων. Το τυπικό, εκ παραδείγματι, της μονής της Ευεργέτητος προβλέπει
στις 4.30 τέρες οι προηγιασμένες. Εκτός μόνο της Δευτέρας, της πρώτης εβδομάδος. Καθαρά Δευτέρα, δηλαδή. Τη Δευτέρα, λέει, την είναι της πρώτης εβδομάδος, εσπέρας, στιχορογούμε τα προσκύρια και η λειτουργία που γίνεται εν τάφτη και μόνη τη ημέρα. Από δε της Τρίτης και διόρυση μεγάλης αραποστής. Λειτουργούμε κατά κάθε μέρα και θεία λειτουργία προηγιασμένων τελούμε. Επίσης, το τυπικό της μονής κρυπτοφέρης χωρίζει την τέλεση της προηγιασμένης ώρες της νηστίσιμης ημέρες της μεγάλης της αραποστής, αν δεν γνωρίζει η παλιά συνήθεια που κρατούσε στις κοσμικές εκκλησίες και σε άλλα μοναστήρια, να καλείται δηλαδή αυτή μόνο Τετάρτη και Παρασκευή. Μη γνώστη λέει ότι κατά την παλαιά συνήθεια η εκκλησία έντες τις Αγίες 400 ημέρες καθεκάσιν ψάρι προηγιασμένη και μη δύο μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά εμείς προηγιασμένα ψάρουμε καθεκάσιν χωρίς Σαββατοκυριακών και τις εορτής των Αγίων 40 Μαρτύρων και του Βαπτισμού. Και σε άλλα όμως τυπικά υπάρχουν έμεσες ενδείξεις. Στο τυπικό παράδειγμα του κώδικος του Βαρβερινού, το έτος 1205, εφιστάται η προσευχή του ιερέως κατά τη λειτουργία της θηλυκής Στυροφάγου για να φυλάξει προηγιασμένα τρία με τη λειτουργία των προηγιασμένων ή εν μένη περιλειτουργήσε τις τρισί της εβδομάδας ταύτες ημέρες, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι η πρώτη εβδομάδα μετά την Κυριακή της Στυροφάγου. Με το δούμε τις αρακοστήσεις. Αλλά και η επιμονή του ανατέρου τυπικού και πολλών άλλων και του ίδιου του Τριοδίου ότι ειδικώς η Δευτέρα και Τρίτη της καθαράς εβδομάδας δεν ατελεί το προηγιασμένη, διατονιστεύει εκ παραδόσεως πάσα την αδελφότητα, υποδηλώνει ότι όλες τις άλλες μέρες εκ παραδόσεως ατελεί το προηγιασμένη. Το τυπικό το βαρβερινό που μνημονεύσαμε προσάγει για άλλο λόγο. Χρή γνώσκη ότι στα μοναστήρια εντες δυσί ημέρες της πρώτης εβδομάδας της Αγίας Σαρακοστής, δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη, προηγιασμένα ψάλλονται. Είναι μόνο οι επίσκοποι και οι αρχιεπίσκοποι ψάλλουν αυτά, εντάξει στις ημέρες, εντες επισκοπές αυτών και μεγάλες μόνο οι επίσκοποι και οι αρχιεπίσκοποι ψάλλουν αυτά, εντάξει στις ημέρες, εντες επισκοπές αυτών και μεγάλες εκκλησίες. Έτσι

όλες τις μέρες του έτους του προσέτη. Επίγαρ αναγκαιοτάτη, προπαντός, η φιλικτοτάτη και η ιερατελετή, τελευταία λειτουργία και του κόσμου παντός ο Κύριος, που κέδωξε δίκαιο είναι καθόλου, δεν πάυσε ταύτη. Που δεν καταυτήν την μεγάλη ονομαζομένη και ούσε τεσσαρακοστή. Που γάρ ποτέ, της πατράς εδώ και πανεκτών, είναι η μέρα του να παρελθεί και μία ώρα και είναι, δια των μυστηρίων των Κύριων, διόν έφη γι' αυτός, εν είμαι με θυμών και το είδου εγώ με θυμών υπάρχει μέρα σε όσες συντελείες του αιώνος. Σύμφωνα λοιπόν με τον 52ο κανόνα της Αντρολοσυνών και προς την παράδοση εκκλησίας που μαρτυρείται από τους πατέρες και τα αρχαία επιπτικά, που μόνο κατά την Τετάρτη, την Παρασκευή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Πέμπτη, απολύτως υπό των βουλωμένων οι προηγιασμένοι γίνεται η λειτουργία, όπως εύστοχα μαρτυρεί και όσος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το πλάγιό του τον νεοτέρο κανόνα. Η διάταξη των νεοτέρων τυπικών περί τακτικής τελέσεως της προηγιασμένης κατά τις μέρες Δεκάτης και Παρασκευής της Μεγάλης Τσαρακοστής δεν έχει την έννοια ότι κολλεί την εκτάκτως τέλεσή της και κατά τις υπόλοιπες μέρες. Όπως ακριβώς η απαραίτητη τέλεση της Θείας Λειτουργίας κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές της Εορτές του Έτους δεν σημαίνει ότι εμποδίζει την τέλεση της εκτάκτως και κατά τις λοιπές μέρες της εβδομάδος τελέσεως προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Σε περίπτωση αυτή τελέσεως προηγιασμένης κατά Δευτέρα, Τρίτη ή Πέμπτη θα πρέπει να εφαρμοστεί το τυπικό που ισχύει στους συνδεδεμένους με προηγιασμένοι εσπερινούς και σε κάποιες και Παρασκευής που περιλαμβάνονται βέβαια σε το Ιόνιο. Τα απόσχα, ιδιόμενο και μαρτυρικό θα προψαλούν το στιχηρόν κατά το κύριο διάταξα. Με βάση την αρχή αυτή, πολύ εύστοχα, στη μεγάλη της Αρακοστή του Ιδοκούλου έχει περιληφθεί

συνεχίζουμε από την ακροατές με την ερώτηση 405. Λέει κάποιος ιερέας, στο χωριό που εφημερεύω, κατά παλαιό έθιμο, τελούν τη Θεία Λειτουργία και τη γονιτισία της μεγάλης ορτής της Πεντηκοστής στο ναό του κημητηρίου και όχι στον ενωριακό ναό. Και μετά την ακολουθία ανάβουν κυριά στο σκάφος και προσφέρουν και διάφορα εδέσματα. Πώς εξηγούνται και ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε απέναντι σε αυτά τα έθιμα? Απάντηση. Ο καθηγητής Γιώργος Μέγας στο βιβλίο του «Ελληνικέ εορτέ και έθιμα της λαϊκής λατρείας» αναφέρει λίθος λαϊκά λατρικά έθιμα που συνδέονται με την εορτή της Πεντηκοστής, το Ψυχοσάββατο που προηγείται και την εορτή του Αγίου Πνεύματος που ακολουθεί. Απαντούν σε πάρα πολλά μέρη υπό διάφορες μορφές, όπως το άνομα κεριών στους τάφους, την προσφορά λουλουδιών, φαγητών, μυθισμάτων, τα γονατίσματα και ούτω καθεξής. Τα θεωρεί ως πατροπαράδοτα έθιμα της αρχαίας λατρείας των νεκρών και επιβίωση των περιμέρων και των λατρικών μετρικών εορτών των λεμουρίων. Οι ημιότητες με τα αρχαία αποξενικά έθιμα είναι τέτοιες που δεν μπορεί κανείς εύκολα να αρνηθεί τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά και στις σημερινές εκδηλώσεις προς τιμή των νεκρών που γίνονται κατά το περίμερο της εορτής της Πεντηκοστής. Και δεν είναι μόνο τα λαϊκά αυτά έθιμα, το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής είναι βέβαια εντεταγμένο στο εορτολογιό μας, ως ημέρα γινόνται ίσων υπέρ των διακριμένων. Αλλά και η ίδια η ακολουθία της γονιτισίας κάτω της περνάς της Πεντηκοστής δεν είναι αμέτωχη από νεκρόσιμο χαρακτήρα. Οι δύο πρώτες μεγάλες ευχές της τρίτης γονιτισίας είναι σαφώς νεκρόσιμες. Η πρώτη μάλιστα συνδέει την εορτή της Πεντηκοστής με τις υπέρ των νεκρών δεήσεις. Λέει και κάπου, «Ω και εντι αυτή την πεντελείο εορτή και στηριώδη, η λασμούση και σύλους υπέρ του κατεχομένου νενάδη καθεξιώσας δέχεστε, μεγάλας και παρέχον τιμήν ελπίδας, άνεσιν της κατεχομένης των κατεχόντων αυτούς, ανιερών και παραψυχήν παρασού καταπέμπεστε». Είναι γνωστό πως και οι αρχαίοι γονάτιζαν για να τιμήσουν τους νεκρούς τους και για να προσευχηθούν για αυτούς στις χθόνιες θεότητες. Ο χριστιανισμός κατά τη διάδοσή του εφάρμοσε μια πολύ σοφή τακτική. Αντικαθιστούσε οι λαϊκές ή ειδωλολατρικές εορτές με χριστιανικές, δίνοντας βέβαια αυτές νέο περιεχόμενο. Έτσι, εκτός από το Πάσχα και την Πεντηκοστή των Εβραίων που τις εκχριστιάνισε, αντικατέστησε και τις εορτές των γενεθλίων του Ανικήτου Ηλίου με τις εορτές της Γεννήσεως, καθώς ο Χριστός είναι ο Υιός της Δικαιοσύνης και της Επιφανίας του. Το θέμα της σχέσεως των λεμουρίων με το τριήμερο της Πεντηκοστής, με το οποίο χρονικά περίπου συμβήθη, δεν έχει μελετηθεί. Αλλά και αν ακόμα να διαπιστωθεί κάποια σχέση, αυτό δεν θα είναι τυχαίο κατηγορίες για τη χριστιανική λατρεία. Κάτω από τις παραδοσιακές ημέρες λατρείας των νεκρών, οι χριστιανοί μπορούσαν άριστα να προσεύχονται υπέρ των κεκλειμένων πιστών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υιοθέτησαν ειδωλολατρικές συνήθειες και μόλυναν έτσι την καθαρή τους λατρεία. Αρκεί να διαβάσει κανείς τη θαυμάσια ακολουθία του Ψυχοσαββάτου και τις αριστουργηματικές και θεολογικότητες νεκρόσιμες ευχές της γονιτισίας της Πεντηκοστής για να αισθανθεί την άβυσο που χωρίζει τη λογική λατρεία των χριστιανών από την εθνική λατρεία των νεκρών. Όσο για τα διάφορα λαϊκά νεκρικά έθιμα που συνεχίζουν εν πολλής αρχαία προχριστιανικά και πάλι αυτά έμειναν στο περιθώριο της χριστιανικής λατρείας χωρίς να θίξουν το πνευματικό της χαρακτήρα. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και με θρησκεία και αν έχουν, εκφράζουν με παρόμοιους τρόπους τη λατρεία τους προς τον Θεό και την τιμή τους προς τους νεκρούς. Εκείνο που έχει σημασία είναι το νόημα που δίνει η κάθε μια θρησκεία σε όλους αυτούς τους τύπους και στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει την πανανθρώπινη αυτή γλώσσα των συμβόλων.

στο τελευταίο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής με την εξής ερώτηση. Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχει η φράση «Νίστη Κύριε κατά το πνεύμα σου και της εμείς αναξιότητας», λέει ο ιερεύς. «Συγχώρεσέ μου που απ' τη μέρη με ακούσαν και ακούσαν και μη διατάσσε εμάς αμαρτίας κολλήσεις την χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος από τον προκειμένο δώρο». Τι είναι το νόημά της? Δεν είναι αντίθετο προς εκείνο που πιστεύουν ότι δηλαδή η αναξιότητα του λειτουργού δεν επηρεάζει την τέλεση του μυστηρίου? Πάτσι, η ανωτέρα φράση της ευχής της Αγίας Αναφοράς του Μεγάλου Βασιλείου παρουσιάζει οπωσδήποτε μια σοβαρή ερμηνευτική δυσφαίρεια. Και τούτο γιατί το νόημά της εκ πρώτης όψεως είναι ότι οι αμαρτίες του ιερέως, γιατί λέγεται σε εμάς αμαρτίας, οι αμαρτίες λοιπόν του ιερέως, μπορούν να εμποδίσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τα δώρα, δηλαδή τον καθαγιασμό τους και τη μεταβολή του στο σώμα και αίμα Χριστού. Η πρώτη αυτή εντύπωση είναι σφαλμένη. Όχι γιατί θέλουμε να επιβάλλουμε στην ερμηνεία του κειμένου του Μεγάλου Βασιλείου δικές μας από τον προτέρα κατασκευασμένες ονοματικές προκαταλήψεις, αλλά γιατί άλλο πρέπει να είναι το νόημά του, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Εν πρώτης, η δέηση αυτή βρίσκεται στο κείμενο της ευχής μετά τον καθαγιασμό των κειμένων δώρων. Ήδη αυτά, μετά την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, έχουν ευλογηθεί, έχουν αγιαστεί, έχουν αναδειχθεί. Γι' αυτό λέει ευλογήσε αυτά και αγιάσε και αναδείξε σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό είναι απολύτως σαφές στο κείμενο της Λειτουργίας. Δεύτερο, πουθενά δεν λέγεται στο ίδιο το κείμενο ότι ο ιερεύς μπορεί να είναι αναμάρτητος ή για να τελέσει τη λειτουργία πρέπει να μην έχει αμαρτήσει. Αντίθετα, αμέσως πριν από τον καθαγιασμό βρίσκουμε μια ειλικρινή ομολογία και εξομολόγηση των αμαρτιών και της αναξιότητας των ιερουργών. Λέει λοιπόν η ευχή «Και η μίση αμαρτωλή και ανάξια εντολή σου, η καταξιοθέτης λειτουργή του Αγίου Στιαστηρίου, ού διαταστήρια δικαιοσύνα σημών, ού γραπήσαμε τι άγαθο να εξηγείς». Ο ιερεύς δεν καταξιώνεται με λειτουργή επειδή δεν έχει αμαρτίες ή επειδή είναι άξιος, αλλά γιατί είναι περιβεβλημένος την θυσιαρατίας χάρη. Διατελελέει και τους εκτελμούς του Θεού και σε άλλες ευχές, και ιδιαίτερως στην ευχή της προσκομιλής της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Καθορίζεται με σαφήνεια ότι ο ιερεύς ενεργεί όχι αφού αυτού, αλλά κατά το του Χριστού, που τον έφτασε για το μυστηρίο της ιεροσύνης δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος εις την διακονία ταύτη. Είναι και οι ίδιοι οι ιερείς αμαρτωλοί, όπως είναι και όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό του προσφέρουν τη θυσία και υπέρ των ειδικών τους αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και κοινωνούν τους άφησαν των αμαρτιών. Τέμπτη, για τους λόγους αυτούς δεν θα ήταν δυνατόν να εξαρτηθεί ποτέ ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων από την ηθική ποιότητα των ιερέων. Οι αμαρτίες είναι προσωπική υπόθεση του ιερέως που αφορά την ατομική του σχέση με τον Θεό. Αν έχει κάτι κάνει, όπως λένε, το κρίνει ο Θεός. Η λειτουργία είναι έργο της Εκκλησίας και ενεργείται εν πνεύματι Αγίου δια του χαρίσματος της ιεροσύνης του ιερέως, ο οποίος είναι πρόσωπος του λαού, αποκλείοντας για τους ανωτέρω λόγους την ερμηνεία αυτή. Πρέπει να αναζητήσουμε το νόημα της φράσης προς άλλη κατεύθυνση. Ο μακάριος Νικόλαος Καβάσιλας, στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας του, δίνει μια πολύ εύστοχη πληθωρηγικότητα και εξήγηση. Στην επίμαχη φράση, ο ιερεύς δέεται για τον εαυτό του, για να αξιωθεί και ο ίδιος του αγιασμού που προσφέρει τη χάρη του Θεού για τις κοινωνίες των ημιών δώρων. Διακρίνει δύο τόπους κατά τους οποίους ενεργεί η αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος στα τιμία δώρα. Κατά τον πρώτο τρόπο, τα αγιάζει. Αυτό το αγιασμό, καμιά ανθρώπινη αμαρτία δεν μπορεί να τον εμποδίσει, γιατί ακριβώς δεν είναι έργο ανθρωπίνης αρετής. Κατά τον δεύτερο τρόπο, αγιάζει εκείνους που μετέχουν στα δώρα για τις θείες κοινωνίες. Στην
δεύτερη αυτή περίπτωση χρειάζεται η συνεργασία βέβαια του δικού μας ζήλου, γιατί η ενέργεια της χάρης του Αγιοπνεύματος εμποδίζεται πολλές φορές από τη δική μας γραφημία και την ανθρώπινη κακία. Αυτή η ενέργεια ακριβώς της Ιερής Χάριτος έρχεται ερεύσει να μην εμποδιστεί από τον εαυτό του για τις δικές του αμαρτίες. Με άλλα λόγια, να μην αποβεί για αυτόν αν ωφελείς η κοινωνία των Αγίων Μυστηρίων ή εις κρίμα ή κατάκριμα. Κατ' οκέρα παραθέτουμε αυτούς από τα μάσια του κείμενα του Νικόλαου Καβάσελ, ο οποίος λέει τα εξής. Ο δε ιερεύς, μετά το πάση έξαστε τα δέοντα και πέρα αυτού έρχεται υπό τον δώρον αγιαστήνε. Τι είναι αγιασμό? Άφεση δηλαδή αμαρτιών. Του το γάρ προηγουμένως των δώρων του τον έργο. Μυστική διευθυνσή και της εμείς αναξιότητας από τον προκειμένο δώρο. Άφεση αμαρτιών δήλωσε το Πνεύμα το Άγιο εις τούτον την ονούση δώρο. Αυτή η χάρις φυσή δικοηθήτω επεμούν από τον δώρο που έδωσε μας αμαρτίας. Διτός γαρ λέγεται εν της τιμής δώρης η χάρις. Ένα μεν τρόπον αυτών αυτά αγιάζεται έτερο δε αυτών η χάρις δι' αυτών ημάς εννοιάζει. Τον μένουν πρώτον τρόπον εν της δώρης την ενέργεια ενεργή που δεν δίνεται πολύ με ανθρωπίνων κακών. Αλλά καθάπερο αγιασμός αυτών που πέσει αδοπίνης παρά της εγώ, ούτως που δεν πολύεσαι δυνατόν αυτών υπό κακίες ανθρώπων. Ο δεύτερος δε και της ημετέρας δείτε σπουδής. Δια τούτο και υπό της ημών κολλείεται λαθυμίας. Αγιάζει γάρε χάρης δια των δώρων μας, εάν προς τον αγιασμόν επιτηδίως έχοντας λάβει. Αν δε απαρασκευάστησε πέρσι, ούτε όφελος είναι γε, ουδέν, και μυρία ημί ενέχεται βλάβη. Τα αυτήν την χάρη, είτε άφεση των αμαρτιών εστιμώνων, είτε μετεκίνηση και άλλη δωρεά δεδομένη της μετακαθαρού συνειδότος, το ιερόν τούτο δεικνού σε δείπνο, έρχεται η ρεύση μη κολληθήνε υπό τον δώρο, ως δυναμένη κολληθήνε μόνο δι' ανθρώπινη κακία. Στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Δευτεροθέου υπάρχει μια αντίστοιχη φράση που έχει όμως ευρύτερο νόημα. Λέει λοιπόν κάπου εκεί «Και μη δι' εμέ», την ιερέα δηλαδή, «και είδε σε εμάς αμαρτίας αθετήσεις Κύριε το λαό σου, Κύριε φιλάνθρωπε». Αφορά δηλαδή στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος για τον τιμίο δώρο στο λαό του Θεού. Οι αμαρτίες του ιερέως στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνουν αιτία να κολληθεί η χάρη ή να αθετήσει ο Θεός το λαό του, αφού είτε η δεήση του ιερέως γι' αυτόν δεν θα είναι ευπρόσδεξη στο Θεό, ούτε υποκειμενικά ο λαός θα σκανδαλίζεται από τη φανερή αμαρτωλή ζωή του ιερέως. Ίσως και στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου η παράλληλη φράση μπορεί να ερμηνευθεί ότι αφορά όχι μόνο ατομικά στον ιερέα, όπως ερμηνεύει ο Νικόλαος Καβάσιλας, αλλά και στους πιστούς, όπως στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Οι χριστιανοί δηλαδή, σκανδαλιζόμενοι από τις αμαρτίες του ιερέως, αμαρτάνουν και αυτοί και γίνεται αιτία ο ιερεύς να κολλείεται η ενέργεια της χάρτος του Αγίου Πνεύματος για αυτούς, δηλαδή τους πιστούς. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, και σύνθεο θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, εν Κυρίω πάντα. Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και τα έργα της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάκος από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδα.

μια όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων. Αδάρτου 32, τηλέφωνο 22.

θέματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

μας ακροατές χαίρετε. Τη σημερινή μας εκπομπή θα την εφιερώσουμε στην φρικώδη μαγεία, την πλέον δαιμονική πράξη και τα ολέθρια αποτελέσματά της στους αποδέκτες της, αλλά και στους ίδιους δρομάγους. Να πούμε καταρχήν πως η διάδοση της μαγείας και κάθε μορφής αποκλειφισμού είναι διαδεδομένα σε απίστευτο βαθμό. Πρόσφατη δημοσιογραφική έρευνα απέδειξε πως η αθηναϊκή κοινωνία και μάλιστα η λεγόμενη έντος εισαγωγικών καλή κοινωνία είναι κυριολεκτικά βουτυγμένη στον αποκλειφισμό. Η κάθε γειτονιά έχει την χαρτορίχθλα της, το μεντιούμ της, την καφετζού της, το μάγο της. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Θα διαβάσουμε ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο του εκλεκτού θεολόγου κ. Μιχαήλ Χούλη, εντεταλμένου του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, ενός επιστήμονα που έχει μελετήσει σε βάθος το πρόβλημα, παρμένο αυτό το άρθρο από την ιστοσελίδα Ορθοδοξία Online. Έγραψε ο κ. Χούλης «Ο λόγος για τη μαγεία». Για τη μαγεία που είναι μια πανάρχια επιστήμη σκοτεινών τεχνών και τόσο επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Δυστυχώς και σήμερα πολλοί συνανθρωποί μας επιλέγουν ή να την εξασκούν ή να επισκέπτονται μάγισσες, χαρτορίχτρες και μέντιουμ, συμμετέχοντας έτσι στα σχέδια του πονηρού. Για μια ενημέρωση γύρω από το χώρο της μαγείας, με σκοπό την προστασία τη δική μας και των παιδιών μας, θα ενημερώσουμε με το παρακάτω κείμενο. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για μαγεία σήμερα? Από τα μικρά μας χρόνια ακούμε παραμύθια για καλές και κακές μάγισσες, για μαγικά ζώα που πετάνε και μιλάνε, για νεράιδες που με ραβδιά μεταμορφώνουν ανθρώπους και ζώα και άλλες ιστορίες. Όλα αυτά τα παραμύθια με τα οποία μεγαλώσαμε κρύβουν αληθινές καταστάσεις μαγείας και γνήσιες τελετές των μάγων, πράγματα που προσπαθεί να διαφημίσει και ο Χάρι Πότερ στα βιβλία και τα έργα του. Ποια είναι τα μαγικά στοιχεία των παραμυθιών που ισχύουν σήμερα? Πρώτα-πρώτα ότι έχουν οι μάγοι αποκλειστικές δυνάμεις, δηλαδή για την εκκλησία δυνάμεις έξω από αυτούς, δυνάμεις του πονηρού κόσμου. Δεύτερον, ότι υπάρχουν καλοί και κακοί μάγοι. Οι καλοί μάγοι λέγονται και λευκοί μάγοι και υποτίθεται ότι δουλεύουν για το καλό του κόσμου. Δηλαδή, βρίσκουν χαμένα αντικείμενα, εξορκίζουν από το κακό συνανθρώπους τους, ενώνουν και πάλι διαλυμένα ζευγάρια κλπ. Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι τεχνικές είναι για την εκκλησία δυνάμεις του κάτου κόσμου που προσπαθούν να παραπλανήσουν τους μη ενήμερους ή ολιγόπιστους ανθρώπους. Οι κακοί μάγοι χρησιμοποιούν τα μάγια τους για να βλάψουν γνωστούς ή αγνώστους, να επιφέρουν καταστροφές σε σοδιές και άλλα. Τρίτον, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους σύγχρονους μάγους δεν διαφέρουν και πολύ από τους μάγους των παραμυθιών και συστατικό τους είναι η επαφή και η σχέση με τον δαιμονικό κόσμο. Χρησιμοποιούν κεριά, βιβλία, δίσκο πότηρα, καρφίτσες, σαπούνια, μάσκες, πόκαλα, τρίχες, βότανα και πολλά άλλα αντικείμενα ή και εξαιρετικά σχέδια πόμη για να ξεγελάσουν τους αρκετούς. Και τέταρτον, η μουσική, ο χορός, τα τελετουργικά ρούχα είναι ίδια ακόμη με αυτά των παραμυθιών. Ποια είναι η προέλευση της μαγείας και τι περιλαμβάνει? Οι άνθρωποι στις πρωτόγονες φυλές λάτρεψαν τα φυσικά φαινόμενα, δηλαδή τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τους κατακλυσμούς ως θεούς. Για να αποφύγουν την ουργή τους θυσίαζαν ζώα και ανθρώπους ή ντυμένοι με προβιές ζώων, μιμούνταν τα στάδια του κυνηγιού με εικονικό τραυματισμό ζώων, σαν σε θέατρο για να πετύχουν την αυριανή ημέρα καλοκυνήγι. Αυτή είναι και η αρχή της μαγείας και μάλιστα της λεγόμενης συμπαθητικής, δηλαδή ζημιά σε κούκλες, ομοιώματα και να πάθει ζημιά και το πρόσωπο που θέλει κάποιος να καταστρέψει. Αργότερα η μαγεία προσέλαβε πολλές μορφές και αναμίχθηκε με την μαντεία, τον πνευματισμό, την αστρολογία, την θεοσοφία, την αλχημία και τον αποκλειφισμό. Οι πιο κοινές μορφές μαγείας σήμερα είναι η γητεία, η φαρμακεία,
νεκρομαντία, ο εξορκισμός και οι ψαλμοί. Στην γητεία αναμειγνύονται διάφοροι ψαλμοί και ονόματα Αγίων με επικλήσεις σε δαιμονικές δυνάμεις για να πετύχουν το κακό. Στην φαρμακεία παρασκευάζονται ποτά με ειδικές δαιμονικές ευχές για να κάνουν ζημιά στην υγεία διαφόρων, να προκαλέσουν ερωτική επιθυμία κλπ. Στην επαγγελία προσπαθούν με επικλήσεις των δαιμόνων να δέσουν κυρίως τα ανδρόγενα, αλλά και τα ζώα και τις σοδιές να καταστρέψουν. Χρησιμοποιούν ματζούνια και ευχές δαιμονικές. Τέτοιου είδους ενέργειες βλέπουμε για παράδειγμα στις μάγισσες της Σμύρνης, σειρά που προβαλόταν παλιότερα από την τηλεόραση εβδομαδιαίως. Η νεκρομαντία είναι ο πνευματισμός και τα μέντιουμ, όπου ρωτούνται οι δαίμονες και απαντούν με τη φωνή των νεκρών συγγενών μας. Και ο εξορκισμός είναι η προσπάθεια από τα ίδια τα μέντιουμ δήθεν να βγάλουν δαιμόνια από τους ανθρώπους, ενώ είναι γνωστό ότι ο διάβολος το μάτι του άλλου διαβόλου δεν το βγάζει. Τι γίνονταν τώρα το μεσαίωνα στο Βυζάντιο και στη Δύση? Η προέλευση της σύγχρονης μαγείας είναι ανατολίτικη και σημαντικοί μάγοι υπήρξαν οι Χαλδαίοι, οι Πέρσες και οι Αιγύπτιοι, στους οποίους εξασθήθηκε ιερατικά. Στη Δύση μεταφέρθηκε μέσω του αρχαιοελληνικού γνωστικισμού. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η μαγεία εξαπλώθηκε παντού, πήρε τη θέση της ανάμεσα στις υπόλοιπες λαϊκές δυσιδαιμονίες και μεταφέρθηκε στη Βυζαντινή περίοδο, όπου εξασκείτο με απόλυτη μυστικότητα ένεκα των αυστηρών νόμων, πολιτικών διαχειριστικών που επικρατούσαν εναντίον της. Στην αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο έριχναν μέσα σε τάφους μετάλλινα ελάσματα εχαραγμένο πάνω το όνομα εκείνου που ήθελαν να βλάψουν. Και στη σημερινή μας εποχή ακόμα δένουν μεταλλικά αντικείμενα στις βρύσες, χτυπούν με καρφιά ομοιώματα για να προκαλέσουν παράλυση των άκρων ή εγκεφαλική βλάβη κλπ. Το μεσαίωνα η μαγεία αναμίχθηκε στη Δύση με τον πνευματισμό, την αστρολογία και την αλχημία, και ο Πάπας Γρηγόριος ο Μέγας με μια σειρά ενεργειών προσπάθησε να επαναφέρει στη χριστιανική πίστη πολλούς μάγους και να μετατρέψει ναούς ιδωλατρικούς και χριστιανικούς. Το 1484 ο Πάπας Ενοκέντιος ο VIII εξέδωσε βούλα κατά των μαγισσών και ο πυρετός της καταδίωξης μεταφέρθηκε στην Αμερική και στην Αγγλία με ολέθρια αποτελέσματα. Έκτοτε στράφηκαν πολλοί από αντίδραση κατά του κατεστημένου στην αθεία και στην άκρατη σεξουαλική απελευθέρωση, εκφράζοντας στους νέους χρόνους ένα αντιεκκλησιαστικό μίσος. Οι οπαδοί του σατανισμού άλλωστε συνδέθηκαν στενά με τη μαύρη μαγεία και εξαπλώθηκαν σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Η προέλευση της ιδεολογίας τους δεν είναι άλλη από την εβραϊκή καβάλα, την μαγική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, που περιείχε αποκρυφιστικά, μυστικά και νεκρομαντίες. Τι πιστεύει η Εκκλησία μας για τον Σατανά? Ο Σατανάς ήταν αρχικά ένας άγγελος φωτός, ένα από τα ομορφότερα δημιουργήματα του Θεού. Ξέπεσε όμως μακριά από τον Θεό και απαυρώθηκε η δόξα του όταν από μεγάλο εγωισμό αρνήθηκε να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και να προσυνήσει τον ερχόμενο ενανθρωπίσαντα Υιό του. Από τότε προσπαθεί να παρασύρει όλη την πλάση μέσω του ανθρώπου μακριά από τη σωτηρία και τα κατάφερε καλά με τους προπάτορες, τον Αδάμ και την Εύα. Με τον ερχομό του Χριστού φυσικά και την Αναστασή του η εξουσία του πήρε τέλος και του μένει λίγος χρόνος ακόμη μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Γεγονός είναι, όπως αποδεικνύει η πείρα χιλιάδων Αγίων Ασκητών, ιερέων και πατέρων της Εκκλησίας μας, ότι περιπατεί σαν λιοντάρι και εμφανίζεται σαν φωτισμένος άγγελος ακόμη, προσπαθώντας με λύσα να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος. Ο Σατανάς δεν γνωρίζει το μέλλον, όπως νομίζουν όσοι τρέχουν στα μέντιουμ και τις χαρτορίχτρες. Το παρελθόν μπορεί να γνωρίζει ως πνεύμα που είναι. Απόδειξη ότι δεν γνωρίζει το μέλλον είναι η ζωή του Πατριάρχη, η υπομονής Ιώβ και η Ανάσταση του Χριστού. Αν ήξερε ο διάβολος ότι ο Ιώβ θα επέμενε τόσο κακά
χωρίς να εναντιωθεί στον Θεό, δεν θα παρακινούσε τον Θεό για να τον δοκιμάσει, να δοκιμάσει την πίστη του. Ακόμη δεν θα οδηγούσε στο σταυρικό θάνατο τον θεάνθρωπο, αν γνώριζε ότι με την αναστασή του θα έχανε όλη την εξουσία του. Ποιος είναι ο σκοπός του σατανισμού? Ο σκοπός του σατανισμού ήταν και είναι η βεβήλωση των εκκλησιαστικών ιερών σκευών ή αντικειμένων και των ακολουθιών με τη βοήθεια της μαγείας, στην οποία εκπαιδεύονται τα παιδιά τους από μικρής ηλικίας. Η σατανολατρία είναι μια θρησκεία δολοφόνων, αφού θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές εις των διάβολων και αφού προηγουμένως κοινωνήσουν με το αίμα των θυμάτων τους. Βλέπε και ο Ορθόδοξος Τύπος, 25 Δευτέρου 1994, ο σκοπός της μαύρης μαγείας είναι να προωθείται η θρησκεία του διαβόλου, η λατρεία του σκότους, του μίσους, του θανάτου, της κολάσεως. Οι σατανιστές ανοίγουν σε μυστικές εταιρείες και έχουν τον αιώς φόρο ως Θεό. Ισχυρίζονται ότι ο πρώτος αυτός διωγμένος άγγελος που επαναστάτησε κατά του Θεού, δημιούργησε τον κόσμο, τις δυστυχίες των ανθρώπων και όλες τις ατέλειες. Επειδή είναι ο πλάστης που πρέπει κάθε προσκύνηση και λατρεία. Εφόσον λοιπόν ο κόσμος προέρχεται δίθεν από το κακό, κάθε ιερό συλληβεύηλη και ανήθικη πράξη είναι αρεστή στο Θεό και η αμαρτία πρέπει να εκτελείται καθημερινά ως προσευχή. Θεό εδώ βεβαίως ονομάζει τον διάβολο, ο οποίος είναι ο Θεός των σατανιστών. Οι σατανιστές ακόμη έχουν δημιουργήσει τη δική τους αντιεκκλησία με ναούς αφιερωμένους στον σατανά, δαιμονικά μυστήρια και ύμνους, καθώς και πλήρες λειτουργικό τυπικό. Προσπάθειά τους είναι η κατάκτηση του κόσμου με την υποχώρηση του χριστιανισμού. Έχουν διεισδύσει στις Ινδίες, Κίνα, Αμερική και σημαντικά βήματα έχουν κάνει στην Ευρώπη, όπου θα δοθεί η τελική μάχη σύμφωνα με τα πιστεύω της. Σήμερα εξασκούν ανεμπόδιστα τη μαγεία, την οποία θεωρούν αρχαιότερη και ανώτερη θρησκεία, χωρίς να εμποδίζονται από τον νόμο, φτάνει να αποφεύγουν τον προσκυνητισμό, τη διαφθορά των δημοσίων ηθών. Διοργανώνουν υπαίθρια φεστιβάλ μαγείας, εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, γράφουν ή διαφημίζονται σε εφημερίδες, δίνουν μαθήματα σε κολέγια, κατέκτησαν θρησκευτικά δικαιώματα στον στρατό κλπ. Οι μάγοι και οι σατανιστές πιστεύουν στην μετενσάρκωση, στην εσωτερική δύναμη, στις θεραπείες εξ αποστάσεως και άλλα. Σχεδιάζουν κύκλο που πρέπει να μπουν και να βγουν με τελετουργικό τρόπο για να αποφύγουν τα χτυπήματα των δαιμόνων και χρησιμοποιούν όχι μόνο ράβδους και ξύφη, αλλά και βιβλία με ευχές και προσευχές δικές τους. Πριν από τη μαγεία, μάλιστα νηστεύουν για 24 ώρες, δεν καπνίζουν ή πίνουν και αποφεύγουν ερωτικές σχέσεις. Τέτοιες απαγορεύσεις από σατανικά πνεύματα έχουν πολλά μέντιουμ, διότι τους έχει κυριεύσει ο σατανάς. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

είμαστε αγαπητοί μας ακροατές, τις πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή Ρήματος Ζωής Αιωνίου, θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητας και Χριστιανικής Ζωής με τον Θεολόγο Λαύρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι ο όλεθρος του αποκλεισμού για τις μαγείας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το πάρα πολύ κατατοπιστικό άρθρο του συναδέλφου κυρίου Μιχαήλ Χούλη. Πώς μοιείται κάποιος στον σατανισμό? Για να μοιείται κάποιος στον σατανισμό, πρέπει πρώτα-πρώτα να προετοιμαστεί στα στάδια του αποκλεισμού. Οι σατανιστές εξάπτουν και θεριεύουν στους νέους την αγάπη προς την ενστικτόδη ζωή για τα πάθη, ακόμη δε την πίστη ότι ο σφόρος είναι όρατος Κύριος. Έτσι, στον σατανισμό και τη μαγεία, οι έννοιες καλό και κακό, ηθικό και ανήθικο, διαστραβλώνονται πλήρως και συχνά όσοι εμπλέκονται στον σκοτεινό κόσμο της μαγείας τρελαίνονται και συγχύζονται νευροπαθολογικά. Υπογράφουν ακόμη με το αίμα τους περγαμηνή αφιέρωσης στον αιωσφόρο και εμπλέκονται σε πολλά όργια, σε μυστικές συναντήσεις. Όλα αυτά δεν αποτελούν φαντασίες, αλλά ντοκουμέντα που παραθέτουν πρώην μεγάλοι μάγοι, αφού με τη χάρη του Θεού επέστρεψαν στον χριστιανισμό. Για την Εκκλησία, βέβαια, όλα τα είδη μαγείας είναι τέχνες των πονηρών πνευμάτων. Η Εκκλησία δεν ξεχωρίζει τον πνευματισμό, την αστρολογία, την τηλεκινησία ή τη μαντεία από τη μαγεία, αλλά τα βλέπει ως όλων και ως μηχανογραφίες του Βελζεβούλ. Πέρα από τα συνήθεια εγκλήματά τους, αθεϊσμός, ειδωλολατρεία, δολοφονίες, ανηθικότητες, ληστείες, βία και άλλα, για τα οποία θεωρείται και πάλι ηθικός αυτοργός του Σατανάς. Πολλοί από τους συγχρόνους μάγους, βέβαια, δεν παραδέχονται ότι υπάρχει Σατανάς και ισχύζονται πως είναι μια καθαρά χριστιανική επινόηση. Και αυτό γιατί στον Σατανά αρέσει να παραμένει αθέατος, ώστε να πετυχαίνει καλύτερα τα ύπουλα σχέδιά του. Δεν εξηγούνται όλες οι μαγικές τεχνικές με ψυχολογικό τρόπο? Τα φαινόμενα που συμβαίνουν σε συνεδριάσεις μέντιουμ δεν εξηγούνται τόσο εύκολα με απάτη ή ταχυδακτηλουργικά τρίκ? Σε κλεματιστικές συνεδριάσεις σπάνε ξαφνικά τζάμια, χτυπήματα δέχονται οι σύνεδροι, αντικείμενα εμφανίζονται από το πουθενά ή εξαφανίζονται σε μια στιγμή, πέφτει η θερμοκρασία ή αυξάνεται αλματοδός. Φωνές ακούγονται από το υπερπέραν, φαντάσματα κυκλοφορούν ανάμεσα στην ομάδα και το μέντιουμ αλυψώνεται αν και το κρατάνε καλά οι παρευρισκόμενοι, μέχρι το ταβάνι, αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας. Ο σατανισμός έχει εισχωρήσει και στον σύγχρονο τρόπο διασκέδασης, στη μουσική και στη τηλεόραση. Είναι γνωστό ότι το σεξ, η βία και ο τρόμος προσελκύουν πελάτες. Αυτό το έχουν καταλάβει προκειρού τα διάφορα συγκροτήματα heavy metal, βαρύας rock μουσικής δηλαδή, που λανσάρουν εξώφυλλα σατανικών αναπαραστάσεων, βρικολάκων, δαιμόνων, ματοβαμμένων νυχιών, νεκροκεφαλών κλπ. Που αγοράζονται από νέους 12 έως 25 ετών. Μήπως όμως και η τηλεόραση δεν προσπαθεί να τραβήξει στους θεατές με φυτιαστικά φιλμ, ζωντανές σκηνές βίας, αίματος και σεξ, ώστε η βιομηχανία το θρίλερ να αρπάζει στα πλοκάμια τις αθώριες ψυχές μικροπέρων ηλικιών? Πώς εξηγείται το γεγονός ότι μεγάλα σε ανθρωποτικότητα κανάλια διακόπτουν ενηλικιών? Πώς εξηγείται το γεγονός ότι μεγάλα σε ανθρωποτικότητα κανάλια διακόπτουν ενημερωτικές ή ψυχολογικές

ας προστατέψουμε τις εφπλαστές για τις ευρές ψυχές των παιδιών μας, επιλέγοντας συγκεκριμένα και μόνο τηλεοπτικά προγράμματα για παρακολούθηση που θα ελέγχονται με διάκριση. Είναι ανάγκη να προστατευτούμε από την πνευματική αποχάβνωση που επιχειρούν εναντίον μας διάφορα επικίνδυνα και αρρωστημένα μέσα ψυχαγωγίας, πορνογραφική λογοτεχνία, από ανατολίτικη παραφιλολογία, παταγώγια με διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Και να ανακαλύψουμε ξανά υγιείς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ μας και υγιείς ασχολίες. Πεζοπορία, ορειβασία, κατασκήνωση, αθλητισμό, ανάγνωση ποιότητων βιβλίων και άλλα. Για να απομακρύνουμε τον ατομιστικό τρόπο ζωής και τον καταναλωτισμό που ευθύνονται για όλες τις σύγχρονες αποκλίνωσες συμπεριφορές και την πνευματική νοθρότητα των νέων μας. Διότι η φθορά και η ψυχική βλάβη από την τρομοσεξολαγνία που μας σερβίρουν είναι ανυπολόγιστη. Αποτελούν μάλιστα το πρώτο σκαλοπάτι για τον σατανισμό και την καταστροφή της συνείδησής μας με έντεχνη και σύγχρονη πλήση εγκεφάλου. Της μόδας είναι σήμερα και τα χαρτιά, τα ρο και διάφορα παιχνίδια της νέας εποχής. Η μαγεία ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη μαγεία. Σήμερα σε διάδοση βρίσκονται τα χαρτιά τα ρο για να εθίζουν τον κόσμο στην χαρτομαγεία και να αναφέρονται σε πολλά μαγικά εγχειρίδια, αλλά και διαφημίζονται ελεύθερα μέσω περιοδικών και τηλεοράσεως. Όχι μόνο αυτό, αλλά πουλούνται μαζί με βιβλία για να συνηθίζουν τον κόσμο στο εμπόριο μαγικών αντικειμένων που έχει τεράστια κέρδη. Εταιρείες και λέσχες και σύλλογοι εσωτερισμού που κινούνται και εργάζονται μέσα και έξω από την χώρα μας μυστικά ή φανερά, διαδίδουν τη μαγικού περιεχομένου φιλοσοφία τους και πουλούν τηλετουργικά όργανα και ισχυρά φίλτρα. Ο αριθμός αυτών των παραθρησκευτικών ομάδων είναι πολύ μεγάλος. Οι κάρτες ταρό είναι κάρτες με σύμβολο θανάτου και του διαβόλου που σημαίνουν αλλαγή και υποταγή στο κακό. Προέρχονται από την ειδωλολατρική θρησκεία της Βαβυλώνας και βασίζονται στην αρθμολογία. Η εσωτεριστική ερμηνεία της κληρονομήθηκε στην εβραϊκή αποκριστική καβάλα στα χρόνια της βαβυλωνιακής εκπαροσίας των Ιουδαίων. Μέσω της καβάλας πέρασαν και στη σύγχρονη εποχή μας. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η καβάλα είναι ένα αποκριστικό βιβλίο. Τα ταρό που είναι μια έντεχνη και ύπογη μορφή πνευματισμού οδηγούν τους άσχετους εκκλησιαστικά συνανθρώπους μας στην ειδωλολατρεία και στην ανταρσία κατά του Θεού, δεδομένου ότι οι εντός εισαγωγικών ειδικοί ερμηνευτές τους αρνούνται τη θεότητα του Ιησού Χριστού και ειδωλοποιούν τη φύση. Σε κίνηση μεγάλη βρίσκονται ακόμη και οι κρίσταλοι, κομμάτια χαλαζία, που χρησιμοποιούνται στο νεοεπουχικό διαλογισμό σε συνδυασμό με μουσική, κατάλληλο φωτισμό και ναρκωτικά. Οι κρίσταλοι είναι τα φυλακτά της νέας εποχής, τα οποία ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 και σήμερα οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Ο σκοπός για όσους τους κατέχουν είναι η πνευματική ενέργεια που εκλείουν και η μέσα από την αυτούπνωση ανακάλυψη της σημαντικής αλήθειας. Όταν μιλάμε για νέα εποχή, εννοούμε ένα ανακάτωμα από αρχαίες θρησκείες, ειδωλολατρεία, πνευματισμό και γνωστικισμό που μάχονται γενικά το χριστιανισμό παγκοσμίως. Μέσω της νέας εποχής, ο σατανισμός απλώνεται σήμερα ντυμένος δυστυχώς και με επιστημονικό μανδύα. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

αυτός όμως που έχει επηρεάσει τα πάντα σε πωλήσεις είναι ο Χάρι Πότερ. Οι περισσότεροι γονείς δεν δίνουν καμιά σημασία στο μαγικό του περιεχόμενο. Δεν είναι τυχαίο που ο μικρός έντος εισαγωγικών ήρωας υπερηφανεύεται κρατώντας το βιβλίο με την πεντάλφα, σύμβολο του σατανισμού, και προσφέρει γνώσεις λευκής και μαύρης μαγείας στα παιδιά που για την εκκλησία είναι τέχνες του ηθρού. Πολλοί γονείς δυστυχώς και εν αρνία τους συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι και οθούν μάλιστα τα παιδιά τους στην ανάγνωση του μικρού τους ήρωα, επειδή χαίρονται που επιτέλους άρχισαν να ενδιαφέρονται για το διάβασμα και θα γίνουν επομένως μεγαλώνοντας καλλιεργημένοι άνθρωποι. Έτσι νομίζουν. Αγνοούν όμως την πλέον επικίνδυνη παράμετρο, ότι δηλαδή ένα παιδί που μεγαλώνει διαβάζοντας Χάρι Πότερ εντρυφά ολίγων κατολίγων στο περιβάλλον και την ατμόσφαιρα της μαγείας και εθίζεται σταδιακά στα μηνύματα του αποκριθισμού που είναι δραματικά παρόν στη σύγχρονη κοινωνία μας. Στην Αγία Γραφή ο Θεός απαγορεύει αυστηρά στους πιστούς να έχουν σχέση με τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα υπάρξει μεταξύ σας μάγος που θα ψάλει μαγικές οδές, ούτε άνθρωπος που θα φαίνεται να μιλά από την κοιλιά του, ούτε τερατοσκόπος που θα παρατηρεί τέραντα στον ουρανό ότι θα προλέγει το μέλλον, ούτε άλλος που θωρακά τους νεκρούς πνευματιστής. Εκείνος που θα κάνει τέτοια πράγματα θα είναι συχαμερός μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο του Δευτερονομίου, 18ο κεφάλαιο, στίχος 11. Η φιλολογία της νέας εποχής κατακλείζει όλο και περισσότερο τα παιδιά μας με ιστορίες σχετικές με οραματισμούς, με τα φυσικά όνειρα, μαντίες και θεραπείες μέσω αποκρύφων δυνάμεων. Στα πλαίσια αυτά, η επίδοξη και οδοσκόπη μπουρού κερδίζουν έδαφος και η νεοεποχή της ιερής, αλλότερων θεών παραμυθιάζουν τους νέων μας με υποσχέσεις αυτοφώτισης, αυτοσωτηρίας και ψυχικής ειδονής. Ο μικρός μάγος έρχεται σε μια εποχή που τα παιδιά μας ζητούν πρότυπα για να πορευτούν μέσα στη ζωή με εφόδια χρήσιμα τόσο για τα ίδια όσο και για την κοινωνία μας. Ένα ζωντανό πρότυπο από το οποίο έχει ανάγκη η εποχή μας είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και Σωτήρας όλου του κόσμου, που πρώτος δίδαξε την αγάπη, τη συγγνώμη και την υπομονή. Η ευθύνη μας κλείνοντας την επιτακτική από τις τελευταίες εξελίξεις ενημέρωση είναι τεράστια. Οι αθώες παιδικές ψυχές έχουν ανάγκη άδωλης και αγνής, απονήρευτης και ανιωδιωτινούς μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Ας μην τους την στερήσουμε, ας μην την διαστρεβλώνουμε, ας μην την αντικαθιστούμε με βρώμικες πηγές, ρυπαρά αναγνώσματα, φτηνό ποιοτικά βιβλίο και ανάλογη διαθέαση. Ας συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην ψυχοσωματική υγεία των παιδιών μας. Ας προσέξουμε πριν είναι πολύ αργά. Δυστυχώς παρατηρούμε καθημερινά και το άλλο φαινόμενο, δηλαδή πολλούς χριστιανούς να έχουν προλήψεις και δυσιδαιμονίες, ενώ νομίζουν ότι είναι καθόλου χριστιανοί. Πράγματι, οι μαγικές προλήψεις και σήμερα δίνουν και παίρνουν και μεταξύ χριστιανών. Νομίζουν ακόμη ορισμένοι ότι ο αριθμός 13, η 666, η τρίτη, η μαύρη γάτα, ο σπασμένος καθρέφτης και άλλα, ότι προκαλούν κακές επιδράσεις στη ζωή τους. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα ιδωλωτικών χρόνων και δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Ορισμένοι θρησκόληπτοι αποτρέπουν γάμους αδελφών την ίδια χρονιά, φοβούνται γάμους σε δίσεκτα χρόνια, γυρίζουν από άλλο δρόμο αφού παραλάβουν τον κουμπάρο για να μην κινδύψει ο γάμος, είναι όνειμφοι, δεν πάρει σε κηδεία και άλλα πολλά. Ή κρεμάνε χάντρες τα παιδιά για το μάτι, δεν εκκλησιάζονται οι πενθούντες για μεγάλο διάστημα. Φοβούνται ψαλίδια ανοιχτά να δώσουν σαπούνι με το χέρι για να μην μαλώσουν και τόσα άλλα. Όλες αυτές είναι προληπτικές συνήθειες από τις οποίες μας απελευθέρωσε ο Χριστός και ορισμένοι συνανθρωποί μας επιμένουν να μένουν δεμένοι σε δυσιδαιμονίες και να χάνουν την χαρά της Βασιλείας των Ουρανών, διότι υπάρχουν και σήμερα ακόμη πολλά είδωλα από τα οποία πρέπει να ξεφύγουμε με την χάρη του Θεού. Να πω
έχουμε ακόμη ότι παλιότερα ορισμένοι χριστιανοί είχαν αναπτύξει μαγικές συνήθειες λόγω χάρη τον 4ο αιώνα και ζητούσαν να γίνεται βάπτιση, γάμος και ευχέλαιος σε νεκρούς, πρακτικές που η Εκκλησία της απέριψε. Μαγική συνήθεια μπορεί να θεωρηθεί και η πίστη ότι οι Άγιοι έχουν ανάγκη από λαμπάδες ή τάματα για να ενεργήσουν και να θεραπεύσουν την ασθένεια ή τον πόνο των ανθρώπων. Οι Άγιοι και φυσικά πρώτος ο Χριστός πρέπει να γνωρίζουμε ενεργούν αθυλοκερδώς και όχι γιατί περιμένουν ανταλλάγματα από εμάς. Βέβαια, αν τάξεις κάτι, όπως λέει και ο λαός, αυτό πρέπει στη συνέχεια να το πραγματοποιήσεις για να είμαστε και υπευθυνοί άνθρωποι. Ποια είναι τέλος τα όπλα των χριστιανών εναντίον της μαγείας? Η μεγαλύτερη αρετή και νίκη κατά των διαβολικών δυνάμεων επενιχάνεται με την ταπείνωση, τη μετάνοια, τη χριστιανική άσκηση, την μυστηριακή ζωή και την αγάπη. Στη ζωή και ιδιαίτερα στην καρδιά του ανθρώπου, αν δεν υπάρχει ο Χριστός, ο φυσικός νικάριστης, θα υπάρχει ο δαίμονας που θα την καταδυναστεύει. Δεν χωρά τρίτη λύση. Ο μόνος ιατρός ψυχών και σωμάτων είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού που αγκάλιασε το ανθρώπινο γένος με το να γίνει άνθρωπος για χάρη μας, για να λύσει τις πανουργίες του διαβόλου. Θεράπευσε άπειρο πλήθους ασθενών και δαιμονισμένων, κάθε νόσο και κάθε αδυναμία. Κατέστησε την Εκκλησία του πνευματικό νοσοκομείο για κάθε ψυχικό και σωματικό κακό. Ιδιαίτερα χωρίσε το μυστήριο του ευχελαίου με το οποίο όσοι έχουν πίστη και είναι θέλημα Θεού υγιένων, συντρίβεται η δύναμη του σατανά και λύνονται οι δαιμονικές παγίδες. Το σημείο του Σταυρού και η δύναμη του ονόματος του Κυρίου, η ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό, και οι ειδικές ευχές και εξορκισμοί όταν γίνονται με πίστη, εκμηδενίζουν κάθε πονηρό ενέργημα. Είναι λοιπόν όχι μόνο άδικο, αλλά και ψυχοφθόρο να τρέχουν κάποιοι για να θεραπευτούν στα μέντιουμ, τις οραματίστριες και τα υπόλοιπα όργανα του σατανά και να απλούνται προς μεγάλη τους βλάβη την πατοδύναμη χάρη του Χριστού. Το χριστιανό δεν μπορούν ποτέ να τον πιάσουν τα μάγια. Όταν εκκλησιάζεται, κοινωνεί συνειδητά το σώμα και το αίμα του Χριστού, εξομολογείται και προσπαθεί να ζει με έργα αγάπης μια σόφρονα ζωή. Αυτοί που πρέπει να φοβούνται είναι οι αμετανόητοι και γεμάτοι πάθη συνανθρωποί μας, που αρνούνται και εμποδίζουν το Άγιο Πνεύμα να μιλήσει στην καρδιά τους και όσοι δουλεύουν στα έργα του σκότους, της ανηθικότητας και του μίσους. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διήλυμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ύστερα από αυτά τα πολύ κατατοπιστικά που ακούσαμε από το κείμενο του θεολόγου κυρίου Κούλη, φαίνεται καθαρά ότι ο απαρχής ανθρωποκτόνος, όπως ονομάζει τον διάβολο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ασχίζει να μας πιάσει στα δωρερά του δίκτυα και να μας καταστρέψει, διότι μας μισεί θανάσιμα, επειδή γνωρίζει ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας προορίζει να μας κάνει υιούς της Θείας Κληρονομίας Του, με το όξι της Βασιλείας Του, κατά χάρη Θεούς. Αυτό είναι το φρικτό και απάνθρωπο έργο Του, να καταστρέφει ψυχές, να τις οδηγεί στην απώλεια και την καταστροφή, στην αιώνια την φρικόδη και ατελεύθερη κόλαση. Ένα από τα πλεονδόλια τεχνασματά Του είναι η δίθεν φιλία με τον άνθρωπο και η δίθεν διάθεση βοήθειας προς Αυτόν. Εκμεταλλεύεται τα όποια προβλήματά Του και διατείνεται ότι μπορεί να τα λύσει μέσω των επιγείων οργάνων Του, τους λογείς αποκρυφιστές, μάγους, μέντιουμ, υπνοτιστές, μάντις, χαρτονύχτες, καφεντζούδες, χαρτιά ταρό, οροσκόπια κλπ. Τρέχουν οι αφελείς και ρηχοί στην πίστη να βρουν λύσεις σε αυτούς τους σκοτεινούς και τραγικούς ανθρώπους, οι οποίοι βεβαίως δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε τον εαυτό τους εν τέλει. Να αναφέρουμε επί τη ευκαιρία πως συχνά ακούμε για εγκληματικές ενέργειες κατά μάγων, μέντιουμ, αστρολόγων κλπ. Οι οποίοι εν τέλει δεν μπόρεσαν να προβλέψουν τις επιθέσεις εναντίον τους και να προφυλαχθούν. Επίσης είναι γνωστό ότι οι σκοτεινοί αυτοί άνθρωποι δεν ασκούν το δαιμονικό τους έργο δωρεάν, αλλά με αδρή αμοιβή, ώστε να έρχονται συχνά στο φως της δημοσιότητας απίστευτες οικονομικές απάτες. Πολλοί άνθρωποι που έμπλεξαν με αποκρυφιστές έχουν χάσει τεράστιες περιουσίες, χωρίς φυσικά να έχουν λύσει τα όποια προβλήματά τους. Το ότι ο αποκρυφισμός της μαντικής είναι στην ουσία απάτη αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι μάγοι και οι μάντες δεν μπόρεσαν ποτέ να μαντέψουν τον πρώτο λαχνό του λαχείου, να γίνουν πλούσιοι και να μην χρειάζεται να κοπιάζουν ασκώντας την απατηλή τέχνη του αποκρυφισμού. Η ενασχόληση με τον αποκρυφισμό και τις δαιμονικές τέχνες θεωρείται από την Εκκλησία μας θανάσιμο αμάρτημα. Αυτό ισχύει και για εκείνους που καταφεύγουν στους μάγους, στα μέντιου και στους λογείς μάντες, χαρτορίχτες, καφεντζούδες, αστρολόγους κλπ. Έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας ιερούς κανόνες, με τους οποίους επιβάλλει βαρύτατα επιτήμια σε αποκρυφιστές και σε όσους καταφεύγουν σε αυτούς με μακροχρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Ο Απόστολος Πέτρος επέπληξε τον διαβόητο Σίμωνα τον Μάγο, λέγοντάς του: «Το αργυριόν σου ξύ ή εις απώλειαν, και ότι τη δωρεάν του Θεονόμησας διαχρημάτων κτάστε». Βιβλίο των Πράξεων, 8ο κεφάλαιο, στίχος 20. Και ο Απόστολος Παύλος συνάντησε κάποιον Ιουδαίο μάγων ψευδοπροφήτην, που το όνομά του μεταφραζόμενο σε Ελίμα, ο οποίος αντιστεκόταν στο κήρυγμά του και κυρίως αντιδρούσε στον επιστέψει στον Χριστό, ο αντίπατος της νήσου. Και τότε ο Απόστολος Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου, τον κοίταξε και του είπε: «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης αραδιουργίας, ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου πάυση διαστρέφουν τα σοδούς του Κυρίου δεκαθίας». Βιβλίο των Πράξεων, 13ο κεφάλαιο, στίχοι 6-12. Γι' αυτό λοιπόν ας κρατηθούμε μακριά από κάθε μορφή αποκριθισμού, να μην διανοηθούμε ποτέ να πάμε σε μάγο, μάγισσα, μέντιουμ, χαρτονίχθρα ή καφεντζού. Να κόψουμε αμέσως τη συνήθεια να κοιτάμε τα οροσκόπια, τα ζώδια και να ακούμε από την τηλεόραση τις ανοησίες των αστρολόγων. Κάθε ενασχόληση με τον αποκριθισμό απομακρύνει την χάρη του Θεού από μας και τα σπίτια μας, δίνοντας το δικαίωμα στο σατανά να κάνει πλέον κουμάντο με ολέθρια αποτελέσματα. Να έχουμε τέλος ακράδαντη πίστη στο Θεό και στην προνοιά Του. Να προσευχόμαστε με θέρμη και να εναποθέτουμε τα όποια προβλήματά μας σε Εκείνον που μας αγαπά πραγματικά και θέλει το καλό μας. Να έχουμε συνειδητή εκκλησιαστική ζωή, τακτικό εκκλησιασμό, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, ανάγνωση ψυχοφόρων βιβλίων και να ασκούμαστε στον πνευματικό αγώνα. Μόνο έτσι θα έχουμε τη χάρη του Θεού και θα πορευόμαστε. είμαστε στη ζωή με προορισμό την αιωνιότητα. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότσο, θεολόγο και συγγραφέα.

δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

στο 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή.

Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους στου κιθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Δευγονές στους 97,7 την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε, εννοείται, για το σημαντικότερο ίσως κονσέρτο για σόλο, κιθάρα και ορχήστρα του οποίου η κάθε νότα μας ταξιδεύει σε μαγικούς τόπους, όπου η φύση, η ιστορία και η τέχνη συναντώνται. Συνθέτης του Χωακίν Ροδρίγκο μέσω της πένας του μας χάρισε έναν ύμνο στη ζωή, ενώ το ίδιο το έργο τον οδήγησε στη σφαίρα του μύθου και της αιώνιας ύπαρξης. Και αυτό δεν είναι άλλο, φίλες και φίλοι, από το κονσέρτο του Αραούχου. Πόσοι από εμάς σκεφτείτε στη διάρκεια του βίου μας, γνωρίζοντας ή όχι, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, δεν έχουμε αφαιθεί στις νότες του πασίγνωστου δεύτερου μέρους του κονσέρτου του Αντάτσιο, αδυνατώντας να ξεπολύσουμε τα αυτιά μας από την σπαρακτική μελωδία του, αναζητώντας τη λύτρωση μέσα από τις χορδές της κιθάρας. Ακούγοντάς το σε λίγο θα καταλάβετε πως είμαστε αρκετοί. Ο Χωακίν Ροδρίγκο γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1901, ημέρα της Αγίας Κικιλίας, στο Σαγούντι της Βαλένθια στην Ισπανία και έχασε σχεδόν πλήρως την όρασή του σε ηλικία 3 ετών λόγω διφτερίδωας. Η Αγία Κικιλία, η οποία τιμάται ως Αγία τόσο από τη Ρωμαιοκαθολική όσο και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, θεωρείται η προστάτηδα των μουσικών. Ροδρίγκο σπούδασε μουσική στη Βαλένθια και αργότερα στο Παρίσι και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους συνθέτες της Ισπανίας, ενσωματώνοντας πτυχές της ισπανικής παράδοσης στη γεμάτη νεοκλασικά και ιμπρεσιονιστικά στοιχεία συμφωνική γραφή. Ο ίδιος δεν ήταν κιθαριστής, εν τούτης έγραψε με απόλυτη αίσθηση των ιδιαιτεροτήτων του οργάνου, γεγονός που έκανε τη μουσική του εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ των κιθαριστών. Σύζυγός του, σε όλη τη ζωή, υπήρξε η πιανίστρια Βικτόρια Καμχή. Ανάμεσα στις πάμπολες διακρίσεις για τη συμβολή του στη μουσική είναι ο Μεγαλόσταυρος του Αλφόνσου του Πέμπτου το 1953 και ο χρησμός του σε υπότη της Λεγεώνας της Τιμής του 1963 στη Γαλλία. Έλαβε την έδρα Μανουέλ δε Φάγια του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, ενώ το 1991 ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος τον ανακήρυξε Μαρκίσιο του Αραγχουέφ, μιας πόλης 50 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Ο Ροδρίγκο άφησε την τελευταία του πνοή στη Μαδρίτη στις 6 Ιουλίου 1999. Ο μεγαλοπρεπής τάφος του βρίσκεται στο κημητήριο της πόλης του Αραγχουέφ. Το κονσέρτο του Αραγχουέφ ήταν προορισμένο να γίνει το πιο διάσημο έργο για κιθάρα του 20ου αιώνα. Ήταν το πρώτο σύγχρονο έργο για σόλο, κιθάρα και ορχήστρα, καθώς και η πρώτη ισπανική σύνθεση που γνώρισε διεθνή επιτυχία μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Ο πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ο Ροδρίγκο ξεκίνησε να συνθέτει το κονσέρτο στο Παρίσι στις αρχές του 1939, αλλά το ολοκλήρωσε στη Μαδρίτη όταν οι συγκρούσεις είχαν πλέον τελειώσει. Χρόνια, πολλοί προσπαθούν να μάθουν τι ενέπνευσε τον Ροδρίγκο να συνθέσει το θέμα του δεύτερου μέρους του κονσέρτου. Κάποιοι φίλοι του υποστήριζαν ότι η έπνευση προήλθε από τον βομβαρδισμό της Γκερνίκα, της βασκικής πόλης που δέχθηκε μια πολύ νεκρή αεροπορική επιδρομή το 1937 κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου από Γερμανούς και Ιταλούς εθελοντές αεροπόρους που συνεργάζονταν με τον στρατηγό Φράνκο. Και που έμεινε στην ιστορία κυρίως χάρη στον πίνακα του μεγάλου Ισπανού ζωγράφου Παμπλο Πικάσο. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Γκράχαμ Γουέιντ, υπάρχουν πληροφορίες για το τι ενέπνευσε τον Ροδρίγκο, οι οποίες περιέχονται σε επιστολή που έγραψε ο ίδιος το 1943. Σύμφωνα με αυτήν, η σύνθεση του κονσέρτου Αραγχουέφ πυροδοτήθηκε από ένα δείπνο στο Σανταπέρο το Σεπτέμβριο του
ευχάριστη βραδιά που μοιράστηκαν ο Ροδρίγο, ο κιθαριστής Ραχίνο Σάινθ Ντε Λα Μάφα και ο Μαρκίσιος του Μπολαρκέ. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, προτάθηκε στον Ροδρίγο να συνθέσει ένα κονσέρτο για κιθάρα και εκείνο συμφώνησε. Στις 11 Οκτωβρίου 1943 ο Ροδρίγο έγραψε. Θυμάμαι επίσης, δεν ξέρω γιατί, αλλά οτιδήποτε σχετίζεται με το κονσέρτο του Αναγκουένθ παραμένει ανεξίτηλο στην μνήμη μου, ότι ένα πρωί βρισκόμουν στο γραφείο μου, στο μικρό μου γραφείο, στην οδό Σεν-Ζακ στο Παρίσι. Καθώς σκεφτόμουν αόριστα το κονσέρτο, άκουσα ολόκληρο το θέμα του Αντάτζιο να αντυχεί στο μυαλό μου ολοκληρωμένο, χωρίς δισταγμό, σχεδόν ακριβώς όπως θα το ακούσετε. Και αμέσως μετά, σχεδόν χωρίς καμία αλλαγή, ήρθε το θέμα του τρίτου μέρους, ακριβώς όπως εμφανίζεται στο έργο. Αν το Αντάτζιο και το τελικό αλέγκρο με συνεπήραν σαν έμπνευση, το πρώτο μέρος το ανακάλυψα μέσα από σκέψη, υπολογισμό και θέληση. Ήταν το τελευταίο από τα τρία που γράφτηκε, οπότε ολοκλήρωσα το έργο από το σημείο όπου ουσιαστικά ξεκινά. Εκείνη τη στιγμή το μόνο που συνειδητοποιούσα ήταν ότι έγραφα ένα μέρος. Το πρώτο. Ο Σολίστ Πέπε Ρομέρο αναφέρει. Το 1939, καθώς ο Ροδρίγο εργαζόταν πάνω στο κονσέρτο, ο συγχυστής σύζυγός του ήταν έγκυος στο πρώτο του παιδί. Ήταν γεμάτη ενθουσιασμό όπως κάθε νέοι γονείς. Η ίδια γράφει για τη ροζ και λευκή κούνια που έφεραν στο διαμέρισμά τους. Όμως εκείνη απέβαλε και ο συνθέτης διοχέτευσε κάποια από τα συναισθήματά του στη μουσική. Ολόκληρο το δεύτερο μέρος ήταν ο τρόπος του να συνομιλεί με το Θεό. Η μελωδία αρχικά με το αγγλικό κόρνο, έπειτα με την κιθάρα και στη συνέχεια περνώντας μέσα από όλα τα διαφορετικά όργανα της ορχήστρας, εκφράζει όλα τα διαφορετικά πάθη και συναισθήματά του. Την αγάπη του για το μωρό, την αγάπη του για τη σύζυγό του, την οικεσία προς το Θεό να μην το πάρει μακριά. Στο δε τέλος νιώθει κανείς την άνοδο της ψυχής του αγέννητου παιδιού να φτάνει στα ουράνια. Το κονσέρτο, φίλες και φίλοι, φέρει το όνομα του Αραγκουέθ, τοποθεσίας ενός βασιλικού παλατιού κοντά στη Μαδρίτη, που υπήρξε κάποτε η θερινή κατοικία των Βουρβώνων βασιλέων. Όπως είπε και ο ίδιος ο Ροδρίγο για το έργο, αν και αυτό το κονσέρτο είναι ένα καθαρά μουσικό κομμάτι χωρίς κάποιο προγραμματικό περιεχόμενο, τοποθετώντας το στο Αραγκουέθ ήθελα να υποδείξω μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Τις αυλές του Καρόλου του Τέταρτου και του Φερδινάντου του Έβδομου. Μια λεπτομερώς εξειδανικευμένη ατμόσφαιρα με μάχα, σταυρομάχους και ισπανικούς ήχους που επέστρεψαν από την Αμερική. Ο Άγγλος συγγραφέας Τζον Λόμας έγραψε το 1902 ότι τον χειμώνα του Ραγκουέθ είναι κατά τα άλλα ένας βαρετός και μονότονος τόπος. Πράγματι, η κήπη του Αραγκουέθ το καλοκαίρι είναι πανέμορφη και πως κανείς δεν μπορεί να περπατήσει στις καταπράσινες λεωφόρους του χωρίς να σκεφτεί το κονσέρτο του Αραγκουέθ. Ο συνθέτης έχει μαγεύσει τον κόσμο με την υπέροχη έμπνευσή του και έχει κάνει το Αραγκουέθ δικό του. Ο ίδιος ο Ροδρίγκο θεωρούσε πως το έργο του μεταφέρει τη φυσική ομορφιά του τόπου μέσα από ήχους που θυμίζουν αρώματα λουλουδιών και λαϊδίσματα πουλιών και το γαλήνιο μουρμούρισμα των σακυρβάνιων. Στοιχεία που, όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί φίλοι, ένας τυφλός μπορεί να αισθανθεί και να τα εκτιμήσει ιδιαίτερα. Στις σημειώσεις του για την πρεμιέρα, ο Ροδρίγο φανταζόταν το κονσέρτο του να ερμηνεύεται από ένα μυθικό, ασυνήθιστο όργανο, το οποίο ο ίδιος το περιέγραψε ως φαντασμαγωρικό, γιγαντιαίο και πολύμορφο, με τα φτερά μιας άρπας, την καρδιά ενός πιάνου και την ψυχή μιας κιθάρας. Η πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1940 στη Βαρκελόνη και στο Παλαού Δελαμούδη Καπαταχάνα, με
τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαρκελώνης και με μαέστρο τον Σέζαρ Μεντό Θαλασσάκη. Περίπου 8 χρόνια αργότερα, ο Δελαμάθα ηχογράφησε το έργο με την Εθνική Ορχήστρα της Ισπανίας υπό τη διεύθυνση του Αρπαού Φουαρζέν. Και, όπως χρειάστηκαν χρόνια για να γίνουν γνωστά πολλά σημαντικά έργα στην ιστορία της μουσικής, έτσι και το κονσέρτο του Αραγκουέθ πέρασε μια περίοδο 10 ετών παραμελημένο και φυλακισμένο σε μια πολιτικά απομονωμένη Ισπανία. Επιπλέον, ήταν τέτοιες οι δεξιοτεχνικές προκλήσεις που έβαλε στο τραπέζι, που το καθιστούσαν απρόσιτο για τους περισσότερους κιθαρίστες. Ο ίδιος ο Σεγόβια αρνήθηκε πεισματικά να το συμπεριλάβει στο ρεπερτόριό του, για τους δικούς του προφανούς λόγους. Αυτό το εσωστρεφές σκηνικό άλλαξε το 1950, όταν ο Ναρφής ο Γέπες το ερμήνευσε στο θέατρο των Ηλισσίων Πεδίων στο Παρίσι, με την Εθνική Ορχήστρα της Ισπανίας υπό τη διεύθυνση του Αταούλφου Αρζέντα. Έκτοτε, το κονσέρτο και ιδιαίτερα το δεύτερο μέρος του έχει μετατραπεί σε αληθινό φαινόμενο στην ιστορία της δυτικής μουσικής, με την επιρροή του να γίνεται αισθητή σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει ερμηνευτεί εκατοντάδες φορές, έχει ηχογραφηθεί αμέτρητες, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και στο παλέτο, στον κινηματογράφο, στη τζαζ σκηνή και σε πάμπολες δημοφιλείς διασκευές. Η βασική πρόκληση του κάθε κονσέρτου δεν είναι άλλη από την σωστή ισορροπία μεταξύ κιθάρας και ορχήστρας. Ο Ροδρίγο αντιμετώπισε αυτή την πρόκληση, δημιουργώντας μια προσεγμένη ενορχήστρωση, η οποία αφήνει χώρο στο εύθραυστο σολιστικό όργανο, χωρίς να το καλύπτει. Η κλασική δομή των τριών μερών συνδυάζεται αρμονικά με το ύφος της παραδοσιακής ισπανικής μουσικής, ενώ η γραφή της κιθάρας προσαρμόζεται απόλυτα στις τεχνικές και εκφραστικές δυνατότητές της. Κάθε ένα από τα τρία μέρη του έργου δημιουργεί εντυπώσεις από τη δόξα της αιώνιας Ισπανίας, είτε του παρελθόντος,

ως μια δίνη χρωμάτων και έξαψης οδηγεί στο συγκινητικό αντάτσιο, την ψυχή του όλου. Με την μακρόσυρτη μελωδία γεμάτη εκφραστικότητα που προκαλεί συναισθηματική φόρτιση. Το τελευταίο μέρος είναι ταυτόχρονα δυναμικό και εκλεπτισμένο, επιδεικνύοντας πολλές τεχνικές δεξιότητες ενσωματωμένες σε μια γοητευτική μουσική δομή όπου σολίστ και ορχήστρα ενώνονται για να εκφράσουν τη ζωντάνια του αυλικού χώρου. Τις τελευταίες μέρες, αγαπητοί φίλοι, είχα μια εσωτερική σύγκρουση. Αν θα έβαζα σήμερα να ακουστεί όλο το κονσέρτο απρόσκοπτα, ή θα μιλούσα για το κάθε μέρος ξεχωριστά. Επέλεξα τελικά να το παρουσιάσω τμήματικά, λέγοντας λίγα λόγια ενδιάμεσα. Υπόσχομαι σε επόμενη εκπομπή να το ακούσουμε χωρίς πάσες. Το πρώτο μέρος του κονσέρτου, το πνευματόδες και ευφυές αλέγκρο γραμμένο σε μορφή σονάτας, είναι σύντομο και βασίζεται στο μουσικό υλικό που παρουσιάζει αρχικά η κιθάρα, κυρίως μέσα από εντυπωσιακές συγχορδίες. Ο ρυθμός αυτών των συγχορδιών κυριαρχεί και λειτουργεί ως συνοδεία στην μελωδία που εισάγουν τα βιολιά. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μέρους είναι η εναλλαγή μεταξύ των ρυθμών 3, 4 και 6, 8, γνωστή ως ημιόλαια. Στοιχείο που συναντάται συχνά στην ισπανική μουσική από την εποχή της αναγέννησης. Βασίζεται σε δύο κύρια θέματα. Το πρώτο, ρυθμικό και γεμάτο ζωντάνια, παραπέμπει στα φαντάνγκο και σε παραδοσιακούς ισπανικούς χώρους, ενώ το δεύτερο, λυρικό και τραγουδιστό, προσδίδει αντίθεση στο πρώτο. Η ορχήστρα και η κιθάρα αλληλεπιδρούν συνεχώς με την ενορχήστρωση να παραμένει διακριτική ώστε να μην επισκιάζει τον ευαίσθητο ήχο της κιθάρας. Η έναρξη κάνει το κονσέρτο αμέσως. Είναι γνωρίσιμο, οι εκρήξεις με ρασχιάδο και τα γρήγορα πειράσματα με κλίμακες μοιάζουν με δέσμες φωτός όπου τα φώτα που φωτίζουν, όπως τα φώτα που φωτίζουν τα ερείπια κάποιου κλασικού ναού. Αποτυπώνοντας δυναμικά τόσο την παράδοση του φλαμένκο όσο και το αυτοκρατορικό παρελθόν της Ισπανίας. Η συνεχή ροή της μουσικής χωρίς απότομες παύσεις δίνει την αίσθηση αδιάκοπης κίνησης, ενώ η κιθάρα διατηρεί έναν διαρκή διάλογο με την ορχήστρα, δημιουργώντας έναν στρόβιλο χρωμάτων και ενθουσιασμού. Σύμφωνα με τον Ροδρίγο, το πρώτο μέρος κινείται από ένα ρυθμικό πνεύμα και μια δύναμη χωρίς κανένα από τα δύο να διακόπτουν το συνεχές βήμα. Με το πρώτο, όπως και τα άλλα δύο μέρη,

μεγαλύτερο μέρος το μελαγχολικό στοιχειωτικά ομοφωνταζίο αποτελεί την καρδιά του έργου με τα περίτεχνα διακοσμημένα θέματα, την στοχαστική κατένσα και την υπέροχη κορύφωση που μεταμορφώνει το πάθος σε γαλήνη. Συνδυάζει απλότητα και συναισθηματικό βάθος, δημιουργώντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ιστορίας της μουσικής. Το κομμάτι ξεκινά με την κιθάρα να επαναλαμβάνει την τονική συμφωνία Σιελασσόνα. Στη συνέχεια το αγγλικό κόρνο εισάγει τη μελωδία σε δύο εκτεταμένες φράσεις, τις οποίες η κιθάρα επαναλαμβάνει, εμπλουτίζοντάς τις με περίτεχνες διακοσμήσεις. Το αγγλικό κόρνο εδώ παίζει το ρόλο ενός τραγουδιστή, θυμίζοντας τις ανδαλουσιανές σαέτας, τα θρησκευτικά με αραβικές επιρροές λυρικά τραγούδια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο ήχος του αγγλικού κόρνου με τη ζεστή μελαγχολική χαρακτηριστική ειρηνική χρειά μπορεί και να παραπέμπει στο τσιριμία, ένα ξύλινο πνεστό όργανο με διπλό καλάμι που χρησιμοποιείται στη λαϊκή ισπανική μουσική. Η κιθάρα εκτελεί δύο κατένσες, οι οποίες μοιάζουν να συνομιλούν με τη σιωπηλή ορχήστρα σε τέτοιο βαθμό που ο μαέστρος δίνει τον ρόλο στην ορχήστρα. Είναι σαν η ψυχή της κιθάρας να έχει αδειάσει και να έχει παρασυρθεί από ένα δροσερό αεράκι. Η δεύτερη κατένζα οδηγεί την ορχήστρα σε μια έντονα εκφραστική κορύφωση, ακολουθούμενη από μια επιβλητική επαναδιατύπωση του αρχικού θέματος με νέα ενορχήστρωση, προσθέτοντας δραματικότητα και συγκίνηση. Τελικά η μουσική οδηγείται σε μια ήρεμη κατάληξη με την κιθάρα να κλείνει το μέρος με τη χρήση πικαρδικής τρίτης, δηλαδή μιας αναπάντεχης συμπορδίας συνίζωνας αντί για σιελάσσονα. Μια τεχνική που εδώ και αιώνες χρησιμοποιείται από συνθέτες για να προσφέρει ανακούφιση από την ένταση του ελάσσου.

από φίλους και φίλοι να το ακούσετε και να επιχειρήσετε να

σε μορφή ροντό, αποτελεί το ζωντανό και ρυθμικό φινάλε του έργου. Διαθέτει ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα και φινέτσα, συνδυάζοντας την τεχνική αρτιότητα με μία μουσική δομή όπου σολίστ και ορχήστρα αλληλεπιδρούν αρμονικά, αποτυπώνοντας τον παλμό και την φρεσκάδα ενός αυλικού χορού. Συνεχίζουν αλλαγές μεταξύ διπλού και τριπλού μέτρου, καθώς και ο χορευτικός χαρακτήρας του θέματος παραπέμπουν ξεκάθαρα σε μουσικές του παρελθόντος. Ξεκινάμε την κιθάρα να συνεχίζει στην τονικότητα της σημείζωνας, ωστόσο η ορχήστρα την καθοδηγεί σταδιακά και διακριτικά πίσω στην αρχική τονικότητα της ρεμίζωνας. Ο σολίστ επιδεικνύει μια πληθώρα βιωτουόζικων περασμάτων, όμως, καθώς το κομμάτι πλησιάζει στο τέλος του, η μουσική γαλινεύει. Η κιθάρα αρπάζει αυτή την ευκαιρία για να χαμηλώσει απαλά την έντασή της, οδηγώντας το έργο σε μια ήρεμη και αναπάντεχα γλυκιά κατάληξη. Όπως γίνεται στο τέλος της μέρας, στην άκρη μιας λίμνης, που τα πουλιά επιστρέφουν στις φωλιές τους με τα τελευταία τους τραγούδια και μια απαλή άβρα να ρητιδώνει την επιφάνεια του νερού, ενώ όλα γύρω αργοσβήνουν, αφήνοντας μια αίσθηση γαλήνης και αισιοδοξίας. Ο Γκραχάμ Ουέιντ αναφέρει σε άρθρο του: «Ένα από τα πιο πολύτιμα αποκτήματά μου είναι ένα αντίγραφο της μινιατούρας παρτιτούρας, υπογεγραμμένο με μια γλυκιά αφιέρωση από τον Ροδρίγο και χρονολογημένο στις 6 Απριλίου 1993. Ορισμένοι κιθαριστές έχουν τολμήσει να ασκήσουν κριτική στην ενορχήστρωση του Ροδρίγου, αν και θα τους ήταν δύσκολο να προτείνουν τι θα μπορούσε να την αντικαταστήσει. Μια τέτοια κριτική μοιάζει με το να βρίσκει κανείς σφάλματα στον τέλειο μηχανισμό ενός ελβετικού ρολογιού, που διατηρεί την ακριβία του για μισό αιώνα, ή να εντοπίζει ατέλειες σε έναν πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Ζαν Αντουάν Γουαρτό. Ήταν και για απόψε η κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι.

Χρήστος 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Προσύρεφραν του Σύρου για την υπομονή. Εκείνος που θέλει να ευαρεστήσει στον Θεό και με την πίστη να γίνει κληρονόμος του για να ονομαστεί και αυτός παιδί του Θεού, γεννημένο από το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να αποκτήσει πριν απ' όλα μακροθυμία και υπομονή. Πρέπει επίσης να υπομένει με γενναιότητα τις θλίψεις, τις ταλαιπωρίες και όλες τις ανάγκες που τον βρίσκουν. Πρέπει δηλαδή να υπομείνει τις σωματικές αρρώστιες, τα διάφορα παθήματα, τους εξευτελισμούς και τις προσβολές που του γίνονται. Εννοώ επίσης ότι πρέπει να είναι καρτερικός στις διάφορες αφανείς θλίψεις οι οποίες προξενούνται στην ψυχή του από τα πονηρά πνεύματα τα οποία σκοπεύουν να την εμποδίσουν να ζήσει τη ζωή του Θεού και ακόμα να την οδηγήσουν σε χάβνωση, σε αμέλεια και σε ανυπομονησία. Αυτό βέβαια γίνεται με την παραχώρηση του Θεού, ο οποίος επιτρέπει να δοκιμαστεί κάθε ψυχή με διάφορες θλίψεις, ώστε να ξεχωρίσουν έτσι και να φανερωθούν εκείνοι που αγαπούν τον Θεό ολόψυχα, εφόσον βέβαια αυτοί που θα υπομείνουν με γενναιότητα όλα όσα τους προξενεί ο πονηρός, έχοντας πάντα την ελπίδα τους στο Θεό και εφόσον θα περιμένουν πάντοτε τη Θεία Χάρη με πίστη και πολλή υπομονή για να τους βοηθήσει και να τους λυτρώσει από τα δεινά. Αυτές οι ψυχές θα μπορέσουν να γλιτώσουν από κάθε είδους πειρασμό και να κερδίσουν όσα μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Θα φτάσουν δηλαδή να γίνουν άξιες της Βασιλείας του Θεού. Οφείλει λοιπόν η ψυχή, ακολουθώντας το λόγο του Κυρίου, να σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό της. Αυτό σημαίνει να είναι πρόθυμη να υπομένει για την αγάπη του Χριστού κάθε θλίψη και πειρασμό, φανερό ή κρυφό, και να στηρίζει πάντοτε την ελπίδα της στον Κύριο, διότι από αυτόν εξαρτάται και το να θλιβεί όταν αυτός το επιτρέπει και το να λυτρωθεί με τη βοήθειά του από κάθε πειρασμό και θλίψη. Η ψυχή όμως που δεν δείχνει αντρία και δεν αντιστέκεται με γενναιότητα, αλλά αντίθετα λυπάται, παραλύει, αγανακτεί, στενοχωριέται και εγκαταλείπει τον αγώνα ή απελπίζεται σαν να έχει χαθεί πια κάθε ελπίδα λύτρωσης, που και αυτό είναι τέχνασμα της ίδιας κακίας για να σπρώξει την ψυχή στην ακιδεία και στην αδιαφορία, δεν αξιώνεται να δεχθεί τη Θεία Ζωή. Και αυτό γιατί αυτή δεν κράτησε σταθερή την ελπίδα και γιατί δεν περίμενε με αδίστακτη πίστη το έλεος του Κυρίου. Δεν μιμήθηκε δηλαδή τους Αγίους και τελικά δεν βάδισε στα ίχνη του Κυρίου. Κοίταξε με προσοχή και δες ότι από την αρχή οι πατέρες, οι πατριάρχες, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι μάρτυρες πέρασαν από τον ίδιο δρόμο των θλίψεων και των πειρασμών και κατόρθωσαν να ευαρεστήσουν στον Θεό. Πώς? Με το να υπομείνουν με γενναιότητα κάθε πειρασμό και θλίψη. Όλοι αυτοί χαίρονταν όταν περνούσαν βάσανα, γιατί περίμεναν κάποια ανταμοιβή, όπως λέει η Αγία Γραφή. «Παιδί μου, όταν έρχεσαι για να δουλέψεις για τον Κύριο, προετοίμασε την ψυχή σου για να υπομείνει πειρασμό. Στερέωσε την καρδιά σου και οπλίσου με καρτερία». Ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει, «Αν δεν δοκιμάσετε την διαπαιδαγώγηση, την οποία έχουν όλοι δεχθεί, τότε δεν είσαστε γνήσια παιδιά του Θεού, αλλά νόθα». Όλα λοιπόν, όσα σε βρίσκουν, να τα δέχεσαι ως αγαθά, με τη σκέψη ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς την άδεια του Θεού. Ο Κύριος επίσης λέει, «Μακάριοι θα είσαστε όταν θα σας φλεβάσουν, όταν σας καταδιώξουν και όταν εξαιτίας μου πουν ψέματα, λέγοντας εναντίον σας όλα τα κακά. Να χαίρεστε και να εφραίνεστε, γιατί ο μισθός σας θα είναι μεγάλος στους ουρανούς». Και
Μακάρι είναι εκείνοι που διώκονται για χάρη της δικαιοσύνης, γιατί δική τους θα είναι η βασιλεία των ουρανών. Όταν λέει διώκονται, εννοεί ή φανερά από τους ανθρώπους ή κρυφά από τα πονηρά πνεύματα, γιατί αυτά πολεμούν την ψυχή που αγαπά τον Θεό και τη ρίχνουν μέσα σε ποικίλες θλίψεις, με σκοπό να εμποδίσουν την είσοδό της στη Θεία Ζωή. Αυτό επίσης συμβαίνει και για να δοκιμαστούν οι ψυχές κατά πόσο αγαπούν ειλικρινά τον Θεό, και αυτό το αποδεικνύουν με το να υπομείνουν κάθε θλίψη και με το να κρατήσουν αμύωτη μέχρι το τέλος την ελπίδα, κάνοντας έτσι φανερό ότι προσδοκούν την απολύτρωση. Δοκιμάζεται επίσης η ψυχή για να φανεί μήπως αμελεί ή αδιαφορεί και χάνει την ελπίδα της επειδή δεν αγαπά τον Θεό ειλικρινά. Οι διάφορες θλίψεις και οι πειρασμοί κάνουν επίσης φανερές τις ψυχές εκείνες που είναι άξιες, αλλά και εκείνες που είναι ανάξιες. Αναδεικνύουν τις ψυχές που έχουν πίστη, ελπίδα και υπομονή, αλλά παράλληλα και αυτές που στερούνται αυτές τις αρετές. Έτσι, οι θλίψεις αποδεικνύουν δόκιμες και πιστές τις ψυχές εκείνες που υπομένουν μέχρι τέλους, διατηρώντας την ελπίδα που χαρίζει η πίστη και περιμένοντας την απολύτρωση που προσφέρει η χάρη του Θεού. Γίνονται δηλαδή με την καρτερία τους κληρονόμοι της βασιλείας του. Κάθε ψυχή λοιπόν που θέλει να ευαρεστήσει στο Θεό, ας κρατά με γενναιότητα πριν απ' όλα την υπομονή και την ελπίδα. Έτσι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε κάθε επίθεση και θλίψη που της προκαλεί ο πονηρός. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια ψυχή που έχει την ελπίδα της εκείνων που τον περιμένει με την υπομονή να πειραστεί τόσο μέχρι του σημείου που αυτή να απελπιστεί. Ούτε την παραδίδει σε θλίψεις και πειρασμούς που εκείνη δεν μπορεί να βαστάξει. Ο πονηρός δεν πειράζει και δεν θλίβει την ψυχή όσο θέλει αυτός, αλλά όσο επιτρέπει σε αυτόν ο Θεός. Φτάνει μόνο να υπομείνει η ψυχή με γενναιότητα και να διατηρεί πάντα ζωντανή την ελπίδα που της χαρίζει η πίστη, περιμένοντας τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού. Τότε δεν είναι δυνατόν να την εγκαταλείψει εκείνος. Όσο η ψυχή αγωνίζεται, καταφεύγοντας στον Θεό με πίστη και ελπίδα και περιμένοντας χωρίς αμφιβολίες τη βοήθεια και τη λύτρωση που εκείνος χαρίζει, τόσο και πιο γρήγορα τη λυτρώνει ο Κύριος από κάθε θλίψη που την ταλαιπωρεί, γιατί γνωρίζει εκείνος πόσο πρέπει να μπει η ψυχή σε δοκιμασία και πειρασμό και ανάλογα με την αντοχή της επιτρέπει και τον πειρασμό, αρκεί μόνο να κρατηθεί η ψυχή μέχρι το τέλος και τότε δεν θα βγει ντροπιασμένη. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Η θλίψη φέρνει υπομονή και η υπομονή δοκιμασμένο χαρακτήρα και η δοκιμή οδηγεί στην ελπίδα που ποτέ δεν ντροπιάζει». Και αλλού πάλι ο ίδιος λέει «Σαν υπηρέτες του Θεού, με μεγάλη υπομονή, με θλίψεις, με δυσκολίες, με στενοχώριες». Ο Κύριος επίσης λέει «Όποιος υπομένει μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί και με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας». Η Αγία Γραφή σε κάποιο άλλο σημείο επίσης λέει «Ποιος πίστεψε στον Κύριο και βγήκε ντροπιασμένος ή ποιος έμεινε σταθερός στο λόγο του Κυρίου και εγκαταλείψε

σχεδόν η Αγιοτόκος, των εκδόσεων ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Οι άνθρωποι που ως δημιουργήματα έχουν από τη φύση τους περιορισμένο νου και αντίληψη, γνωρίζουν καλά και ζυγίζουν με το μάτι και εξακριβώνουν πόσο βάρος και φορτίο μπορεί να σηκώσει καθένα από τα ζώα, για παράδειγμα το μουλάρι ή η καμήλα, και όσο μπορούν τόσο και τα φορτώνουν. Τα φορτώνουν δηλαδή ανάλογα με τη δύναμή τους. Ο αγκιοπλάστης επίσης, αν δεν βάλει τα φρεσκοπλασμένα αγκία στο καμίνι για να ψηθούν και να σκυρίνουν, δεν θα είναι έτοιμα και κατάλληλα για χρήση. Ξέρει όμως, ως καλός τεχνίτης, πόσο χρόνο πρέπει να τα αφήσει στη φωτιά ώστε να γίνουν κατάλληλα για χρήση. Δεν τα αφήνει δηλαδή στο καμίνι περισσότερο από όσο πρέπει για να μην ψηθούν πολύ και γίνουν θρύψαλα, αλλά ούτε τα βγάζει μισοψημένα για να μην είναι λειψά και ακατάλληλα για χρήση. Αν λοιπόν οι άνθρωποι έχουν τόση διάκριση και γνώση για τα φθαρτά και ορατά πράγματα, πόσο περισσότερο ο Θεός, ο οποίος είναι ακατάληπτος ως προς τη γνώση και τη σοφία, εκείνος που είναι η σοφία, γνωρίζει μέχρι πού θα επιτρέψει να δοκιμαστούν οι ψυχές εκείνες που θέλουν να τηρήσουν το θέλημά του και που αγωνίζονται να γίνουν μέτοχοι της αιωνίας ζωής. Έτσι λοιπόν, υπομένοντας γενναία, πρόθυμα και με ελπίδα κάθε θλίψη ως το τέλος, οι ψυχές γίνονται άξιες και κατάλληλες για να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως από το κανάβι δεν μπορεί να γίνουν λεπτά νήματα, αν αυτό δεν χτυπηθεί πολλή ώρα, γιατί όσο χτυπιέται, τόσο καθαρότερο και καταλληλότερο γίνεται, έτσι και η φιλόθεη ψυχή, μπαίνοντας αυτή σε πολλές δοκιμασίες και πειρασμούς και υπομένοντας με γενναιότητα της θλίψης, γίνεται καθαρότερη και πιο κατάλληλη για τη λεπτή πνευματική εργασία και στο τέλος αξιώνεται να κληρονομήσει την επουράνια βασιλεία. Οι ψυχές είναι σαν το νεόπλαστο αγκείο που αν δεν το βάλουν στη φωτιά είναι ακατάλληλο για χρήση. Μοιάζουν επίσης με νήπιο που όσο καιρό είναι μικρό δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί ως νήπια οι ψυχές ούτε πόλεις μπορούν να κτίζουν, ούτε χωράφια να σπέρνουν και να φυτεύουν, ούτε κάποια άλλη εργασία από αυτές που κάνουν οι μεγάλοι μπορούν να κάνουν. Έτσι ακριβώς είναι και οι ψυχές που μετέχουν στη Θεία Χάρη. Κατατριφούν μέσα στην γλυκύτητα και την ανάπαυση του Αγίου Πνεύματος, επειδή εξαιτίας της νηπιακής τους κατάστασης δεν επέτρεψε ποτέ ο αγαθός Θεός να δοκιμαστούν από πονηρά πνεύματα, ούτε να πέσουν σε διάφορους πειρασμούς και θλίψεις με τις οποίες φανερώνεται η υπομονή. Αυτές οι ψυχές παραμένουν ακόμα νήπιες και δεν είναι κατάλληλες για τη Βασιλεία, όπως είπε και ο Απόστολος. Αν όμως δεν δοκιμάσατε την παιδεία που έχουν όλοι δεχθεί, τότε είσαστε νόθα παιδιά και όχι γνήσια. Ώστε οι θλίψεις και οι πειρασμοί ωφελούν τον άνθρωπο και κάνουν την ψυχή άξια και σταθερή. Αν βέβαια αυτή υπομένει όσα τη βρίσκουν γενναία, πρόθυμα, με εμπιστοσύνη και ελπίδα στο Θεό, και αν περιμένει με βεβαία πίστη την λύτρωση που χαρίζει ο Κύριος και το δικό του έλεος. Είναι αδύνατον η ψυχή που ζει με αυτόν τον τρόπο να χάσει την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος και να μην λυτρωθεί από την επάθεια και την κακία. Αντίθετα, θα αξιωθεί να αναδειχθεί πράγματι ως πιστή, αν κρατήσει με υπομονή και ως το τέλος την ελπίδα της στον Κύριο. Συμβαίνει με τις ψυχές που βρίσκονται σε θλίψεις ό,τι ακριβώς έγινε και με τους Αγίους Μάρτυρες. Αυτοί υπέμειναν δημόσια πολλά βασανιστήρια και έφτασαν μέχρι το θάνατο εξαιτίας της πίστης τους στον Κύριο και παρέμειναν σταθεροί στην καλή ομολογία. Τελικά αναδείχθηκαν δόκιμοι και αξιώθηκαν να λάβουν τα στεφάνια της δικαιοσύνης. Σε όσους μάλιστα υπέφεραν περισσότερα και φοβερότερα βασανιστήρια, χαρίστηκε περισσότερη δόξα και παρησία προς τον Θεό. Όσοι όμως έδειξαν απιστία επειδή
επειδή φοβήθηκαν τις θλίψεις και τα μαστίγια και δεν έμειναν σταθεροί ως το τέλος, κατέληξαν να μην έχουν πρόσωπο να δουν κανένα. Έτσι καταδικάστηκαν να ζήσουν μέσα στην ντροπή και σε αυτή τη ζωή, αλλά έτσι θα βρεθούν και κατά την ημέρα της κρίσεως. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ψυχές, οι οποίες παραδίδονται στις θλίψεις. Δοκιμάζονται από τα πονηρά πνεύματα και βασανίζονται με χίλιους δύο τρόπους μυστικά μέσα τους, με διάφορες θλίψεις ή με πονηρούς λογισμούς ή ακόμα με αρρώστιες του σώματος. Αν αυτές οι ψυχές υπομείνουν με γενναιότητα και κρατήσουν την ελπίδα τους στον Κύριο, περιμένοντας από εκείνον τη λύτρωση, θα αξιωθούν να λάβουν στεφάνια δικαιοσύνης. Θα αξιωθούν δηλαδή όχι μόνο να λυτρωθούν από τις θλίψεις, αλλά και πολύ περισσότερο αυτές θα βρουν ενώπιον του Θεού την ίδια παρησία με τους Αγίους Μάρτυρες. Επειδή το ίδιο μαρτύριο των θλίψεων που οι μάρτυρες υπέφεραν με το Σταυρό και τα άλλα βάσανα, το υπομένουν και αυτές οι ψυχές από τα πονηρά πνεύματα, τα οποία ενεργούν διαμέσου των θλίψεων. Και όσες περισσότερες θλίψεις και επιθέσεις του πονηρού υπομένουν κρατώντας την ελπίδα, τόσο περισσότερη δόξα αποκτούν μπροστά στο Θεό. Και εδώ θα λυτρωθούν, σύμφωνα με την προσδοκία τους, και εκεί θα αξιωθούν να απολαύσουν τη χαρά και την ανάπαυση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Όσες όμως ψυχές υποχωρήσουν από δειλία και φόβο και δεν υπομείνουν τις θλίψεις, αλλά πέσουν σε αμέλεια, ανυπομονησία και απελπισία και απομακρυνθούν από τον δρόμο του Θεού, ξεχνώντας το έλεος του Κυρίου, πώς είναι δυνατόν, αφού αποδείχθηκαν ανάξιες, να λάβουν τη δωρεά της αιωνίας ζωής? Γιατί κάθε ψυχή χρωστά, για χάρη του Κυρίου που πέθανε για μας, να μακροθυμεί και να υπομένει μέχρι θανάτου, κρατώντας άσβεστη την ελπίδα της στο έλεος του, και έτσι θα γίνει άξια της αιώνιας ζωής. Όσοι θέλουν να ξεφύγουν από την αιώνια γέννα που περιμένει τους αμαρτωλούς και επιθυμούν να ζήσουν αιώνια, προσπαθούν να υπομένουν πάντοτε τις θλίψεις και τις ταλαιπωρίες αυτής της ζωής, εκείνες που προκαλεί ο πονηρός, με τους πειρασμούς. Και αν υπομείνουν ως το τέλος, περιμένοντας με πίστη το έλεος του Κυρίου, θα λυτρωθούν με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Αυτοί θα αξιωθούν να γίνουν κοινωνοί της χάρης του Παναγίου Πνεύματος και θα ξεφύγουν την ημέρα της κρίσεως από τη γέννα, κληρονομώντας την αιώνια βασιλεία του Κυρίου. Τέτοιος όρισε ο Κύριος να είναι ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, στενός και γεμάτος θλίψης, και γι' αυτό ακριβώς είναι λίγοι εκείνοι που τον βαδίζουν.

Πνεύματος που έρχεται από ψηλά στις ψυχές εκείνες που υπομένουν, ή ακόμα μπροστά στη λύτρωσή μας από το σκοτάδι της κακίας και από τα πολλά χρέη που μας φόρτωσαν οι αμαρτίες μας, λέει η Αγία Γραφή. Όταν κρινόμαστε από τον Κύριο, παιδαγωγούμαστε για να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο. Και αλλού επίσης λέει, τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν έχουν καμία αξία αν συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Ας μοιάσουμε στους γενναίους στρατιώτες που πρόθυμα πεθαίνουν για τον βασιλιά τους. Γιατί όταν ζούσαμε τη ζωή του κόσμου και ασχολούμασταν με βιωτικές υποθέσεις, δεν υποφέραμε τέτοιου είδους παθήματα, ούτε δοκιμάζαμε παρόμοιες θλίψεις. Τώρα όμως, που θελήσαμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να ευαρεστήσουμε στον Κύριο, ορθώνονται από τον πονηρό εναντίον μας τόσες και τόσο σκληρές επιθέσεις, πειρασμοί και θλίψεις. Βλέπεις ότι αυτά τα υποφέρουμε για την αγάπη του Κυρίου? Βλέπεις ότι πάσχουμε επειδή μας φθονεί ο πονηρός και προσπαθεί να μας βγάλει από τον δρόμο της ζωής και να μας οδηγήσει σε αδιαφορία και αμέλεια, ώστε να μην ευαρεστήσουμε το Θεό και έτσι να χάσουμε τη σωτηρία μας? Όσο λοιπόν ο πονηρός επιτίθεται εναντίον μας, τόσο περισσότερο πρέπει και εμείς να υπομένουμε με ανδρεία, γενναιότητα και προθυμία. Τόσο περισσότερο θα πρέπει με την προσευχή και την υπομονή να ξεπερνούμε το θάνατο για χάρη της ελπίδας μας στον Χριστό. Και όταν έτσι αντιστεκόμαστε, όλες οι δαιμονικές πανουργίες διαλύονται. Γιατί εμείς έχουμε υπερασπιστεί και υπέρμαχο τον Χριστό, ο οποίος σε εμάς που θλιβόμαστε και έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας εκείνων, χαρίζει υπομονή, αλλά και τους δαίμονες ντροπιάζει. Επιπλέον εμείς παίρνουμε με τη χάρη του Θεού τα βραβεία για τους κόπους μας, δηλαδή την ουράνια βασιλεία. Ας γίνουμε, αδελφοί μου, σαν τα αμμόνια, ώστε όταν μας χτυπούν να μην υποχωρούμε, ούτε να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να σημαδεύεται από την αδιαφορία, την αμέλεια και την ακηδεία που επιφέρουν αυτές οι μάστιγες και οι πειρασμοί. Όταν μας δέρνουν, ας νικήσουμε τον αντίπαλο με την υπομονή, γιατί και ο Κύριος μας έτσι διάδικε αυτόν τον αγώνα. Τον μαστίγωσαν, τον ονείδησαν, τον έδιωξαν, τον περιέπεξαν, τον έφτισαν. Τιμωρήθηκε από τους ανώμους με το χειρότερο και τον πιο ατιμωτικό σταυρικό θάνατο. Όλα αυτά τα υπέμεινε για την δική μας σωτηρία, αφήνοντας εμάς υπόδειγμα ζωής. Ο Κύριος άφησε εαυτόν ως παράδειγμα για να τον μιμηθούν εκείνοι που πιστεύουν σε αυτόν αληθινά και που θέλουν να γίνουν συμπληρωμένοι του στον ίδιο δρόμο της θλίψης, του πειρασμού και του θανάτου, ώστε να πορευθούν και αυτοί, υπομένοντας πολλά παθήματα, την οδό που και ο ίδιος πορεύτηκε. Την οδό που τον οδήγησε στον σταυρικό θάνατο. Στον θάνατο που τελικά θανάτωσε τον θάνατο και καταδίκασε την αμαρτία πάνω στο κυριακό σώμα, καταργώντας έτσι τις δυνάμεις του εχθρού, καθώς λέει και ο Απόστολος. Ο Κύριος απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες πάνω στο σταυρό και τις διακόπτευσε σε αρρωντάστες νικημένες στον θρίαμβο του σταυρού. Και εμείς λοιπόν, αν υπομείνουμε κάθε επίθεση και θλίψη που πάντα προέρχεται από τον πονηρό με γενναιότητα και προθυμία και φτάσουμε ως τον θάνατο, θα νικήσουμε τον αντίπαλο με όπλο την πίστη, την υπομονή και την ελπίδα στον Κύριο. Και έτσι, αφού αποδειχθούμε χωρητικά σκεύη του πνεύματος, θα αξιωθούμε να λάβουμε την απολύτρωση και τη χάρη από αυτή τη ζωή. Επιπλέον, θα γίνουμε μέτοχοι και κληρονόμοι της αιώνιας και ατελέφθητης ζωής, γιατί στον πνευματικό αγώνα η νίκη εναντίον του εχθρού κατορθώνεται με πολλά παθήματα και με θάνατο. Πάσχοντας δηλαδή και πεθαίνοντας για τον Κύριο με προθυμία, θα νικήσουμε τελικά τον εχθρό. Γι' αυτό να θεωρείται κάθε θλίψη και κάθε πειρασμό όχι οδυνηρό και

ακολουθώντας τον θάνατο που ο Κύριος υπέμεινε. Να σηκώνετε κάθε μέρα το σταυρό σας όπως εκείνος μας δίδαξε, δηλαδή να αποδεχόσαστε τις θλίψεις, τους πειρασμούς και το θάνατο. Ας τον ακολουθήσουμε λοιπόν. Έτσι εύκολα θα υπομένουμε κάθε θλίψη, είτε εσωτερική είτε εξωτερική. Γιατί αν προσμένουμε το θάνατο για την αγάπη του Κυρίου και τον έχουμε πάντοτε μπροστά στα μάτια μας ποθώντας τον, θα μπορέσουμε ασφαλώς πολύ περισσότερο να υπομένουμε χαρούμενα, άνετα και εύκολα οποιασδήποτε βαριές και αβάσταχτες θλίψεις μας βρίσκουν. Ο λόγος που μας κάνει να θεωρούμε βαριές και αβάσταχτες τις θλίψεις και που αισθανόμαστε αδύνατοι για να τις υπομείνουμε είναι το ότι δεν έχουμε συνεχώς μπροστά στα μάτια μας και δεν ποθούμε να υποστούμε και εμείς το θάνατο του Χριστού. Γιατί εκείνος που επιθυμεί να γίνει κληρονόμος του Χριστού πρέπει να επιθυμεί να υποστεί και του Χριστού τα παθήματα. Εκείνοι λοιπόν που αγαπούν τον Χριστό έχουν αυτό ακριβώς το διακριτικό σημείο που τους κάνει να ξεχωρίζουν από όλους τους άλλους ανθρώπους. Από το ότι δηλαδή υπομένουν γενναία και πρόθυμα κάθε θλίψη και πειρασμό που τους βρίσκει, ελπίζοντας αδιάλειπτα στο Χριστό. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να δώσει σοφία για να γνωρίσουμε το θέλημά Του και να εκτελούμε πρόθυμα με πολλή υπομονή, μακροθυμία και χαρά. Αυτές τις δωρεές ας θελήσουμε. Εκείνος θα μας τις χαρίζει και θα μας ενισχύει σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε για να ευαρεστήσουμε στο Θεό. Και έτσι θα αποδειχθούμε δοκιμασμένοι και άξιοι για να δεχθούμε την αιώνια σωτηρία. Εκείνη που χαρίζει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στον οποίο ανήκει η δόξα, η εξουσία και η δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Τα κείμενα που ακούστηκαν προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδόνι Αγιοτόκος», των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία του.

ιεροσύνη ως ιερή διακονία. Η ιεροσύνη ως ιερή διακονία είναι μεγάλη και υψηλή υπηρεσία και εξαιτίας της θείας της αρχής και εξαιτίας του έργου της αποστολής της. Η ιεροσύνη είναι μεγάλη και σπουδαία υπηρεσία εξαιτίας της θείας αρχής της, διότι αρχή της είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος αφού παρέδωσε τον εαυτό του για τη δική μας χάρη, θυσία και προσφορά στον Θεό και Πατέρα, ως ευωδιαστή μυρωδιά, έγινε αρχιερέας μεγάλος, αφού προσαγορεύθηκε από τον Θεό αρχιερέας, σύμφωνα με την τάξη του Μελχισεδέκ, ο οποίος και κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης στους ουρανούς, ιερουργός των Αγίων και της κοινής της αληθινής, την οποία συνέστησε ο Κύριος και όχι άνθρωπος. Αυτός ο Μέγας Αρχιερέας παρέδωσε στους ιερούς μαθητές και αποστόλους του το μυστήριο της ιεροσύνης για να παραμείνει στον αιώνα και τους ανέδειξε ιερούς οδηγητές στα Θεία Μυστήρια, αφού έστειλε σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί δε το παρέδωσαν στους μαθητές τους, από τους οποίους και εμείς με τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος το παραλάβαμε. Η ιεροσύνη είναι μεγάλη και υψηλή υπηρεσία και εξαιτίας του έργου της αποστολής της, το οποίο είναι μεγάλο και υψηλό, διότι η ιεροσύνη σκοπό έχει να αγιάσει και να σώσει ολόκληρη γενικά την ανθρωπότητα, μεταδίδοντας τη χάρη της απαλλαγής του ανθρώπου από την αμαρτία σε όλες γενικά τις επερχόμενες γενναίες μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, για να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα με τη θυσία του Σωτήρα του Ιησού Χριστού. Την ιεροσύνη ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης την ονομάζει Ιερό Διακόνημα, υπόδειγμα της υπερκόσμιας ιεραρχίας και Ιερή και Άγια Βασιλεία. Ο θεϊκός όμως Πατέρας μας Χρυσόστομος, αφού συμφωνεί με αυτά, προσθέτει και τα ακόλουθα. Πραγματοποιείται μεν πάνω στη γη, έχει όμως την τάξη των επουρανίων ταγμάτων. Αλλά η ιεροσύνη δεν είναι μόνο μεγάλη και υψηλή υπηρεσία και ιερή εκτέλεση καθήκοντος, αλλά και μυστήριο μέγα, ιερό και θείο, εξαιτίας της θεϊκής της προέλευσης, εξαιτίας του επιδιωκόμενου σκοπού της, εξαιτίας του θεϊκού της χαρακτήρα και εξαιτίας των όσων απερινοήτων τελούνται από αυτήν. Είναι μυστήριο, διότι εξαιτίας της ιεροσύνης οι άνθρωποι, αν και είναι χωμάτινοι, λαμβάνουν την τάξη των επουρανίων ταγμάτων και γίνονται πνευματική λειτουργή και μέλη της υπερκόσμιας ιεραρχίας και υπηρετούν το Θείο ως άγγελοι Θεού. Είναι μυστήριο, διότι με την ιεροσύνη η γη εξομοιώνεται με τον ουρανό και ιερουργούνται στη γη όσα τελούνται στον ουρανό. Εκεί ο θρόνος και το θυσιαστήριο και τα σεραφείν ιστάμενα κυκλικά και πετώντας ολόγυρα ψάλλουν τον τρισάγιο ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου». Εδώ έχουμε μίμηση του επουρανίου θυσιαστηρίου και γύρω από αυτό οι ιερείς ως άγγελοι ψάλλουν τον τρισάγιο ύμνο. Εκεί υπάρχει πολύτιμος άνθρακας πάνω στο θυσιαστήριο και λαβίδα, και τα σεραφείμ μεταδίδουν με τη λαβίδα τον άνθρακα που βρίσκεται πάνω στο θυσιαστήριο. Εδώ υπάρχει ο ζωηφόρος άνθρακας και η λαβίδα, και ο ιερέας που μεταδίδει μέσω της λαβίδας το σώμα και το αίμα του Σωτήρα Χριστού. Εκεί άγγελοι τελούν τη λειτουργία πάνω στο ουράνιο θυσιαστήριο, εδώ οι ιερείς προσφέρουν την ανέμακτη θυσία επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι μυστήριο,
διότι με την ιεροσύνη τα επίγεια στολίζονται όπως τον ουρανό και η γη ανυψώνεται προς τον ουρανό και ο ουρανός κλείνει προς τη γη. Άγγελοι συναντιούνται με τους ανθρώπους για να υμνήσουν τον Θεό και οι άνθρωποι μαζί με τους αγγέλους δοξολογούν τον Θεό. Η ιεροσύνη είναι όμοια με σκάλα που ενώνει τον ουρανό και τη γη και με γέφυρα που οδηγεί από τη γη προς τον ουρανό. Ο θεϊκός μας πατέρας Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει για την ιεροσύνη: «Σκέψου πως είναι η δύναμη των ιερέων. Αναλογήσου το βάπτισμα, την άφεση των αμαρτιών, την μνημοθεσία, τα μυστήρια, τα μύρια αγαθά τα οποία σου χαρίζονται με την τοποθέτηση επάνω σου αυτών των ίδιων των χεριών των ιερέων, καθώς και με την παράκληση που γίνεται από τους ιερείς».

δικαιοσύνη είναι το ύψιστο από τα θεία δώρα. Από όσα ο Θεός χάρισε στους ανθρώπους και η πηγή, για να το πούμε έτσι, όλων γενικά των δωρεών του Θεού προς τους ανθρώπους, διότι από την ιεροσύνη, όπως από πολύκρουνη πηγή, απορρέουν όλα τα αγαθά που στέλνονται από τον ουρανό προς τους ανθρώπους. Όσον αφορά το μέγεθος του μυστηρίου της ιεροσύνης και ο Θεόδωρος ο Στουδίτης αναφέρει: αυτά τα δύο δώρα έχει δώσει ο Θεός στους χριστιανούς, την ιεροσύνη και τη βασιλεία, με τα οποία υπηρετείται το θείο και στολίζονται τα επίγεια όπως και τα επουράνια. Μέσα από την ιεροσύνη η Εκκλησία γίνεται βασιλικό ιερατείο, άγιο έθνος των πιστών. Στα αλήθεια, ποιο αξίωμα από όσα υπάρχουν επάνω στη γη είναι μεγαλύτερο ή υψηλότερο ή θεϊκότερο ή ενδοξότερο? Πράγματι κανένα, διότι ο ιερέας, προερχόμενος από τους ανθρώπους, μέσω της ιεροσύνης, μεσολαβεί υπέρ των ανθρώπων προς τον Θεό για τη ζωή και σωτηρία του κόσμου. Κατανοώντας ο Θεϊκός Χρυσόστομος αυτήν την ακατανόητη τιμή του ανθρώπου μέσω της ιεροσύνης και τη θεϊκή δύναμη που ενεργεί δι' αυτού, και θαυμάζοντας όλα αυτά τα σπουδαία που πραγματοποιούνται, λέει: συλλογήσου το βάπτισμα. Άραγε, τι να δηλώνει με αυτό? Τι άλλο παρά το μυστήριο αυτό που τελείται από τα χέρια των ιερέων, δια του οποίου ξαναγεννιέται ο άνθρωπος που θανατώθηκε από την αμαρτία? Τι άλλο θέλει να πει παρά το αξιοθαύμαστο που συντελείται με την εκ των νεκρών ανάσταση όσων βαπτίζονται στο όνομα του Χριστού? Διότι ο θάνατος δεν υφίσταται εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτός δε που γεννιέται στην αμαρτία δεν γεννιέται στο θάνατο. Αν όμως ταφεί μαζί με τον Χριστό δια του βαπτίσματος, δεν ανασταίνεται πάλι στην αιώνια ζωή? Πόσο στα αλήθεια πάνω από την ανθρώπινη φύση είναι αυτό που συντελείται με το μυστήριο? Αλλά να, άλλο ένα έργο της ιεροσύνης υποδεικνύει ο Θεϊκός Πατέρας επίσης θαυμάσιο. Σκέψου, λέει, την άφεση των αμαρτιών. Πράγματι, σπουδαίο και ακατάληπτο. Ποιος μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες παρά ο Θεός, έλεγαν οι Ιουδαίοι. Και να, οι άνθρωποι που έχουν περιβληθεί την ιεροσύνη, αν και είναι άνθρωποι ταπεινοί, συγχωρούν τις αμαρτίες των ομοίων τους, διότι μέσω της ιεροσύνης δίθηκαν τη θεϊκή δύναμη και ζώστηκαν με αυτήν. Η εξουσία που δόθηκε σε αυτούς να δεσμεύουν και να απαλλάσσουν από αμαρτίες ανέδειξε τους ιερείς από ανθρώπους, τολμώ να πω, θεούς επί της γης, διότι αυτά τα οποία επιτελούν οι ιερείς κάτω στη γη, αυτά τα επικυρώνει και ο Θεός από ψηλά και ο Δεσπότης επιβεβαιώνει τη γνώμη των δούλων, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Πόσο μεγάλη η εξουσία, πόσο μεγάλο αυτό που συντελείται. Άνθρωποι χωμάτινοι με την ιεροσύνη αναλαμβάνουν θεία εξουσία και ενώ ζουν στη γη, οι ενέργειες των λόγων τους έχουν τα αποτελέσματα στον ουρανό και το έργο παρακολουθεί τα λόγια και ο ουρανός επικυρώνει το έργο που συντελείται στη γη. Πράγματι, μεγάλο και ασύλληπτο το μυστήριο που συντελείται με την ιεροσύνη. Αλλά να, και άλλο αξιοθαύμαστο φανερώνει σε μας ο Θεϊκός Πατέρας. Σκέψου, λέει, την υιοθεσία. Ποια υιοθεσία? Την υιοθεσία που γίνεται μέσω του Παναγίου Πνεύματος, διότι όσοι ξαναγεννιούνται με το βάπτισμα λαμβάνουν πνεύμα υιοθεσίας. Γι' αυτό και γίνονται παιδιά Θεού και συγκληρονόμοι της ουράνιας βασιλείας του Χριστού, και όλα αυτά μέσω της ιεροσύνης. Αλλά και κάποια άλλα φανερώνει ο Θεϊκός Πατέρας που συντελούνται από την ιεροσύνη.
μυστήρια. Τα επτά μυστήρια αποκαλύπτουν την μία αξιοθαύμαστη δύναμη της ιεροσύνης. Αλλά με τι λόγια να εξημηνήσω τα μεγαλεία των επτά μυστηρίων, με ποια λόγια να είμαι επαρκής για να περιγράψω το μέγεθος των μυστηρίων, διότι αυτά που επιτελούνται είναι πάνω από την λογική και την κατανόηση. Γι' αυτό νομίζω πως είναι αρκετό να πω ότι είναι θεία μυστήρια και το θείο ενεργεί μέσω των ιερέων που τους καθιστά όργανα αντιληπτά όσων τελούνται πάνω από κάθε αντίληψη χάρη στο θείο έλεος. Αρκεί να πω ότι είναι υπηρέτες του Θεού. Σε αυτόν τον τίτλο περιλαμβάνεται όλο γενικά το μεγαλείο του ιερέα και περιτύρεται αυτή η ίδια η ολοκλήρωση των λόγων. Αλλά τα χαρίσματα της ιεροσύνης είναι ανεξάντλητα. Σκέψου, λέει, τα μύρια αγαθά τα οποία προκαλούνται σε σένα με την επίθεση των χεριών των ιερέων και με την παράκληση που γίνεται από αυτούς. Ποια τα αγαθά που προσφέρονται με την επίθεση των χεριών σε αυτούς που προσέρχονται στους ιερείς? Ποια δε και τι είδους είναι αυτά

αλήθεια δεν θα μου φτάσει ο χρόνος να διηγηθώ εάν απλά και κατ' όνομα απαριθμίσω ένα προς ένα αυτά τα άγαθα, διότι όλα τα άγαθα και τα πνευματικά όσα παίρνουμε από τον ουρανό και τα σωματικά προστίθονται με την επίθεση των ιερατικών χεριών. Σκέψου στα αλήθεια πόσο είναι το πλήθος των αγαθών που προσφέρεται στους πιστούς με την επίθεση των ιερατικών χεριών. Με την επίθεση των χεριών των ιερέων έρχεται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Με την επίθεση των ιερατικών χεριών αρρώστιες θεραπεύονται. Με την επίθεση των ιερατικών χεριών δαίμονες εκδιώκονται. Με την επίθεση των ιερατικών χεριών τα δεσμά της αμαρτίας λύνονται. Με την επίθεση των ιερατικών χεριών δίνονται οι ευλογίες και τόσα άλλα αγαθά παρέχονται. Όποιος θέλει, ας ακούει δε και τις εκτενείς αιτήσεις των ιερέων και ας μάθει πόσα αγαθά παρέχονται αυτόν στον κόσμο μέσα από τις επικλήσεις που γίνονται από αυτούς. Ο φυλακής προ...

το μέσον μεταξύ του Θεού και της ανθρώπινης φύσης, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, στέκει ο ιερέας, κατεβάζοντας από εκεί προς εμάς τις ουράνιες τιμές και ανεβάζοντας εκεί τις οικεσίες μας. Και τον οικετεύει να δεχθεί τα δώρα και τις δεήσεις του λαού και να προσφέρει συγχώρηση και άφεση και σωτηρία σε όλον το λαό που ακούει. Μέσα από τους ιερείς που προσεύχονται έρχεται η χάρη του Θεού στον λαό και προσφέρονται πλουσιοπάροχες οι δωρεές του Παναγίου Πνεύματος. Μέσα από τις ευχές τους οι ψυχές και τα σώματα των πιστών αγιάζονται και οι παρακλήσεις των ιερέων μετατρέπονται σε άμυστη θεραπεία. Τον ιερέα καλεί ο προφήτης Ισαΐας Θεόν, λέγοντας «Μη κακολογήσεις τον Θεόν σου και μη μιλήσεις άσχημα για τους άρχοντες του λαού σου». Αυτήν την προφητική ρίση, ερμηνεύοντας ο Θείος Χρυσόστομος, λέει ότι ο προφήτης εννοεί τους ιερείς του Θεού, αυτούς που έχουν τιμηθεί με την ιεροσύνη, διότι αυτούς ο Μωσαϊκός νόμος τους αποκαλεί θεούς. Ο Θεός στην Ιερά Γραφή ονομάζει τον Μωυσή Θεόν Φαραώ, λέγοντας «Μα, έκανα εσένα Θεόν Φαραώ και ο αδελφός σου ο Ααρών θα είναι ο προφήτης σου». Αυτοί λοιπόν οι ιερείς στέκονται άγρυπνοι, μεσίτες συνέχεια μεταξύ Θεού και ανθρώπων, νύχτα μέρα οικετεύοντας τον Θεό για τη ζωή και τη σωτηρία του κόσμου. Τα κείμενα που ακούστηκαν προέρχονται από το βιβλίο Αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως περί ιεροσύνης, σε απόδοση στην Ευελληνική του Πρεσβυτέρου Ηλία Διακουμάκου, των εκδόσεων Παρισία. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία τους.

Εκκλησίας πατερική διδασκαλία με τον θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάλυση του θέματος σχετικά με το μυστήριο του γάμου μέσα από τη διδασκαλία των συγγραμμάτων του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Σήμερα θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα της προηγούμενης, δηλαδή ο γάμος ως φάρμακο δια την μετέραν ασθένεια. Μετά την πτώση και όλες τις τραγικές τις συνέπειες για τον άνθρωπο και τη δημιουργία, η εμφάνιση του γάμου που έρχεται να γίνει το κύτταρο της ιστορίας για την ολοκλήρωση και την τελείωση της λογικής δημιουργίας, είναι μια ακόμη έκφραση της φιλανθρωπίας του Θεού που με τον τρόπο αυτό παρέχει στον άνθρωπο μια ακόμη ευκαιρία να πετύχει ό,τι δεν πέτυχε στη μακαριότητα του Παραδείσου. Η μέρημνα όμως του Θεού για τον γάμο και την συζυγία δεν περιορίζεται εδώ. Επεκτείνεται και στην θέσπιση νόμων για τα δύο φύλλα και τις μεταξύ αυτών σχέσεις και στην προσθήκη μέτρων για την άρση του πολέμου και της διχόνοιας στην οποία είχαν οδηγηθεί τα δύο φύλλα μετά την παράβαση της Θείας Εντολής και την ενίσχυση και διασφάλιση της μεταξύ τους ενότητας. Θέτει καταρχήν, αγαπητοί μου ακροατές, την γυναίκα υπό την εξουσία του άνδρα, κάτι που αποτελεί συνέπεια της αδυναμίας της να ανταπεξέλθει στην αποστολή της ως βοηθού και συντρόφου του άνδρα και της προσπάθειάς της να κυριαρχήσει επί αυτού. Η κακή χρήση του αυτεξουσίου και η αλαζονία που υπέδειξε ουκ ανασχωμένη μήνε επί των οικείων όρων και τη επίδη της ισοθεΐας φυσιθήσα μεγάλα ειν λοιπόν φανταζομένη. Κατέστησε αυτή από βοηθό του άντρα σε επίβουλο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, καταστρέφοντας την ενότητα και τη μεταξύ τους αγαπητική κοινωνία. Η αρχική ισοτιμία ανάμεσά τους υποβαθμίζεται ως αποτέλεσμα της αμαρτίας και αντικαθίσταται από την κυριαρχία του άνδρα επί της γυναίκας. Επίησάσε, φυσί μου, ομότιμον ουκ εχρήσω καλώς τη αρχή μετάδυθη προς την υποταγή. Ουκ ίνεγκα στην ελευθερία, κατάδεξε την δουλεία. Ουκ είδας άρχιν και δι' αυτής των πραγμάτων έδειξας της πύρας γενού των αρχομένων και τον άνδρα επίγνωθη Κύριο. Η αμαρτία και η παρακοή λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, είναι η αιτία της άρσης της ισοτιμίας που χαρακτήριζε τις σχέσεις των δύο φύλων εντός του Παραδείσου. Η απώλεια της μακάριας εκείνης ζωής και τα τόσα δεινά που επέσυρε η πτώση στον άνθρωπο οδηγούν αναπόφευκτα τα δύο φύλλα σε σύγκρουση, αφού πλέον η ισοτιμία δεν συμβάλλει στην αρμονική συνύπαρξή τους, αλλά προκαλεί πόλεμο. Έτσι, για την αντιμετώπιση της μεταξύ τους νησικακίας και την αποτροπή των ολέθριων συνεπειών αυτής της έχθρας στις συζυγικές σχέσεις, ο Θεός ορίζει το πρωτείο του άντρα και την υποταγή της γυναίκας σε αυτόν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος στην πρώτη προς Κορινθίους ομιλία του, «Επειδή γάρ οικός ειν την αμαρτίαν ταύτην εκ πολεμώ
έδωσε το γένος το ημέτερον, δε γαρπώνησε τη εις ειρήνη το εξ αυτού γεγενήστε. Τούτος συμβάντος συνειδών την του διαβόλου κακουργία. Θεός επετύχησε τούτη το ρήμα την εκ της επιβουλής μέλουσαν απέχθιαν έσεστε για τις αποφάσεως τάφη.

είναι σαφές, αγαπητοί μου ακροατές, ότι στη σκέψη του Ιερού Χρυσοστόμου η κυριαρχία αυτή του άνδρα καθοράται θετικά ως ένα μέτρο που συμβάλλει στην άρση της διαμάχης και την επικράτηση της ειρήνης στις σχέσεις των δύο φύλων. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα και μια συμφέρουσα οικονομία για τη γυναίκα, που βρίσκει στο πρόσωπο του άντρα την ασφάλεια και το καταφύγιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του θείου. Η καταφυγή σου και ο λιμήν και η ασφάλεια εκείνος αίσθηση. Εν πάση της επιούση ειδινής προς εκείνον αποστρέφεστε και καταφεύγυνση δίδω. Για να μην μειονεκτεί όμως η γυναίκα και να μην υποτιμάται τη συνεισφορά και ο ρόλος της στην οικογένεια και την κοινωνία, ο Θεός παρέχει σε αυτή ένα μεγάλο μέρος από τις δραστηριότητες και τα έργα εκείνα που είναι αναγκαία για τη συγκρότηση του Δίου. Αυτό που αντιστοιχεί στα ιδιαίτερα ψυχοσωματικά γνωρίσματα και τις λειτουργίες της. Έτσι, η γέννηση και η ανατροφή των τέκνων, η διαχείριση των οικιακών θεμάτων και η ενασχόληση με τα ιδιωτικά ζητήματα έχουν σύμφωνα με τον Χρυσόστομο ανατεθεί στην γυναίκα, καθιστώντας εμφανή την σπουδαιότητα της συνεισφοράς της σε όλους τους τομείς της ζωής. Αποτελεί εξάλλου μέτρο της σοφίας του Θεού, βοηθητικό και αυτό της ενότητας, η φυσική αδυναμία του ανθρώπου να αντιμετωπίσει μόνος του τις ανάγκες της ζωής. Ο άνθρωπος δεν δημιουργείται ανενδεής, ούτε αυτάρκης, αλλά και αλλήλων χρήσιν παρασκεύασεν ή να και ούτως ημάς συναγάγει, επειδή μάλιστα τας φιλίας εχρίε ποιούσε. Ομοίως και στις συζυγικές σχέσεις η αλληλεξάρτηση των δύο φύλων και η ανάγκη συνεργασίας και αλληλοπροσφοράς για την ικανοποίηση των αναγκών της ζωής είναι παράγοντες που οθούν σε ενότητα και κοινωνία. Η αλληλεξάρτηση των δύο φύλων είναι περισσότερο εμφανής στη δημιουργία απογόνων για τον πολλαπλασιασμό και την διαιώνιση του γένους. Η αδυναμία εκάστου φύλου να παράγει μεμονωμένα απογόνους αποτελεί ισχυρό κίνητρο ενότητας που αποκαλύπτει την βαθιά ανθρωπολογική αλήθεια της ατέλειας του άνδρα και της γυναίκας στον χωρισμό και την διάσπασή τους. Με τον ευφυή χαρακτηρισμό ημίτωνα, ο Ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο άνδρας και η γυναίκα μόνο στην ένωσή τους συγκροτούν τον όλο άνθρωπο, και αναφερόμενος στη μυστηριακή αυτή οικονομία του Θεού παρατηρεί: ως περγάρ απεσχισμένης αυτής της σαρκός ατελείς προσπεδοποιίαν εκάτερος, ατελείς εστί προσβίου σύστασιν του παρόντος εκάτερος. Η ενότητα αυτή των συζύγων ενισχύεται και επεκτείνεται με το παιδί, που συνδέει τον άντρα και την γυναίκα ως γέφυρα, έτσι ώστε οι τρεις σάρξ γίνονται μία, του παιδός εκατέρωθεν εκατέρους συνάπτωτος. Η γέννηση λοιπόν και η ανατροφή των τέκνων δίνεται ως μία ακόμη ευκαιρία ουσιαστικής προσφοράς και ένωσης με αληθινά ανθρώπινα πρόσωπα, είναι και οι τόκοι και η παιδοτροφία, το εξαλλήλων φίεστε, συνδύσωση προς αλλήλους ημάς. Με την τεκνογωνία λοιπόν, η κοινωνία ζωής των συζητήσεων
σύζυγων διευρύνεται και τελειοποιείται με την συντελούμενη αυτή αύξηση της αγάπης και της κοινωνικότητας να αποτελεί έκφανση της δημιουργικής τελείωσης

Πάντα λοιπόν στην οικονομία του γάμου, αγαπητοί μου ακροατές, κατατείνουν στην επανένωση των δύο φύλων και στην αποκατάσταση της αγαπητικής τους κοινωνίας. Και στα πλαίσια αυτά, ο Ιερός Χρυσόστομος αναγνωρίζει μεταξύ των μέτρων της πρόνοιας του Θεού για τον γάμο και τη συζυγία την ιδιάζουσα σημασία του έρωτα και της αρχικής επιθυμίας ως παραγόντων κατεξοχήν ενωτικών. Ο Θεός, λέγει ο Ιερός Πατέρας, θέλοντας να προσφέρει στους συζύγους ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο ενότητας και αγάπης, και φυσικές αυτούς συνέδισεν ανάγκες καθάπερ άρρηκτων κοινά δεσμών την εκ της επιθυμίας περιβαλλών αυτής άλλης. Έτσι, άμεσα συνυφασμένοι με την ίδια τη φύση και τη ζωή του ανθρώπου, η ερωτική λειτουργία αποτελεί μια δωρεά του Θεού και καθιστά εφικτή εντός του γάμου την τέλεια ψυχοσωματική ένωση των συζύγων σε σάρκα μία. Είναι η επαλήθευση της προφητικής ρήσης του Αδάμ, που έρχεται να δώσει στον άντρα και τη γυναίκα μια νέα δυνατότητα και την επίτευξη μιας βαθιάς και ουσιαστικής προσωπικής ένωσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καταπολέμηση της μεταξύ των δύο φύλων της κακίας που δημιούργησε η πτώση και η αμαρτία. Γενικά, στη σκέψη του Ιερού Χρυσοστόμου, η ερωτική επιθυμία αξιολογείται θετικά ως μια απόλυτα φυσιολογική οργανική λειτουργία που υπηρετεί υψηλούς σκοπούς και μπορεί να προσφέρει πολλά ωφέλη στον άνθρωπο. Εξαίρει λοιπόν τη λειτουργικότητά της τόσο ως ενωτικής δύναμης όσο και ως μέσου τίθεται για τον έλεγχο και την διθάσευση των σκερτημάτων της σάρκας. Η σαρκική ένωση των δύο φύλων στα πλαίσια του γάμου θέτει το μέτρο και το όριο, συγκρατώντας την ορμή της επιθυμίας και συμβάλλοντας στην αποφυγή της πορνείας και της ακολασίας. Έτσι, η ένωμη σαρκική μίξη αποτελεί τον κυρματοθράφστη που θέτει ο γάμος, ώστε ταύτη τα της επιθυμίας δεχόμενος κύματα εν γαλήνη πολύ καθίστηση ημάς και διατηρεί. Είναι σαφές ότι ο γάμος είναι ο μόνος τρόπος και ο ιδανικός τόπος για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού της ερωτικής λειτουργίας. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αξιοποιεί την ευκαιρία που του δίνει το ερωτικό ένστικτο να ανακαλύψει και να φτάσει στην πραγματική γνώση του άλλου ως προσώπου και μέσα από την ένωση μαζί του να αντλήσει όλη τη χαρά και την ικανοποίηση μιας ελεύθερης, αγαπητικής και προσωπικής κοινωνίας. Όλη τη χαρά και την ικανοποίηση μιας ελεύθερης, αγαπητικής

ασφαλώς δεν σημαίνει πως η ερωτική λειτουργία αποτελεί κάτι κακό, ούτε το αποτέλεσμα ενός κακού, αλλά το αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Χρυσόστομος απορρίπτει κατηγορηματικά την ταύτιση της αρχικής επιθυμίας με το κακό και την αμαρτία, αφού τα πάθη που εισέρευσαν στη ζωή του ανθρώπου μετά την πτώση δεν φέρουν φύση τον χαρακτήρα της αμαρτίας. Αντιθέτως, μάλιστα, μπορούν να υπηρετήσουν και αγαθούς σκοπούς. Η απουσία μέτρου και η αδυναμία ελέγχου

Έτσι και η σαρκική επιθυμία, αγαπητοί μου ακροατές, δεν αποτελεί αυτή καθεαυτή κάτι εφάμαρτο, αλλά η παράχρηση αυτής, η αμετρία δημιουργούν την αμαρτία. Η επιθυμία αμαρτία μεν ουκέστη, όταν δε η αμετρία πέσει ίσο τον του νόμου χάμου, ουκ εθέλουσα μένει, αλλά και αλωτρίας επιπηδώσα γυναιξή. Τότε λοιπόν νυχία το πράγμα γίνεται, αλλού παρά την επιθυμία, αλλά παρά την ταύτης πλεονεξία. Γι' αυτό ο ιερός Χρυσόστομος καταδικάζει με δρυμύτητα την πορνεία, την μοιχεία και το σύνολο των σαρκικών εκτροπών που εγκλωβίζουν και υποδουλώνουν τον άνθρωπο στα πάθη της σάρκας, διαστρέφουν τη φύση και την ουσία της ερωτικής λειτουργίας και ακυρώνουν τους σκοπούς για τους οποίους αυτή δόθηκε, παραβιάζοντας και προσβάλλοντας τους νόμους του Θεού. Είναι σαφές ότι η θεώρηση αυτή της αρχικής επιθυμίας και των συζυγικών σχέσεων από τον Ιερό Χρυσόστομο διαφέρει ριζικά από αιρετικές αντιλήψεις όπως ήταν αυτές των γνωστικών, που έβλεπαν την σαρκική επιθυμία

σε αυτό κακό, αλλά και από τις αντιλήψεις των Λατίνων πατέρων, όπως είναι αυτές του ιερού Αυγουστίνου, που με τη δασκαλία του επέδρασε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σχετικής θεολογικής παράδοσης της Δύσης. Η σύνδεση της αρχικής επιθυμίας με το προπατορικό αμάρτημα οδήγησε τον Αυγουστίνο στην άποψη ότι η επιθυμία και η απορρέωσα από αυτή η δονή αποτελούν αμαρτωλά κατάλοιπα της κληρονομικής αμαρτίας, την κατάρα του Θεού στον άνθρωπο για την ανυπακοή του. Στα πλαίσια αυτά είδε τις συζυγικές σχέσεις ως ένα αναγκαίο κακό που μπορεί να εξυπηρετήσει έναν και μοναδικό αγαθό σκοπό, την τεκνογνωσία. Έτσι η ερωτική λειτουργία θεωρήθηκε ως φύση εφάμαρτη, που στα πλαίσια μεν του γάμου συνιστά ένα αμάρτημα συγγνωστό, έξω δε από τον γάμο είναι θανάσιμο. Η θεολογία του Ιερού Χρυσοστόμου όμως και γενικότερα η θεολογία των πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας κινείται σε ένα κλίμα εντελώς διαφορετικό, δίνοντας άλλες εντελώς διαστάσεις στο εν λόγω ζήτημα. Ενώ για τον Ιερό Αυγουστίνο η ερωτική επιθυμία συνιστά την ιδιάζουσα εκείνη η αμαρτία των πρωτοπλάστων που οδήγησε στην πτώση, ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι μετά την παρακοή, μετά την έκπτωση την εκ του Παραδείσου, τότε κατ' της ημουσίας άρχιν λαμβάνει. Αποσυνδέοντας πλήρως τις σχέσεις των δύο φύλων από το προπατορικό αμάρτημα που συνίστατο κατά τον Ιερό Πατέρα στην φιλαυτία του ανθρώπου και στην προσπάθεια αυτοθέωσής του. Η σαρκική ένωση που για τον Αυγουστίνο αποτελεί αμάρτημα κατάρα, στη σκέψη του Ιερού Χρυσοστόμου είναι ένα μέσο που προάγει την ενότητα και την αγαπητική κοινωνία των ανθρώπων. Σκόπι δε, έδι τους δύο ένα είναι, γυναίκα και άνδρα λέω, έσονται γάρ φυσί οι δύο η σάρκα μία. Επίη δε τούτο η της ομιλίας επιθυμία και συνήκτε τα γέννη

μέσα στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων στα πλαίσια του γάμου, αγαπητοί μου ακροατές, είναι σύμφωνες με τη Θεία Βούληση. Αποτελούν δε μια δωρεά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο, τον πυρήνα της ησυχίας και το στοιχείο που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ενώνει την ανθρώπινη ζωή. Ουδέν γάρ ούτως ημών συγκροτεί τον βίο, ως έρος, ανδρός και γυναικός. Τέλος, απαλλαγμένες από την τροπή και την ενοχή, οι ερωτικές σχέσεις των συζύγων αποτελούν μια άριστη παρηγοριά, το αντιστάθμισμα των δυσκολιών και των προβλημάτων της οικογενειακής ζωής. Επειδή γαρ επίπονον τιμά και μοχθηρών ημίν κατασκεύασε των θείων, εχαρίσατο τιμά και παραμυθία, εντεύθεν ημίν αγάπης εστίν υπεύκαυμα της τα πάντα συνεχούσης. Και προσθέτει, πολλά γαρ εσπούδασεν ο Θεός και πραγματεύσατο, ώστε τον του γάμου σύνδεσμον αραγή μένει. Τη μέρημνα όμως του Θεού για τον γάμο και τη συζυγία εντοπίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και στους περιορισμούς που τίθεται στην ένωση των δύο φύλων, απαγορεύοντας την τέλεση γάμου μεταξύ συγγενών. Η απαγόρευση αυτή είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος του Θεού να ενώσει με τα δεσμά της συγγένειας όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ολοκλήρους οικίας δια της μίας νύφης συνάγων και γέννη γένεση όλα αναμειγνής. Τα κολλήματα του γάμου οθούν τον άνθρωπο σε ένα άνοιγμα στην κοινωνία, προάγοντας την κοινωνικότητά του και προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες συνδέσμου με νέα ανθρώπινα πρόσωπα. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται πλήρως η ευκαιρία που δίνει ο γάμος για την υπέρβαση της απομόνωσης και την επικράτηση της ενότητας και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Η επίτευξη της αγάπης, αγαπητοί μου ακροατές, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον Θεό, της κοινωνίας εκείνης που ο άνθρωπος με δική του ευθύνη απόλεσε, επιλέγοντας αντί της αγάπης την αποστασία, τον εγωισμό και την αποξένωση. Η αγάπη είναι στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος θεραπείας των τραυμάτων που προκάλεσε η πτώση στο σώμα της ανθρωπότητας. Γι' αυτό η πρόνοια του Θεού για την επικράτησή της αποτυπώνεται σε όλα τα στάδια της θείας οικονομίας. Ο γάμος, εντασσόμενος στα πλαίσια αυτά, έρχεται να δώσει στον άνθρωπο μια μοναδική δυνατότητα επανόδου στο αρχικό κάλος της δημιουργίας, αξιοποιώντας το θείο δώρο της συζυγίας, την ευλογία του συνδέσμου της αγάπης. Η συζυγική κοινωνία γίνεται το μέσο για την πραγμάτωση της όντως αγάπης, ενός δεσμού αιωνίου, αδιάλυτου, που υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα, λυτρώνοντας την ανθρώπινη φύση από τον εγωισμό, τον διχασμό και τον θάνατο. Με βάση αυτές τις σκέψεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη θεολογία του Χρυσοστόμου ο γάμος δεν αποτελεί ένα απλό φυσικό ή κοινωνικό γεγονός, αλλά θεωρούμενος υπό το πρίσμα του αιωνίου σωτηριολογικού σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο.
άνθρωπο και τη δημιουργία υψώνεται σε έναν θεσμό ιερό που επινόησε η σοφία του Θεού για να υπηρετήσει έναν συγκεκριμένο σκοπό, να γίνει μέσο ενότητας και όργανο για την θεραπεία και την υποβοήθηση του ανθρώπου στον αγώνα και την τελείωση. Θεμελιωμένος στην αγάπη, ο Θεόσδοτος θεσμός φανερώνεται πλήρως στα πλαίσια της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας, στην αναφορά του εις Χριστόν και εις Εκκλησία, στο αιώνιο μυστήριο της αγαπητικής ένωσης του Χριστού με την ανθρωπότητα. Ο γάμος αποκαλύπτεται ως μυστήριο μέγα, ως ο οριστικός θρίαμβος της ελεύθερης αγάπης, όπως θα δούμε αναλυτικά στις επόμενες.

στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

ακούσατε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με τον θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Σταγίου.

0: ηλικίες. Και αυτό συνήθως τείνουμε να το ξεχνάμε. Μιλάμε για τεχνολογία σαν να είναι μια εισπόδο, μια ανάπτυξη, ένα άνοδο από τα χαμηλότερα επίπεδα προς τα ψηλότερα. Αυτό δεν ισχύει. Είναι λάθος. Όσο ανεβαίνει η ευεργεσία της τεχνολογίας, αλλά τόσο ανεβαίνει και η επικινδυνότητά της. Όπως έλεγε αυτός ο φιλόσοφος στο πνικήσιο πόλεμο διδιό, ότι από τη στιγμή που εφήβαμε το αεροπλάνο, εφήβαμε και το αεροπορικό στοίχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια τεχνολογία να την αποκόψεις από τις αρνητικές της συνέπειες. Δεν γίνεται. Οπότε, πολύ φοβούμαι ότι στο θέμα αυτό που συζητάμε, στο θέμα του μέτρου, η τεχνολογία έχει την τάση να ξεφεύγει αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε τρόπους που θα μπορέσουμε να το περιορίσουμε.
1: Είπατε ότι το μέτρο το επαναλάβατε έτσι, νομίζω τουλάχιστον δύο φορές, κύριε Μπεκριδάκη, ότι το μέτρο είναι πάντα ένα αίτημα για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα, όχι μια παγιωμένη πραγματικότητα. Είναι σύμφυτο το μέτρο με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ως όν έτσι έχει κάποια συγκεκριμένα όρια, έτσι δεν είναι, πέρα από τη θνητότητα δηλαδή, έχει κάποια συγκεκριμένα όρια. Μήπως εδώ η τεχνολογία έχει να κάνει με την υπέρβαση αυτού του μέτρου, και η επιστήμη και η τεχνολογία ταυτόχρονα, κάπως να υπερβεί ο άνθρωπος τα όρια του.
0: Ναι.
1: Τα όρια της φύσης του, θέλω να πω έτσι.
0: Κατάλαβα τη λέγα. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Μας πάει στο επόμενο επίπεδο της συζήτησης. Ένα ζήτημα είναι να διατηρηθεί το όριο που δεχτεί η ανθρώπινη ζωή να έχει νόημα και να μην κατρακυλήσει το χάος. Το άλλο επίπεδο είναι αυτό που είπατε, ότι δηλαδή μέσω της τεχνολογίας μήπως υπάρχει δυνατότητα να υπερβαθούν τα ανθρώπινα όρια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής. Και μάλιστα θέλω να βάλω στη συζήτηση και κάτι πιο θεωρητικό. Αυτό το οποίο λέτε μας πάει κατευθείαν σε αυτές τις φιλοσοφίες του υπερανθρωπισμού και του μεταανθρωπισμού, οι οποίες από περιθωριακές που ήταν στη δεκαετία του 60 και μετά έχουν γίνει πλέον κυρίαρχες φιλοσοφίες της ελίτ, των ελίτ. Οι παγκόσμιες ελίτ είναι μεταανθρωπιστικές και υπερανθρωπιστικές και έχουν αυτού του είδους τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις και ας πούμε ιδέες. Διαμορφώνουν άλλο την πραγματικότητά μας. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι ο άνθρωπος, ότι η τεχνολογία έχει όλο και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως μια δυνατότητα, ώστε ο άνθρωπος να υπερβεί τα όρια, τα φυσικά του όρια, τα όρια της θνητότητας ή της αρρώστιας ή των γυρατιών. Βλέπετε, ας πούμε, ο άνθρωπος να γίνει, να υπερνικήσει το γύρας, να αναζήσει περισσότερο, να είναι πιο υγιής κτλ. Να έχει περισσότερες δυνατότητες. Προσέξτε, είναι κάτι που ακόμα δεν έχει βγει πολύ στην επιφάνεια και στη δημοσιότητα, αλλά ήδη γίνεται και συμβαίνει. Δηλαδή, η αναβάθμιση του ανθρώπου να έχει περισσότερες δυνατότητες, να έχει περισσότερες δυνάμεις νοητικές και σωματικές μέσω της βιοτεχνολογίας. Αυτά όλα είναι κάτι που διαρκώς προβάλλεται, βγαίνει μπροστά και μάλιστα προβάλλεται και μια αισιοδοξία. Δηλαδή, διαφημίζεται στο ευρύ κοινό ότι μέσω των δυνατοτήτων αυτών της τεχνολογίας θα ζήσουμε όλοι περισσότερο, καλύτερα, θα είμαστε πιο δυνατοί, θα έχουμε καλύτερη υγεία κτλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας λόγος παρελπιστικός, δηλαδή είναι πάλι μια διαφήμιση, είναι μια προπαγάνδα. Μεταανθρωπιστική και υπερανθρωπιστική προπαγάνδα από τον Ελλήνων. Διότι στην ουσία αυτό που αποκρύπτεται είναι ότι αυτό δεν στοχεύεται για όλους. Ούτε προορίζεται. Αυτό προορίζεται για την Ελλήνων. Ναι, όντως κάποιοι πραγματικά θα υπερνικήσουν το γύρο, θα ζήσουν 150 χρόνια και θα είναι υγιείς. Και θα έχουν οξυμένες δυνατότητες, θα έχουν 160 IQ, 200 IQ από γεννησιμιότητες, θα είναι πανέμορφοι, υγιείς και όλα αυτά. Αλλά θα είναι κάποιοι. Θα είναι οι έχοντες και οι καθέχοντες. Θα είναι η Ελλήνων. Ναι, όλοι μας. Όταν λέμε λοιπόν ο άνθρωπος ωφελείται από την ιδέα της τεχνολογίας κτλ., είναι προπαγάνδα, είναι λαθασμένη η χρήση του όρου. Όχι, ο άνθρωπος δεν ωφελείται. Ορισμένοι ωφελούνται από αυτό. Οι υπόλοιποι, οι μεγάλες μάζες, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων θα περιπέσουν στο επίπεδο των υπανθρώπων. Όταν οι άλλοι θα είναι υπεράνθρωποι, transhumans ή posthumans, μετάνθρωποι, όταν η elite θα είναι μετάνθρωποι, οι μεγάλες μάζες θα είναι υπάνθρωποι. Θα είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα έχουν μείνει στις φυσικές τους ιδιότητες. Είχα γίνει κάποιος με 80-90% IQ και η elite που τον κυβερνάει θα γεννάει τα παιδιά της με 160-200 IQ. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αυτό που παλιά το βλέπαμε ως ταξική διαφορά, οικονομική διαφορά, δηλαδή κάποιος γεννιόταν στις κατώτερες οικονομικές τάξεις, είχε λιγότερες δυνατότητες, κάποιος μεγαλύτερες οικονομικές τάξεις και είχε μεγαλύτερες δυνατότητες. Τώρα και αυτό μετακινείται στη βιολογία. Βιολογικά ανώτερα άτομα θεωρούνται και θα διαχωρίζονται και θα υπερισχύουν από τα βιολογικά κατώτερα, που θα είναι οι μεγάλες μάζες. Άρα να μην έχουμε αισιοδοξία ή να χαιρετίζουμε αυτές τις δυνατότητες που δίνει η τεχνική, διότι δεν είναι για όλους. Πάρα πολύ απλά. Δεν είναι για όλους. Και δεν σας κρύβω να σας πω ότι η υπέρβαση του ορίου για την οποία μιλήσατε, του ανθρώπου, η υπέρβαση του ορίου είναι πολύ πιο επικίνδυνη από το προηγούμενο στάδιο στο οποίο μίλησα. Να εκφύγει η τεχνολογία από τα μέτρα της διαχείρισης. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Και είναι και πολύ πιο πιθανό. Δηλαδή η δημιουργία διαφορετικών επιπέδων, διαφορετικών ικανοτήτων, αλλά σε βιολογικό επίπεδο, ανθρώπων, τις οποίες πια δεν θα το καθορίζει η φύση, γιατί δεν τώρα υπάρχουν φυσικά βιολογικές διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά καθορίζει η φύση, ο Θεός, η τύχη. Ενώ εκεί θα το καθορίζει η τεχνολογία. Δηλαδή θα το καθορίζουν οι διαχειριστές της τεχνολογίας, και αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες.
1: Οπότε το μέτρο, εκεί, το μέτρο εκεί που είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο, όπως λέγαμε προηγουμένως, τι γίνεται με το μέτρο?
0: Χάνεται. Και γι' αυτό και όλος ο άνθρωπος υπερβαίνεται. Γι' αυτό και πλέον δεν μιλάμε για άνθρωπο. Μιλάμε για μετάνθρωπο. Ακριβώς χάνοντας το μέτρο, χάνεις και την ανθρωπινότητα. Εκείνο είναι που έχει τη μέγιστη σημασία. Χάνοντας το μέτρο, χάνεις και την ανθρωπινότητα. Και βλέπετε ότι όλο τον πολιτισμό μας πάνε προς την κατεύθυνση αυτή. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θεωρώ ότι για κάποιο λόγο και εξελίξεις αυτές οι οποίες είναι σκοτεινές και μαύρες, έτσι όπως τις περιέγραψα, για κάποιο λόγο δεν θα επισυμβούν σε όλο το πλαίσιο και το μεγαλείο. Δεν θα φτάσουμε δηλαδή σε αυτό που είναι στα άκρα. Αλλά ίσως και αυτό πάλι να είναι μια αισιόδοξη σκέψη. Ωστόσο, προς τα εκεί πάει η τάση. Προς τα εκεί πάει η κλίμακα. Και είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος τι μπορεί να γίνει εκτός από μια καταστροφή για να μην φτάσουμε σε αυτά. Αν και έτσι όπως βλέπετε και κυλάει ο κόσμος, η ανάλυση πάει στο επίπεδο για το οποίο μίλησα πριν από λίγο.
1: Πάντως παραμένει το μέτρο, νομίζω κύριε Μπεκριδάκη, διαχρονικά στις ανθρώπινες κοινωνίες, στην ιστορία του ανθρώπου και στην εποχή μας, παραμένει ένα αίτημα, έτσι. Είναι κάτι δηλαδή που, για το οποίο νομίζω πασχίζει ο άνθρωπος.
0: Αναμφίβολα, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι παραμένουν ακόμη άνθρωποι και θέλουν να εντηρήσουν το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο, έτσι, όχι για όλους. Ας πούμε, εσείς είπατε παράδειγμα, οι ελίτ, οι οποίες διαπνέονται, διακατέχονται από αυτού του είδους την ιδεολογία του μετανθρωπισμού και του υπερανθρωπισμού, δεν έχουν ως έτοιμο το μέτρο. Έχουν ως έτοιμο την υπέρβαση του μέτρου. Δεν θέλουν να διατηρήσουν τον εαυτό τους περιορισμένο σε κάποια μέτρα, σε κάποιο είδους, δηλαδή, όρια. Θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια. Βλέπετε όλη αυτή την ιδεολογία, βλέπετε τα συγγράμματά του, βλέπετε τα βιβλία του.
1: Αυτό γίνεται και με την τεχνολογία, ίσως που είναι πιο.
0: Μόνο με την τεχνολογία.
1: Την ψηφιακή τεχνολογία μέσα και από τους υπολογιστές, μέσα και από τα κινητά τηλέφωνα.
0: Ναι, εννοείται, μόνο με αυτό γίνεται. Η τεχνολογία έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Και παλαιότερα υπήρχε το αίτημα της υπέρβασης του ανθρωπίνου, αλλά ήταν ένα θρησκευτικό αίτημα. Εκφραζόταν μέσα από την θρησκεία. αλήθεια. Ωστόσο, τώρα δεν εκφράζει μέσα από την ψυχή, εκφράζει μέσα από την τεχνολογία, μέσα από την επιστήμη. Που βέβαια είναι μια μορφή της και σε αυτήν άλλη συζήτηση, ας μην το βάλουμε τώρα. Τώρα η τεχνολογία είναι αυτή που δίνει την δυνατότητα να ζήσεις 150 χρόνια. Και επειδή σου δίνει αυτή την δυνατότητα, το θέλεις. Θέλεις να υπερβείς τα όρια. Δεν θέλεις να ζήσεις 80, θέλεις να ζήσεις 150 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θέλεις να υπερβείς τα όρια σου. Αλλά είπαμε, αυτό είναι για κάποιο.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Πετριδάκη, αλλά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ για τις πρόβλημα.

τι σημαίνει μέτρο για την Εκκλησία και τι για τον κόσμο. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Σταύρος Τερζής, θεολόγος και εκπαιδευτικός, ο κύριος Ηλίας Βαβούρας, μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Κώστας Κορναράκης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις και ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους Ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη,
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τηλέας και Βορείους Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τηλέας και Βορείους Κοράδων, από τους 97,7.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

της Εκκλησίας της Ελλάδος.

καθημερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρα δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σοζονιριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Για την προφορική μας επικοινωνία από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μια λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνοδοιπορία μας, μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάπτυξη και λαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με καταλείπεις. Μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

εσύ στη βασιλεία του Θεού γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελαφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αδερπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμοδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη φύλλα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβες τις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

ένας Αντώνιος. Εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα του φόβου. Είπε και πάλι, η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε. Ο Αββάς Αγάθων είπε, ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα όσο μπορούσα άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα. Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως δεν το έκανα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη. Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω. Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές.

Ελλάδας, είπε ο Αίγιος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς των πλησίων από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης, λόγος κακίας ή πονηρίας εναντίον του αδελφού σου, ας μην παραμένεις στην καρδιά σου, για να μπορείς να λες: συγχώρεσέ μας τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν. Ένας γέροντας είπε: αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα, εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις. Φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο: αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο. Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο: ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο άλλος αποκρίθηκε: δεν ξέρω πώς γίνεται φιλονικία. Και του λέει ο αδελφός: να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή. Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: αυτό είναι δικό μου. Ο άλλος είπε: όχι, είναι δικό μου. Είπε ο πρώτος: εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε. Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργοχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το έμπιμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίου να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίου και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα. Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή». Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου.

μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίο. Γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίο. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση. Αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγεί σε αγάπη και τον πλησίο. Είπε πάλι, το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις εικονίες σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου. Έλεγε επίσης ότι η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή

για Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβάδης Αρίωνε. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από έλεγε Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβάδης Αρίωνε. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα,

προσήλαξε. Προσευχήθηκε τότε ο γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, κύριε, ας σταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο βουνό σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνη, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριο του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησε μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργοχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά, κληρονόμησες τη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ, όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως, καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, είδαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και υπέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και της παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε αισχρά πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάνουμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό μέχρι το θάνατο να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

κινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού. Θυμίζω συχνά ότι Αυτός πρωτήτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική Του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιό Του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα Του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη Θεία του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός. Τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στην ιδανινότητα και ταλαιπωρία μας και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίο είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχει πάντα στη θύμησή σου περισσότερο από κάθε άλλο ότι η Θεία Μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάται και να υπηρετείται καθαρά από όλους.

και σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει. Και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή. Να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη. Και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται. Και πρώτα, κατά εκείνο του πάθους, να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

πιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό, οι τόσο απαραίτητες σε αυτό τον πόλεμο, μείνουν μοναχές. Όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να διστολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή επιγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή, ότι οι τιμές και οι δομές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε εμάς αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Ότι να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με τον Θεό. Ότι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου. Ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μια πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς την ανάγκη να φιλιώνεται μόνος από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν. Έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φιλιάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την επιθετική της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και διαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και μεγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου, όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά και αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνε τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, το οποίο σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευτεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευτεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι οι κρίσεις του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευτεί και πώς θα υποδεχθεί στην κρίση των άλλων εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του. Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί στο γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφότερος από το Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πράγμα.

νησίμα αγρυπνάς, πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου γειτόνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος ή να συναντήσεις τον ενθείο Χριστό. Και θυμίσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού, και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσεις στο Θεό. Ήστε να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νομίζει ακόμη σε χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου πλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω, αγωνίσου πάντα τον καλό αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνο ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής, αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό,

της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια τριβάει το όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σαλονιδιώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελένη. Μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία,

άνθρωπος μένει μετανόητος. Κανένας δεν είναι τόσο αγαθός και σπλαχνικός όσο ο Θεός. Τον αμετανόητο όμως, ούτε αυτός τον συγχωρεί. Πολύ λυπούμαστε όταν κάνουμε αμαρτίες. Τις αιτίες τους όμως, με ευχαρίστηση τις δεχόμαστε.

Πρόσεχε, αδελφέ, το πονηρό πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο. Γιατί είναι φοβερή η καταδίωξη που σου κάνει μέχρι να σε ρίξει κάτω. Η κατά Θεόν λύπη, αντίθετα, είναι χαρά για σένα. Γιατί βλέπεις τον εαυτό σου να στέκεται στο θέλημα του Θεού. Εκείνος που σου λέει, πού θα πας για να ξεφύγεις, μετάνοια δεν έχεις. Αυτός είναι εχθρός που πασχίζει να κάνει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την εκράτεια. Γιατί η κατά Θεόν λύπη δεν έρχεται στον άνθρωπο με επιθετική ορμή, αλλά ειρηνικά και του λέει, μη φοβάσαι, έλα πάλι. Γνωρίζει, βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και τον δυναμώνει. Με γενναιοφροσύνη αντιμετώπιζε τους λογισμούς και θα σου γίνουν ελαφρότεροι, γιατί όποιον τους φοβάται, τον λυγίζουν κάτω από το βάρος τους. Η δύναμη εκείνων που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές φανερώνεται σε τούτο, να μην μικροψυχήσουν αν συμβεί να πέσουν, αλλά πάλι να ρίχνονται στον αγώνα. Και η αγαθότητα του Θεού φανερώνεται σε τούτο. Οποιαδήποτε ώρα επιστρέψει ο άνθρωπος από τις αμαρτίες του, τον υποδέχεται με χαρά, χωρίς να του λογαριάζει τα προηγούμενα σφάλματά του, όπως είναι γραμμένο για τον Άσο το Υιό. Γι' αυτό και εκείνος τον δέχθηκε, προστάζοντας αμέσως να του φορέσουν τη στολή της αγνότητας και τον αραβόνα της υιοθεσίας που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Κύριος μας είναι λίμων και θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, καθώς είπε, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, χαρά γίνεται εν το ουρά.

πρόσεχε, αδελφέ, γιατί ο εχθρός πολεμάει με διάφορους τρόπους τους αγωνιστές. Και πριν μεν πραγματοποιηθεί η αμαρτία, ο εχθρός τη δείχνει στα μάτια τους πολύ μικρή. Προπαντός την επιθυμία της αρκικής ειδονής, τόση ασήμαντη την παρουσιάζει πριν γίνει πράξη, ώστε φαίνεται στον αδελφό ότι σχεδόν δεν διαφέρει καθόλου από το να του χυθεί στη γη ένα ποτήρι κρύο νερό. Μετά τη διάπραξη της αμαρτίας όμως, ο πονηρός την παρουσιάζει υπερβολικά βαριά στα μάτια εκείνου που αμάρτησε, σηκώνοντας εναντίον του μύρια κύματα λογισμών, έτσι ώστε πνίγοντας μέσα σε αυτά τη λογική σκέψη του αδελφού, να τον καταποντήσει στο βυθό της απελπισίας. Και εσύ λοιπόν, αγαπητέ, γνωρίζοντας από πριν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, πρόσεχε μη σε γελάσει και αμαρτήσεις. Αλλά κι αν έχεις ήδη πέσει σε ένα παράπτωμα, μη το συνεχίζεις απελπισμένος για τη σωτηρία σου. Σήκω και γύρνα πίσω στον Κύριο και Θεό σου. Και εκείνος θα σε λεήσει. Γιατί ο δεσπότης μας είναι εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν περιφρονεί όσους μετανοούν ειλικρινά, αλλά πρόθυμα και με χαρά τους δέχεται. Όταν λοιπόν σου λέει ο εχθρός, χάθηκες, δεν μπορείς πια να σωθείς, εσύ πες του, εγώ έχω Θεό εύσπλαχνο και μακρόθυμο, γι' αυτό και δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Εκείνος που μας άφησε εντολή να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας έως 77, ο ίδιος πολύ περισσότερο θα συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνων που επιστρέφουν κοντά του μόνο του στην ψυχή. Και έτσι, με τη χάρη του Θεού, θα λυτρωθείς από τον πόλεμο. Του Αγίου

ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της αρχικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν, κατ' εικόνα του απολύτου και καθ' ομοίωσή του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Αρχιμανδρίτης,

μας δείξει ότι αυτά τα ονόματα δεν αποτελούν παράδειγμα της Θείας Ουσίας, αλλά της Θείας Ενέργειας. Διότι το Άγιο Πνεύμα δεν συνίσταται από διαφορετικές ουσίες, επειδή είναι αόρατο και μονοειδές. Το πρώτο λοιπόν όνομα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, το δηλώνει λέγοντας «Αυτός ο Χριστός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πληρή». Και το δεύτερο όνομα το δηλώνει ο Χριστός λέγοντας «Ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του». Αυτό το είπε περί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που επρόκειτο να λάβουν. Έτσι και όταν ομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, νερό ονομάζει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος πιει από το νερό, το οποίο εγώ θα δώσω σε αυτόν, δεν θα διψάσει ποτέ. Έτσι το Άγιο Πνεύμα ονομάζει η Γραφή με την ονομασία του πυρός, επειδή ενίσχυε το δυνατό, άγρυπνο και θερμό της χάριτος και το κάψιμο των αμαρτημάτων, και με την ονομασία του νερού για να δώσει έμφαση στον καθαρισμό από αυτό και στην πολύ μεγάλη αναψυχή στις διάνοιες που το υποδέχονται. Και είναι φυσικό, επειδή όπως κάποιος κήπος στολίζεται με κάθε δέντρο, καρποφόρο και ηθαλές, έτσι το Άγιο Πνεύμα κατασκευάζει την πρόθυμη ψυχή. Και ούτε λύπη, ούτε σατανική επιβολή επιτρέπει να αισθανθεί, επειδή σβήνει εύκολα όλα τα φλεγόμενα βέλη του πονηρού. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

στους πιστούς, οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν μένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός. Και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε, ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Και αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγούμενων αμαρτιών, περισσότερο σπλεχνίσου τον. Μη τυχόν δοκιμάσεις κι εσύ πειρασμό, αφού είναι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο το Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού, ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε εώρακε, πώς δύναται αγαπά. Όσιος ημεών, ο νέος.

της ανθρωπότητας και του Θεού. Το εγώ μας θα είναι η εικόνα του απολύτου. Σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του απολύτου. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά φυσικά αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της καταστάσεως όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα. Ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου. Το δράμα της ιστορίας του από την

όπως ο άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάσει ποια πράγματα του πρέπουν και τον συμφέρουν, ποια είναι ζητήματα της ψυχής και ωφέλιμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει ο σαυλάκτων την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία. Όσο μετριότερα ζει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, για δούλους, για οργούς και να αποκτήσει ζώα. Διότι όταν προσιλωνόμαστε σε αυτά και περιπέρσουμε αργότερα στις δυσχέρειες που τα επακολουθούν, κατηγορούμε τον Θεό ως αίτιον. Από την αφαίρετη αυτή επιθυμία μας, τον πλούτο, ποτίζεται ο θάνατος και έτσι πλανημένοι μένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, χωρίς να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να μην λέμε ότι δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να επιτύχει ένα άρρητο βίο, αλλά μόνον ότι δεν είναι εύκολο. Ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθούν αυτό οι τυχόντες άνθρωποι. Συμμετέχουν σε ενάρετη ζωή όσοι είναι ευσεβείς και έχουν νου θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους είναι κοσμικός και ευμετάβολος, που περιέχει νοήματα αγαθά και κακά, αφού επηρεάζεται από τα φυσικά πράγματα και ρέπει προς την ύλη. Ενώ ο θεοφιλής νους τιμωρεί την κακία, την οποία ενσωματώνονται αυτοπροαίρετα οι άνθρωποι από ραθυμία. Οι αγράμματοι και καλλιέργητοι άνθρωποι θεωρούν τα λόγια γελίο πράγμα και δεν θέλουν να τα ακούνε, επειδή ελέγχεται η αγραμματοσύνη τους και θέλουν να είναι όλοι ομοίοι τους. Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι ζουν και συμπεριφέρονται ακόλαστα, φροντίζουν να αποδείξουν ότι όλοι είναι χειρότεροι τους, νομίζοντας πως από το πλήθος των κακών θα επιτύχουν το ακατηγόρητο για τους εαυτούς τους. Οι άτομοι, χαλαροί και νοθροί ψυχή τους, θολώνει από την κακία που περιλαμβάνει ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, προπαίτεια, λύσα, φόνο, οδυρμό, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, οπνηρία, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λύθη Θεού. Με τέτοια και παρόμοια τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το

παρουσίαση της Ελλάδας.

την νηστεία να επιδείξουμε. Εννοώ δηλαδή την αποχή από τα κακά. Γιατί αυτό είναι η νηστεία. Επειδή η αποχή από τα φαγητά γι' αυτό μας έχει παραδοθεί. Για να χαλιναγωγήσει τη δύναμη της σάρκας και να κάνει τον ύπο των επιθυμιών μας πειθαρχικό. Εκείνος που νηστεύει πρέπει περισσότερο από όλους και από όλα να συγκρατεί το θυμό, να έχει διδαχθεί την πραότητα και την επίοικια, να έχει συντετριμμένη την καρδιά, να απομακρύνει τις σκέψεις των παράλογων και ανάρμοστων επιθυμιών, έχοντας μπροστά του το ακίνητο εκείνο μάτι του Θεού και το αδωροδόκητο δικαστήριο. Επίσης, πρέπει να είναι ανώτερος από τα χρήματα, να δείχνει μεγάλη γενναιοδορία στην ελεημοσύνη και να διώχνει από την ψυχή του κάθε κακία προς τον πλησίον. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

αφήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμος στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε

σου στρατιωτικό, εάν ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Και εκείνος, αφού τον κατήχησε με πολλά λόγια, τον ρώτησε: «Πες μου, αγαπητέ, εάν σου σχιστεί η χλαμύρα την πετάς?» Και ο στρατιωτικός απάντησε: «Όχι, αλλά τη ράβω και την ξαναχρησιμοποιώ». Του λέει το γέροντας: «Εάν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου, ο Θεός το πλάσμα

πώς μπόρεσες να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις. Μιμήθηκα, απάντησε εκείνος στον τυφλό. Εμπιστεύεται το ραβδί του. Ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ. Εμπιστεύθηκα το Θεό. Ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος πρωτού πατήσω.

ζήσουμε και σκάνουμε τη μασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο το καιρό μας στη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Επειδή μάλιστα ο άνθρωπος είναι σύμφυτος, αποτελούμενος από ψυχή και σώμα, γι' αυτό και έλεγε ο Σωτήρας ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μην θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή.

χριστιανός πολλές φορές πηγαίνει να προσευχηθεί και γονατίζει και αναπαύεται το νόμος του, και όσο σκάλει και βαθαίνει μέσα του, γκρεμίζεται το τείχος της κακίας που προβάλλει αντίσταση, και τότε βλέπει τέτοια πράγματα και αποκτά τέτοια σοφία που δεν μπορούν να φτάσουν και να καταλάβουν βασιλιάδες οι σοφοί πλήρητορες, και δεν μπορούν να γνωρίσουν τη λεπτότητα αυτού του νου, επειδή ασχολείται με θεία μυστήρια. Ακριβώς όπως και ο άπειρος στη διαλογή των μαργαριταριών δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τους λόγω της απειρίας του. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτης.

Μισείς κάθε εχθρό και όλους που σε μισούν. Και αν ευθυθείς ολόψυχα για αυτούς που το κακό σου θέλουν, και αυτούς όσο μπορείς εσύ να τους ευεργετήσεις, στα αλήθεια όμοιος έγινες του ουράνιου πατέρα σου, και την καρδιά σου καθαρή με τούτα κάνοντάς τη, θα δεις εντός της το Θεό, όπως κανείς δεν είδε. Και αν συμβεί και να διωχθείς για τη δικαιοσύνη, τότε πλέον σκύρτησε, γιατί έγινε δική σου η βασιλεία των ουρανών, και τι είναι πιο μεγάλο. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

όλες τις κατά Θεόν προσπαθίες μας, ριζιάκους μας κάβουν ίπουλα οι δαίμονες. Καταρχήν αγωνίζονται να μην κατορθωθεί το αγαθό. Έπειτα αφού κινηθούν στο πρώτο σημείο, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου θεάρεστο. Όταν βρέκει σε αυτόν τον στόχο αποτύχουν οι κλέφτες, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μας και μας μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα όπως θέλει ο Θεός, ώστε να γεμίσουμε από εγωισμό και από υπερηφάνεια. Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης.

βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς. Καταρχάς η θέληση. Η θέληση είναι κατά κάποιον τρόπο το καλό ξεκίνημα. Ύστερα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει να αναλογεί και να παίρνει την επιβίωσή του. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα, χωρίς να το καταλάβει και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Δεν λέω να μην συμμετέχεις στον πόνο τους, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα του ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τον άλλον.

Η υπομονή μέχρι το τέλος. Αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών. Καθώς αν χωρίς την υπομονή, ούτε μια αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή. Και πολύ σωστά. Γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή, δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το αποφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία. Και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

να αγάλετε και να χαίρετε, γιατί τόσο μεγάλος πλούτος και κληρονομιά έχει ετοιμαστεί για τους χριστιανούς, ώστε κανείς να μην μπορεί να την εκφράσει και να την περιγράψει. Με μεγάλη λοιπόν φροντίδα και ταπεινοφροσύνη πρέπει να προσέλθουμε στον αγώνα των χριστιανών και να πάρουμε εκείνον τον πλούτο. Γιατί κληρονομιά και μερίδα για τους χριστιανούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι λέγει ο Κύριος, είναι η μερίδα της κληρονομιάς μου και του ποτηρίου που πίνω το κρασί μου και φρένομαι. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτης.

μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινη διορίσμενη πορεία μας με λόγια τριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστήσεις και στους όζοντα ιδιότητες για τη

to you.

σας χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ερέσεων. Στη μουσική, επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο, η Φέδρα Θαλασσινού. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις ορθόδοξες προϋποθέσεις της θεογνωσίας στην αντιδιστολή πάντα με διδασκαλία διαφόρων ερωτικών κινήσεων, όπου ενώ στην ορθόδοξη πίστη μας η θεογνωσία έχει κάποιες βασικές προϋποθέσεις, κάποιους απαράδοτους όρους, οι διάφορες αιρετικές, προτεσταντικές και λοιπές παραχριστιανικές κινήσεις, γι' αυτό η θεογνωσία είναι απροϋπόθετος, δηλαδή υπάρχει μόνο η χρήση της Αγίας Γραφής και αυτή με την ψευδέστηση ότι μπορεί ο καθένας να την κατανοεί και την ερμηνεύει σωστά. Σε αντιδιαστολή με την απροϋπόθετη θεογνωσία των διαφόρων αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων, η ορθόδοξη πίστη μας και η Εκκλησία μας δάσκει ότι η γνώση του Θεού, η αληθινή θεογνωσία, δεν είναι πρωτίστως αποτέλεσμα κάποιας ανθρώπινης προσπάθειας. Είναι κυρίως δώρο του ιδίου του Τριαδικού Θεού. Δεν βρίσκει ο άνθρωπος τον Θεό, δεν τον ανακαλύπτει, δεν τον φαντάζεται όπως κάνουν οι διάφορες θρησκείες, αλλά ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Όμως, ο άνθρωπος δεν μένει παθητικός δέκτης, θα λέγανε, της Θείας Χάρης. Η θεογνωσία, εκτός από την αυτοαποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, περνάει μέσα και από την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, από την ελεύθερη προαίρεσή του, χωρίς σε καμία περίπτωση η ανθρώπινη προαίρεση να καταναγκάζεται και να βγει καταναγκαστικά από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι η βασική πρώτη προϋπόθεση για να υπάρχει αληθινή θεογνωσία σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοσή μας είναι ότι η θεογνωσία προϋποθέτει καθαρότητα καρδιάς και αγνότητα διάθεσης. Ένας πονηρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος κατατρίχεται από ανθρώπινο πάθη, δεν μπορεί να φτάσει στην αληθινή γνώση του Θεού. Οσοδήποτε και αν ερευνήσει την Αγία Γραφή ή ακόμα και αν μάθει ολόκληρα κεφάλαια απ' έξω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό επιβεβαιώνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Να θυμηθούμε λίγο ότι το πονηρό πνεύμα φαίνει το Χριστό στο άκρον της στέγης και του ναού και του λέει: «Εάν είσαι ο γιος του Θεού, πέστε κάτω, γιατί είναι γραμμένο ότι θα διατάξει τους αγγέλους σου να σε προσέχουν και να σε σηκώσουν». Εδώ βλέπουμε η πρόθεση του Σατανά δεν ήταν αγνή. Δεν ζητάει κάποια προσωπική γνώση ή ένωση με τον Χριστό. Δεν ζητεί την πραγματική θεογνωσία. Αλλά προσπαθεί να παρασύρει τον ίδιο σε ενέργεια σκοτεινή, σε ενέργεια πονηρή, σε ενέργεια που δεν ήταν έκφραση εμπιστοσύνης, αγάπης και υπακοής στο θέλημα του Θεού, σε ενέργεια που ήταν έξω από τον Θείο σχεδιασμό. Πώς? Μέσα από την Αγία Γραφή. Γι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος το απαντά, πάλι είναι γραμμένο, δεν θα πειράξεις Κύριο τον Θεό σου. Βλέπουμε δηλαδή ότι η εκκίνηση να προσεγγίσουμε πολλές φορές την Αγία Γραφή χωρίς καθαρότητα καρδίας και χωρίς αγνότητα διάθεσης ουσιαστικά αποτελεί μίμηση της πειρασμικής εκείνης καταστάσεως. Όποιος δεν ξεκινάει από καθαρή καρδιά, ποτέ δεν μπορεί να γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό. Και κυρίως δεν μπορεί ποτέ να ενωθεί με Αυτόν, όσο και αν ερευνήσει, οτιδήποτε και αν διαβάσει, όσα χρόνια και αν μελετάει την Αγία Γραφή. Είναι ξεκάθαρο στην Αγία Γραφή. Για να οδηγηθεί κάποιος στην αληθινή θεογνωσία, που υποθέτει ταυτοχρόνως ότι έχει και γνήσια και ειλικρινή διάθεση, διψάει για τον Θεό όχι με διασκοπιμότητες, αλλά απροϋποθέτως. Δηλαδή, να το πούμε με άλλα λόγια, το κίνητρό του δεν είναι κίνητρο περιέργειας, πολύ περισσότερο δεν είναι υπόθεση διανοητική. Η γνωριμία και η θεογνωσία με τον Θεό προϋποθέτει καύση καρδίας, όπου κυρίως δεν λειτουργεί με σκοπιμότητες όσο να εκπειράζει τον Κύριο. Η γνώση του Θεού είναι δίψα ειλικρινή για μάθηση, όχι απροϋποθέτως, αλλά με προϋποθέσεις. Μια άλλη τέτοια βασική προϋπόθεση για την ορθόδοξη θεογνωσία, της ορθόδοξης θεογνωσίας, είναι η αγάπη. Ο ίδιος ο Θεός αγαπάει ονείως και μάλιστα σε προσωπική κοινωνία με τον άνθρωπο και τον αγαπάει ελεύθερα. Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να εξαναγκάσει την αγάπη του Θεού. Αλλά και ποτέ ο Θεός δεν βιάζει τον άνθρωπο, ούτε και επιβάλλει την αγάπη του. Στην προσγραφή
τις επιστολές βλέπουμε ότι η αγάπη είναι ένα δώρο του Θεού που προσφέρεται από τον ίδιο τον Θεό μόνο που ο Θεός δεν μεροληπτεί. Ξέρουμε όλοι ότι θέλει όλοι οι άνθρωποι να διηγηθούν στην αληθινή θεογνωσία. Η αγάπη του Θεού απευθύνεται και περιβάλλει όλους τους ανθρώπους. Σε αυτή όμως την κρίση, σε αυτή τη συνάντηση, πρέπει να ανταποκριθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος και να απαντήσει με τη δική του αγάπη στην ελεύθερη και αγαπητική πρόσκληση του Θεού. Τότε ο Θεός του αποκαλύπτεται. Γι' αυτό διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής στο στίχο 3 τον Απόστολο Παύλο να μας λέει: «Εάν κανείς αγαπά το Θεό, αυτός έχει γνωριστεί από το Θεό». Να, γιατί η βασική προϋπόθεση της αγάπης εκτός είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Είναι φυσικά και η αγάπη του ανθρώπου. Η ενιδιοτελής και η ειλικρινής για το Θεό. Αυτός έχει γνωριστεί από το Θεό. Αυτός αμέσως ασπάζεται το Θείο θέλημα. Και κυρίως γνωρίζει πολύ καλά ότι η προϋπόθεση και έκφραση της αγάπης του είναι η τύση των ευαγγελικών εντολών. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου και να μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και η αγάπη προς τον Θεό από τον άνθρωπο, εκφράζεται με την ελευθερία του ανθρώπου. Ζητάει μια αποκλειστικότητα. Γι' αυτό η ειλικρινής αγάπη προς τον αποκαλυφθέντα τριαδικό Θεό για την ορθόδοξη πίστη μας, για την ορθόδοξη θεολογία, αποκλεί απολύτως τη λατρεία οποιοδήποτε εντός εισαγωγικών θα λέγαμε άλλων θεών, όπως ακόμα αποκλεί και τη λατρεία του εαυτού μας, τη φιλαυτία, τη λατρεία ενός ειδών. Η ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός στον άνθρωπο είναι προϋπόθεση για αυτό το άνοιγμα στη Θεία Αγάπη. Με τη θέλησή του ο άνθρωπος ασπάζεται και αποδέχεται το σωστικό θέλημα του Θεού και δείχνει εμπράκτως αυτή την αγάπη του, ακολουθώντας όχι οι διανοήματα, αλλά τι, ακολουθώντας τη δαχή του Χριστού, ακολουθώντας τη δαχή των Αγίων Αποστόλων, ακολουθώντας τη δαχή των Αγίων της Πίστεως, που ταυτίζεται αυτή η δαχή, η δαχή των Αγίων Αποστόλων και η δαχή των Αγίων της Πίστεως με τη δαχή του Χριστού, καθώς ο Άγιος ή η Άγιοι της Πίστεως μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Χριστός είναι τέλα μορφή. Γι' αυτό βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή όποιος παραβαίνει, αγνοεί ή αδιαφορεί για την διδαχή του Θεού όπως μας αποκαλύφθηκε με τον Ιησού Χριστό, δεν αγαπά πραγματικά τον Θεό. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του: «Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, οφείλει να ζει όπως έζησε και ο ίδιος ο Χριστός». Άρα, η αγάπη προς τον Θεό είναι μίμηση αυτού του ιδίου του Χριστού. Η αγάπη προς τον Θεό εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως και ως αγάπη προς το πλησίον. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όπως η αγάπη του Χριστού δεν κομματιάζονταν, αλλά προσφέρονταν ολόκληρη προς όλους τους ανθρώπους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς προϋποθέσεις, έτσι οφείλει να είναι και η αγάπη του χριστιανού. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς «αγαπώ τον έναν, αλλά δεν αγαπώ τον άλλο». Αυτό βέβαια δεν είναι ειλικρινής και προϋπόθετος αγάπη. Άρα δεν μπορεί να πει κάποιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο «αγαπώ τον Θεό», αλλά όχι τους ανθρώπους. Στην ίδια συνάφεια, στις προϋποθέσεις για την αληθινή θεογνωσία όπως αυτές κατανοούνται και εκφράζουν αυτό το πίστη μας, είναι και το γεγονός της καθάρσεως. Αν ο άνθρωπος δώσει την ύπαρξή του στον Θεό, αν του προσφέρει τα πάντα, τότε το επόμενο βήμα είναι να καθαρίσει την καρδιά του, γιατί αυτό είναι η απόδειξη. Είναι η έκφραση της επιθυμίας ότι θέλει αυτή την κοινωνία με την αγάπη του Θεού.
στην Ορθόδοξη Επίση μας γνωρίζουμε ότι η αληθινή διαγνωσία και η θεία αποκάλυψη είναι ανάλογη με την καθαρότητα του κάθε ανθρώπου. Γιατί η θεράπεια του Θεού ζητάει την ανταπόκριση του ανθρώπου και δεν παραβιάζει την ελεύθερη βούλησή μας. Αυτό φαίνεται ήδη μέσα στην βιβλική ιστορία. Ο Ισραηλιτικός λαός που τόσες φορές αφιταλαντεύτηκε στη σχέση του προς το Θεό, που προχώρησε μέχρι τους πρόποδες του όρους, που βλέπει από μακριά την δόξα του Θεού, οι συνοδοί του Μωυσή έχουν ανέβει μαζί με αυτόν στο όρος και βλέπουν τον τόπο που στάθηκε ο Θεός. Στο τέλος, ο Θεός καλεί τον Μωυσή να εισέλθει στην Εφραήμ, στο ψηλότερο σημείο του όρους, για να λάβει εκεί την αποκάλυψη του Θεού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η αληθινή θεογνωσία προϋποθέτει κάθαρση του ανθρώπου για την είσοδο στο γνώφ και στην Εφραήμ. Τα μάτια που είναι άρρωστα, ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούν να δουν το φως χωρίς να υποστούν πλάνο. Το ίδιο ισχύει, κατά αναλογία θα λέγαμε, και για τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου. Δεν αντέχουν στη θέα του ακτίστου φωτός, που είναι δωρεά του Θεού, που είναι πνευματικό χάρισμα, όταν δεν έχουν αυτή την ίδια τη χαρισματική εκείνη αλλίωση και δεν υπάρχει πνευματική κάθαρση. Θεμελιώδη προϋπόθεση η αληθινή θεογνωσία αποτελεί η κάθαρση του ανθρώπου που είναι αγώνας εναντίον των παθών. Να, γιατί παρότι διάφοροι αιρετικοί επικαλούνται με την αλαζονία και εγωισμό και τρόπο υπερφύαλο την Αγία Γραφή και το λόγο του Κυρίου, ακριβώς επειδή λείπουν οι πνευματικές εκείνες προϋποθέσεις αληθινής θεογνωσίας, αυτή η επίκληση η αναφορά δεν είναι ποτέ ουσιαστική. Δεν αποτελεί πραγματικά γνώση της Αγίας Γραφής, δεν είναι οδός θεογνωσίας, αλλά ένα στοιχείο τελείως εξωτερικό, το οποίο πολλές φορές λειτουργεί ως μορφή αυτοδικαιώσεως ή ως ένα είδος πνευματικής ίσιος, ότι δήθεν τη χάνουν κοινωνίοι οι γνώστες του θελήματος του Θεού. Η υποδούλωση στα πάθη απομακρύνει από το Θεό. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας μεγάλος και επιφανής πατέρας Εκκλησίας μας, το τονίζει πολύ χαρακτηριστικά σε εκείνους που είναι κυριευμένοι από την απιστία και τα πάθη. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι τελείως απρόσιτη και αθεώρητη. Φυσικά, κατ' εξοχήν κυριευμένοι από την απιστία και τα πάθη, είναι πρωτίστως και κυρίως οι διάφοροι ερετικοί. Γι' αυτό, όσο και αν μιλούν περί Θεού ή περί Χριστού, σύμφωνα τον Άγιο, το σημείο του Νέου Θεολόγου μας διαβεβαιώνει ότι σε αυτούς η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι και απρόσιτη και αθεώρητη. Η αληθινή θεογνωσία, όπως αναφέραμε, δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση καμίας περιέργειας του ανθρώπου. Πολύ περισσότερο η ορθόδοξη αντίληψη περιθεογνωσίας μας λέει ότι δεν είναι κυρίως υποτίθεσης διανοητικής τάξης. Γιατί? Γιατί όποιος θέλει να ικανοποιήσει την περιέργειά του, ασχολείται βέβαια με ερωτήματα διανοητικής τάξης, που προϋποθέτουν την υποταγή του Θεού σε δεδομένα της ανθρώπινης διάνοιας. Όμως, πολλές φορές ή απογοητεύεται ή οδηγείται στην πλάτη. Ακριβώς γιατί εκείνη η προσαρμένη φυτηρία και χωρίς προϋποθέσεις. Όποιος όμως αναζητά την αληθινή γνώση του Θεού, δεν κοιτάει πώς θα ικανοποιήσει την περιέργεια, αλλά κοιτάει, φροντίζει να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, να καθαρίσει την ύπαρξή του και να δεχθεί την παρουσία της Θείας Χάριτος στη ζωή του. Οι άνθρωποι που είναι κάτω από το ζυγό των παθών πολύ δύσκολα πιστεύουν και αυτοί στην ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει η εσφαλμένη ή προβληματική αντίληψη στο τι είναι ο Θεός, να μην είναι ο τριαδικός Θεός, αλλά κάποια απλώς ανώτης δύναμη. Στην Αγία Γραφή
Σοφίας Σολομώντος στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα, είναι η στίχη 3-5. Περιγράφουν ότι αν δεν υπάρχει αυτή η καθαρότητα της υπάρξης ολόκληρης, δεν μπορεί δε ο άνθρωπος να βρει πραγματικά το Θεό. Λέει εκεί πέρα η Αγία Γραφή, οι διαστραμμένοι λογισμοί χωρίζουν από το Θεό. Η σοφία δεν θα μπει σε πονηρή ψυχή, ούτε θα κατοικήσει σε σώμα υποδουλωμένο στην αμαρτία. Γιατί το Άγιο Πνεύμα της Παιδαγωγίας αποφεύγει το δόλο, στέκεται μακριά από πονηρές σκέψεις και απομακρύνεται σαν πλησιάζει η αδικία.

συνεχίζουν στην αναφορά μας στις προϋποθέσεις της Ορθοδόξου Θεογνωσίας σε αντιδιαστολή πάντα με τις πρακτικές των διαφόρων αιρετικών κινήσεων όπου η προσωπική αυτάρκεια, η πνευματική αλαζονία ότι δεν κατέχουν την αλήθεια μόνο και μόνο επειδή μένουν την αντιγραφή, θα πρέπει στις ορθόδοξες προϋποθέσεις που ήδη μνημονεύσαμε να αναφέρουμε ότι η θεμελιώδη προϋπόθεση της αληθινής θεογνωσίας εξ απόψεως Ορθοδόξου είναι και η ταπείνωση, όχι βέβαια η ταπεινολογία. Το να εγκαταλείψει ο άνθρωπος την αυτονομία του σημαίνει ότι ταπεινώνει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό, προσφέρει την ύπαρξή του και δέχεται από εκείνον τη σωτηρία του. Χωρίς ταπείνωση δεν είναι δυνατή, δεν είναι εφικτή η κοινωνία με τον Θεό. Μας το διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος κατά τρόπο σαφή και απερίφραστο, αναμφισβήτητο. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι, διότι δική του είναι η βασιλεία των ουρανών. Όποιος ακολουθεί τον δρόμο της πνευματικής αλαζονίας, τον δρόμο της αυτονομίας, απλώς μιμείται την ίδια εκείνη αρχαίγονη πειρασμική πρακτική. Έχει πάνω τον ίδιο σκοπό που φτάνει στον ίδιο τέλος. Απλώς δοξοδρομεί και στο τέλος ναυαγεί, χωρίς να φτάνει ποτέ στο σκοπό του. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο αυτάρκης, ο οποίος σαν προϋποθέτως ομιλεί προσεγγίζει τον Θεό, μιλάει για ένα είδος ανθρώπινης αυτογνωσίας που είναι καρπός βεβαίως δικών των αιτιών, δικών του επιλογών, όμως αυτή η ανθρώπινη αυτογνωσία χωρισμένη από την Θεία Θεογνωσία είναι πολλές φορές αφορμή όχι μόνο να εγκαταστεί ο άνθρωπος να βάλει ως υπαρξιακές του επιλογές, αλλά και να απορρίψει το θησαυρό της πίστεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μια εικόνα με εξαιρετικό ρεαλισμό και λέει ο αταπείνωτος και αυτονομημένος από το Θεό άνθρωπο μοιάζει με το σιδερά που παίρνει το αναμένο σίδερο όχι με την τσιμπίδα στα χέρια του αλλά με το χέρι του, πράγμα που είναι κάτι και αδιανόητο και εφρικτό αλλά κυρίως παράλληλο. Έτσι λέει και οι διάφοροι φιλόσοφοι επειδή επέμεναν ότι μόνοι τους μπορούν να τα βρουν όλα αυτά, περιφρόνησαν την πίστη. Και για τούτο βεβαίως δεν βρήκαν τίποτα πραγματικά από ό,τι περί Θεού ζητούσαν. Ο τρόπος λοιπόν και οι προϋποθέσεις που προσεγγίζεται κάποιος την αλήθεια, την ορθόδοξη χριστιανική, έχει τεράστια σημασία. Η σημασία της προαίρεσης και ο τρόπος περιγράφεται πολύ ρεαλιστικά πριν για τον Χρυσόστομο. Τέτοια είναι η φύση των μυστηρίων μας, αλλιώς διάκυμε εγώ προς αυτά και αλλιώς άπιστος. Ακούω ότι έγινε ο Κύριος ένα ειδούλος και θαυμάζω την φροντίδα του. Το ακούει και ο άπιστος και το θεωρεί για τιμία. Ακούω ότι απέθανε και μένω έπληκτος για τη δύναμή του. Και ο άπιστος και το θεωρεί για τιμία. Ακούω ότι απέθανε και μένω έπληκτος για τη δύναμή του. Διότι αν και απέθανε,

προσεγγίζει. Στην ορθόδοξη παραδοσή μας, ο αυτονομημένος νους, δηλαδή η λογική του ανθρώπου στην κατάσταση της πτώσης, δεν μπορεί να δει καθαρά τα πράγματα του Θεού, γιατί είναι σκοτισμένος και πρέπει να καθαρθεί. Μόνο όταν καθαρθεί και έρθει η Αγία Ταπείνωση, τότε μόνο μπορεί να δεχθεί και τη διδαχή του Χριστού. Το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, το κήρυγμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, ο λόγος της Εκκλησίας μας, δεν αποτελεί ιδεολογία, αλλά έχει σαν κύριο στόχο την Χριστό κοινωνία, την προσωπική σχέση του κάθε πιστού με τον Χριστό μέσα στο εξαιστικό σώμα, που θα τον οδηγήσει στην Χριστό δόξα. Πάνω στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν μπόρεσαν να το δεχθούν ούτε οι Ιουδαίοι ούτε οι εθνικοί της εποχής των Αποστόλων. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει ένα παράδοξο. Ο Σταυρός του Χριστού ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους, μορία για τους Έλληνες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Απόστολος επισημαίνει κάτι. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμόσει το κήρυγμα στην ανθρώπινη φιλοσοφία. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμόσει το Ευαγγέλιο στον μεταπτωτικό, αυτονομημένο νου του ανθρώπου, ο οποίος είναι στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν κάνει το κήρυγμα φιλοσοφία, η οποία απολυτοποιεί το νου και σκοτίζεται από τις κατάστασεις αμαρτίας, αλλά αντιθέτως προσκαλεί σε μία άλλη τυχή, σε μια άλλη διάσταση. Και ποια είναι αυτή? Ότι δεν έχει ανάγκη να στηρίξει την πίστη με ανθρώπινα επιχειρήματα, αλλά την θεμελιώνει πάνω ακριβώς στη Θεία Δύναμη. Το Ευαγγέλιο δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινους εγγυητές, λέει ο πατέρας Αντώνης Λαβιζόπουλος. Έχει ανάγκη, αλλά τον ίδιο ως εγγυητή έχει τον ίδιο το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτονομηθεί δεν θα μπορέσει ποτέ να ικανοποιήσει τη δίψα της θεογνωσίας κατά τρόπο αυθεντικό και γνήσιο, όπως το ζούμε στην ορθόδοξη παράδοσή μας. Γιατί? Γιατί απαιτεί τα πράγματα του Θεού να προσαρμοστούν πλήρως στις δικές του ανθρώπινες δυνατότητες. Μέχρι εκεί που φτάνει η ανθρώπινη σκέψη. Όμως ο Θεός αποκαλύπτεται και γνωρίζει με τον τρόπο που είναι εφικτό και δυνατό να το γνωρίσει ο άνθρωπος, και μάλιστα το γνωρίζει με προϋποθέσεις που αναφέραμε. Και για να φτάσει κάποιος στην αληθινή θεογνωσία, προϋποθέτει σύν της άλλης και ταπείνωση του νόους. Μία ακόμα βασική προϋπόθεση για την αληθινή θεογνωσία και συνιστά το μεγάλο δράμα που κοινεί των διαφόρων εκτικών ομάδων, είναι ότι ενώ έχουν εκτραπεί, ενώ κηρύσουν ένα άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι Ευαγγέλιο, αλλά είναι ένα σύστημα πλάνης, πολλές φορές αυτό το σύστημα πλάνης το παρουσιάζουν σαν διδαχή του Χριστού. Η διδαχή του Χριστού ταυτίζεται απολύτως με τη διδαχή του σώματός του, τη διδαχή του μυστηρίου της Εκκλησίας.

ακροατές ακούσαν εκπομπή αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλης Γιουργόπουλος. Καλή ανάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Ευχαριστώ.

0: αρχαίες στη ζωή μας, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολιτή Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ζούμε σε μια εποχή στην οποία, αν παρατηρείτε ότι υπάρχει διαταραχή των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των ανθρώπων που ζουν σήμερα κοινωνία, μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, υπάρχει διαταραχή των σχέσεων των ανθρώπων με ευρύτερες κοινωνικές τάξεις, με την κοινωνία γενικότερα και ακόμη και μέσα στην Εκκλησία. Και επειδή υπάρχει αυτή η διαταραχή των σχέσεων, γι' αυτό αναπτύσσονται διάφορα ψυχολογικά και θα έλεγα ψυχιατρικά προβλήματα. Οι άνθρωποι σήμερα υπάρχουν πολλά ψυχικά και ψυχολογικά προβλήματα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει αναπτυχθεί πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά μάλλον στις μέρες μας και σε πολλή ένταση, και η σύγχρονη ψυχολογία και η σύγχρονη κοινωνιολογία και φυσικά και η ψυχιατρική. Σε κάθε εποχή υπήρχαν βεβαίως τέτοια θέματα, δεν είναι μόνο η σημερινή μας εποχή, αλλά στην εποχή μας αυτά έχουν αυξηθεί. Και ακριβώς επειδή έχουν αυξηθεί αυτά τα ψυχολογικά, τα ψυχιατρικά προβλήματα, τα συναισθηματικά προβλήματα, γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη θλίψη και κατάθλιψη. Για το θέμα της θλίψης και κυρίως της καταθλίψης θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω σαν συνέχεια αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σήμερα υπάρχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Μπορούν να προσδιοριστούν όλα αυτά τα προβλήματα σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, χάθηκε ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ των ανθρώπων. Χάθηκαν οι σχέσεις και οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων. Χάθηκαν οι συνάψεις, θα λέγαμε, μεταξύ των ανθρώπων. Παλαιότερα υπήρχε αυτή η παράδοση που λειτουργούσε μέσα στον τόπο μας και αυτή συνέδεε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Υπήρχε η επιρροή της παραδόσεως και των παραδοσιακών αρχών και βλέπουμε ότι τώρα όσο περνάνε τα χρόνια μειώνεται αυτή η επιρροή της παραδόσεως και όλων των παραδοσιακών αρχών. Θα λέγαμε ότι όπως όταν κατασκευάζουμε ένα οικοδόμημα χρησιμοποιούμε ασβέστη, χρησιμοποιούμε τσιμέντο για να ενώσουμε δύο-τρία διαφορετικά πράγματα, σύντρα με πέτρες κτλ. Νομίζω κάτι τέτοιο παρατηρείται και μέσα στην κοινωνία μας. Δηλαδή, χάνεται ο συνεκτικός δεσμός, χάνονται οι παραδοσιακές αρχές, γίνεται μια αποσάρθρωση της παραδόσης που λειτουργούσε όλο αυτό το καιρό, όλο το χρόνο και τους αιώνες μέσα στην κοινωνία μας και γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη διαταραχή. Αναπτύσσουμε διάφορα ιδεολογικά ρεύματα, διάφορες νέες ιδέες. Παρατηρείται μια οικολογική συρρήκνωση ακριβώς επειδή οι άνθρωποι περιορίζονται μέσα στα σπίτια τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν και κυρίως εννοώ στις αστικές πόλεις, στις αστικές κοινωνίες. Μια οικολογική συρρήκνωση. Παρατηρείται ένα συναισθηματικό διαζύγιο. Δηλαδή, συζούν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια, αλλά σαν να έχει χαθεί ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ τους και η αγάπη. Παρατηρείται μια βία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και πολλά άλλα πράγματα. Όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία θα αναφέρω τώρα επηρεάζουν τους ανθρώπους, ιδιαίτερως δε επηρεάζουν τα παιδιά, γιατί μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και όταν δεν βλέπουν αυτή την αγάπη, τότε αυτό δημιουργούνται ψυχολογικά τραύματα στην ψυχή των παιδιών. Ένας όρος που επικρατεί σήμερα στην ψυχιατρική για να εκφράσει τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι η διαταραχή. Όταν λέμε διαταραχή εννοούμε την απορρίθμιση της κανονικής λειτουργίας του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος λειτουργεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο, ως ένας σημαντικός του κόσμος και όταν υπάρχει και η σχέση μάλλον και μεταξύ των ανθρώπων και όταν υπάρχει αυτή η διαταραχή, τότε αυτό πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ακούμε σήμερα συχνά να επικρατεί ένας όρος που λέγεται διπολική ταραχή. Διπολική είναι δύο πόλοι και διαταραχή. Πρόκειται για μια διαταραχή του συναισθήματος το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις. Τη μανία και την κατάθλιψη. Δηλαδή από τη μια μεριά τη μια στιγμή μπορεί να εκφραστεί η μανία, η επιθετικότητα, από την άλλη μεριά αμέσως η κατάθλιψη. Αυτό σημαίνει διπολική διαταραχή. Όταν υπάρχει υπερδιέγερση στον συναισθηματικό κόσμο, τότε εκδηλώνονται τα μανία. στοιχεία. Γιατί μιλάμε για μαριακά στοιχεία, τη διασύγχρονη ψυχολογία, εννοεί την υπερβολική κινητική δραστηριότητα του ανθρώπου, την έντονη παρορμητικότητα ενός ανθρώπου, μανιακές ιδέες και παραστάσεις, ακόμα δηλαδή και επιθετικότητα. Έτσι, από τη μια μεριά παρατηρούνται όλα αυτά τα μανιακά στοιχεία και όταν σταματήσουν αυτά τα στοιχεία τα μανιακά, τότε έρχεται η κατάθλιψη. Δηλαδή έχουμε δύο πόλους. Αυτό σημαίνει διπολική διαταραχή. Άλλοτε αισθανόμαστε ότι μας κυνηγούν, μας εκφρεύονται και αυτό μας κάνει επιθετικούς και άλλοτε αυτό μας ρίχνει σε μια θλίψη και κυρίως σε κατάθλιψη. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν μεικτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έχουν μεικτό χαρακτήρα. Εκεί που εκφράζεται η μανία, εκεί εκφράζεται αμέσως και μετά η κατάθλιψη. Άρα λοιπόν η κατάθλιψη είναι ένα πολύ βασικό νόσημα πολλών ανθρώπων στην εποχή μας. Η σύγχρονη ψυχολογία, να έρθουμε τώρα λίγο να δούμε τι σημαίνει κατάθλιψη, μελέτησε πάρα πολύ το θέμα αυτό και το φαινόμενο της κατάθλιψης. Παλαιότερα χαρακτηριζόταν ως μελαγχολία. Δηλαδή, αλλά υπάρχει και μια ορολογία, διαμορφώνεται κάθε εποχή και μια ιδιαίτερη ορολογία. Όταν μιλούσαν παλαιότερα για ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μια τέτοια θλίψη εσωτερική, λεγόταν αυτός, έλεγαν ότι αυτός υπάσχει από μελαγχολία. Τώρα έχει αλλάξει αυτή η ορολογία και λέγεται κατάθλιψη. Λοιπόν, αυτή η κατάθλιψη είναι μια παθολογική θλίψη που νιώθει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να τον οδηγήσει μέχρι την αυτοκτονία ή ακόμη και σε ψυχώσεις. Όταν μιλάει η ψυχιατρική για ψυχώσεις, εννοεί την απώλεια με την πραγματικότητα ή τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αυτό είναι η ψύχωση. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος πάσχει από αυτήν την κατάθλιψη και τον οδηγεί σε τέτοια ψυχιατρικά γεγονότα. Τώρα τα συμπτώματα. Όταν κανείς έχει μέσα του αυτό που η ψυχολογία και η ψυχιατρία ονομάζει κατάθλιψη, όταν λοιπόν έχει κάποιος την κατάθλιψη, σημαίνει δεν ενδιαφέρεται με κάτι ευχάριστο, αισθάνεται απόγνωση γενικότερα από τη ζωή του και από οτιδήποτε κάνει, έχει συναισθήματα ενοχής, ισχυρά συναισθήματα ενοχής, τρώει λίγο, οπότε αποφεύγει την τροφή, γενικά αποσύρεται από τη ζωή. Έχει έναν ανίδωνο βίο, το νημείτα που σημαίνει έναν βίο χωρίς ευχαρίστηση. Δεν χαίρεται τίποτα για τη ζωή του. Όταν βλέπουν οι άνθρωποι και κυρίως οι ψυχίατροι κάποιο τέτοιο, ένα τέτοιο φαινόμενο, τότε λέει αυτός πάσχει από την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη κατά την ψυχολογία προέρχεται από δυσάρεστες καταστάσεις οι οποίες επικρατούν στο περιβάλλον. Μπορεί να οφείλεται ακόμη δε και σε οργανικά αίτια, όπως συνήθως συμβαίνει με τις μητέρες που γεννάνε και όταν γεννάνε κατά τη διάρκεια της συλλογίας παρατηρούνται τέτοια καταθλιπτικά φαινόμενα. Μπορεί να προέρχεται από διάφορες κοινωνικές συνθήκες, όπως δηλαδή είναι η ανεργία ή από θανάτους αγαπητών ανθρώπων και από διάφορα άλλα αίτια. Οι ψυχολόγοι όταν συναντούν και βλέπουν ανθρώπους που πάσχουν από την κατάθλιψη, συνιστούν αλλαγή περιβάλλοντος. Πρέπει να αλλάξει περιβάλλον, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ το περιβάλλον, τον άνθρωπο. Και συνιστούν να γίνονται ταξίδια, δηλαδή μετακινήσεις, να υπάρχει επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, να υπάρχουν ευχάριστες ασχολίες. Και βεβαίως, όταν αυτό έχει και συμπτώματα οργανικά και σωματικά, τότε συνήθως προτρέπουν οι ψυχίατροι, προτρέπουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν και μια αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή. Οπότε χορηγούν και μια τέτοια αγωγή, διότι βλάπτεται το σώμα, αλλά και προσφέρουν και ψυχολογική υποστήριξη.

σήμερα αυτό το πνεύμα της καταθλίψεως. Όταν λέμε κατάθλιψη, εννοούμε την συστηματική θλίψη. Άλλο η θλίψη, δηλαδή όταν στραφοριζόμαστε για ένα γεγονός το οποίο συνέβη στη ζωή μας, το οποίο πέρασε, είναι πρόσκαιρο, και άλλο κατάθλιψη είναι μια μόνιμη κατάσταση μέσα στη ζωή, μέσα στην ψυχή και στη ζωή του ανθρώπου. Θα έρθω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μέχρι τώρα μίλησα για την κατάθλιψη από πλευράς ψυχολογίας και ψυχιατρικής. Να δούμε τι είναι η λύπη, τι είναι η θλίψη και η κατάθλιψη κατά την πατερική παράδοση. Γιατί με τα θέματα αυτά ασχολήθηκε έντονα και η πατερική παράδοση. Οι λεγόμενοι οι συγχαστές πατέρες, αν και όλοι είναι οι συγχαστές πατέρες, κυρίως αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τα ψυχικά προβλήματα του ανθρώπου. Οπότε όταν ανοίξει κανείς διάφορα τέτοια κείμενα, εκτός από την Αγία Γραφή, και εκεί γίνεται λόγος για τη λύπη, για τη θλίψη κτλ. Και κυρίως αν ανοίξει πατερικά κείμενα, ησυχαστικά, ανοιχτικά, συνεπτικά, τα οποία εκφράζουν αυτή την παράδοση, θα δει ότι με αυτό που λέει κατάθλιψη σήμερα ασχολήθηκαν πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας. Ένα γεγονός το οποίο το συναντούσαν στη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκαν οι ασκητές. Συνήθως όμως μπορεί να συναντήσει κανείς μια διαφορετική ορολογία. Είπα προηγουμένως ότι αυτό το φαινόμενο παλαιότερα λεγόταν μελαγχολία, πλευράς ψυχολογίας, τώρα λέγεται κατάθλιψη. Αλλάζει η ορολογία. Αυτό το βλέπουμε και στην πατριαρχική παράδοση. Έτσι, αυτό που σήμερα η ψυχολογία λέει θλίψη και κατάθλιψη, η όλη παράδοση της Εκκλησίας το λέει λύπη ή ακηδεία. Έτσι, όταν μελετήσει κανείς την ακηδεία από ησυχαστική συνεπτική πλευρά, τότε θα δει ότι έχει όλα τα γνωρίσματα της ονομαζομένης σήμερα κατάθλιψης από ψυχολογικής και ψυχιατρικής πλευράς. Η λύπη είναι μια φυσιολογική κατάσταση που αναφέρεται σε κάτι πρόσχερο, σε κάτι το οποίο έγινε στη ζωή μας και μας δημιούργησε ένα πρόβλημα. Η ακηδεία είναι μια πνευματική αρρώστια που είναι μια κατάσταση διάρκειας και έχει σωματικά συμπτώματα, όπως επίσης έχει άγχος, ανασφάλεια. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια, όση ώρα έχουμε στην υπόλοιπη εκπομπή, θα δούμε αυτά τα δύο γεγονότα κατά την πατερική παράδοση. Δηλαδή θα δούμε τι σημαίνει λύπη και τι σημαίνει ακηδεία. Από τη διδασκαλία επιλέγω έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Όσιο Κασιανό τον Ρωμαίο. Ο Όσιος Κασιανός έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, μόνασε σε διάφορα μοναστικά κέντρα της Αιγύπτου, είχε πολλούς μαθητές και μοναχούς δηλαδή και γνώρισε πολλούς μοναχούς, ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πήγε στη Δύση, έκτισε μοναστήρι στη Μασσαλία και έγραψε κείμενα, μεταξύ των οποίων περί 8 λογισμών, και συνδέει τους λογισμούς με τα πάθη. Γιατί έχω πει και σε άλλες εκπομπές ότι πρώτα έρχεται ο λογισμός, γίνεται μετά η αχμαλωσία του νου, γίνεται ο συνδυασμός, γίνεται η επιθυμία, ακολουθεί η αμαρτία και συνέχεια το πάθος. Οπότε έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το μελετήσει και σήμερα ένας ψυχολόγος και ένας ψυχίατρος. Ένα κείμενο περί 8 λογισμών της κακίας. Μεταξύ των 8, οι δύο είναι. Ο πρώτος είναι περί λύπης και περιγράφει τι είναι αυτή η λύπη. Και το δεύτερο είναι περί ακηδείας, αυτό που σήμερα ονομάζουμε κατάθλιψη. Θα σας διαβάσω μερικές φράσεις μάλλον, από αυτά τα δύο, για να δείτε τι μεγάλη σημασία έδωσαν οι πατέρες που ασχολήθηκαν με αυτόν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Γράφει ο Όσιος Κασιανός πρώτα απ' όλα για τη λύπη. Λέει, ο αγώνας εναντίον της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή από το πνεύματος της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή από κάθε πνευματική θεωρία και την εμποδίζει από κάθε αγαθή πράξη. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η λύπη είναι εκεί το πνεύμα της λύπης και θεωρεί ότι υπάρχει ο διάβολος ο οποίος προκαλεί αυτή τη λύπη και διάφορα γεγονότα της ζωής μας. Λοιπόν, το πνεύμα αυτό της λύπης είναι ένα σκοτάδι. Δηλαδή ο άνθρωπος πέφτει σε ένα σκοτάδι και λέει, επειδή και τον εμποδίζει αυτό το σκοτάδι να κάνει
κάποια αγαθή πράξη. Και επειδή όταν το πονηρό πνεύμα αυτό αρπάζει την ψυχή και τη σκοτίζει ολόκληρη, δεν τη επιτρέπει να προσεύχει την προθυμία, δεν την αφήνει να εγκαρτερήσει την ωφέλεια των ιερών αναγνωσμάτων. Οπότε όταν κανείς έχει λύπη, τότε δεν μπορεί, δεν θέλει ούτε και να προσευχηθεί, ούτε και να διαβάσει κείμενα. Γενικότερα, η λύπη παραλύει την ψυχή και δημιουργεί την απελπισία γράφη. Γενικά η λύπη, αφού ανακατώσει όλες τις σωτήρες σκέψεις της ψυχής και παραλύσει την δραστηριότητα και την καρτερία της, τη φέρνει σε σημείο να είναι σαν ανόητη και ηλίθια, δένοντάς τη με το λογισμό της απελπισίας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ τη λύπη, η οποία είναι αυτό που λέμε θλίψη, και μετά τον φέρνει στην απελπισία, που είναι αυτό που είναι και ο ορισμός της κατάθλιψης. Προχωρεί πιο κάτω για να πει, όπως ο σκόρος τρώει το ρούχο και το σκουλίκι τρώει το ξύλινο, έτσι η λύπη κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Πείσε τον άνθρωπο να αποφεύγει κάθε καλή πραγματική συνάστροφη και δεν επιτρέπει ούτε από γνήσιους φίλους να δέχεται συμβουλή, ούτε καλή και ειρηνική απάντηση να δίνει σε αυτούς, αλλά αφού καταλάβει όλη την ψυχή, τη γεμίζει με δυσαρέσκεια, πλήξη και μελαγχολία. Και τότε τη βάζει να αποφεύγει τους ανθρώπους, γιατί η υγεία της αυτή είναι έτσι τρέχεις. Και δεν επιτρέπει στην ψυχή να εννοήσει ότι όχι απ' έξω, αλλά μέσα της έχει την αρρώστια, η οποία τότε φανερώνεται όταν έρθουν οι πειρασμοί και με τη δοκιμασία τη φέρνουν στην επιφάνεια. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να βλαφτεί ο άνθρωπος από άλλον, εάν δεν έχει μέσα του αποθηκευμένες τις αφορμές των παθών. Και γι' αυτό ο δημιουργός των πάντων και ο ιατρός των ψυχών, ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς τα τραύματα της ψυχής, δεν παραγγέλει να αποφεύγουμε τις συναστροφές των ανθρώπων, αλλά να κόβουμε τις αιτίες κακίας που είναι μέσα μας και να γνωρίζουμε ότι η υγεία της ψυχής δεν κατορθώνεται με το χωρισμό από τους ανθρώπους, αλλά με τη διαμονή και εξάσκηση με τους αναρρέτους ανθρώπους. Βλέπετε εδώ, κάνει μια τέλεια περιγραφή, όπως θα την έκανε και ένας σύγχρονος ψυχολόγος, αλλά με πολύ καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, οι πατέρες διδύουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και ερευνούν τι ακριβώς γίνεται μέσα εκεί και μετά τα περιγράφουν. Βεβαίως, οι πατέρες ασχολήθηκαν και με άλλα θέματα. Γι' αυτό λέμε κοινωνικοί πατέρες, ησυχαστές πατέρες, όλοι οι πατέρες είναι ησυχαστές, αλλά επειδή ακριβώς ασκούσαν μια πνευματική διακονία μέσα στην κοινωνία και μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό ασχολήθηκαν περισσότερο με τα κοινωνικά θέματα. Όχι δεν ήξεραν τα εσωτερικά, αλλά οι μοναχοί, οι ησυχαστές γνώριζαν πάρα πολύ καλά την κατάσταση του ανθρώπου. Και λέει εδώ ότι μοιάζει η λύπη σαν το σκόρο που αποφεύγει τις συναντήσεις. Τρώει, μάλλον τρώει την ψυχή του ανθρώπου, την κατατρώει σαν το σκουλίκι που κατατρώει το ξύλο. Και εκείνος ο οποίος διακατέχεται από τη λύπη, αποφεύγει τους ανθρώπους, δεν επιδιώκει να έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους και πέφτει σε μελαγχολίες. Γι' αυτό και προτείνει για να θεραπεύσει κανείς τον εαυτό του από τη λύπη, να μην αποφεύγει τις συζητήσεις με αναρρέτους ανθρώπους. Επομένως, όταν έχει κανείς αυτή τη θλίψη, τη λύπη, τότε θα πρέπει να συναντά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα τους περιεχόμενο και έχουν τη δυνατότητα να τους βγάλουν από αυτή την ομιχλώδη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μετά λέει, όλος ο πόλεμος μας ας είναι έντυπο παθών που είναι μέσα μας, γιατί αν αυτά με τη χάρη και την βοήθεια του Θεού βγουν από την καρδιά μας, όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά και με τα άγρια θηρία, εύκολα μπορούμε να ζήσουμε. Εδώ πολλές φορές εμείς κατηγορούμε την κοινωνία, τους ανθρώπους, την δίπλα μας. Λέμε, δεν μας αφήνει ο άλλος να γιάσω. Θεωρούμε ότι όλα τα προβλήματα που έχουμε εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, από τα πάθη που υπάρχουν δίπλα μας. Όχι. Λέει εδώ ο Όσιος ότι αν δούμε τον εαυτό μας και θεραπεύσουμε τα πάθη μας, τότε μπορούμε να συζητήσουμε και με το άγρια θηρία. Και μάλιστα αναφέρει και το μακάριο Ιώβ, ο οποίος έλεγε τα άγρια, στο βιβλίο του Ιώβ, στην Παλαιά Διαθήκη, τα άγρια θηρία θα γίνουν ειρηνικά μαζί σου. Και πρώτα λοιπόν να αγωνιστούμε εναντίον του πνεύματος της λύπης, που φέρνει την ψυχή στην απελπισία, για να το εξορίξουμε την καρδιά μας. Γιατί αυτό το πνεύμα δεν επιτρέπει
λύση κτλ. Και λέει στη συνέχεια ότι μία μόνο λύπη πρέπει να έχουμε για τις αμαρτίες μας. Είναι η κατά Θεών λύπη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και να ζητάμε από τον Θεό την λύπη της μετανοίας, την συγχώρηση. Μόνο αυτή τη λύπη να έχουμε και όχι άλλες λύπες από ανθρώπινα πράγματα. Και η θεραπεία της λύπης επιμένει στη συνέχεια να πει ότι γίνεται με την προσευχή, με την ελπίδα στο Θεό, με τη μελέτη βιβλίων και κυρίως της Αγίας Γραφής και με τη συναστροφή εναρέτων και ευλαβών ανθρώπων. Αυτή είναι η λύπη.

όσους δηλαδή Κασιανός ο Ρωμαίος αναφέρεται και στην ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει αδιαφορία. Και όταν λέμε ακηδεία εννοούμε αυτό που είπα προηγουμένως, την κατάθλιψη. Όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίζουμε της καταθλίψεως, όπως τα περιγράφουν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι, τα βλέπουμε στην ανάλυση που κάνουν οι πατέρες, τα βλέπουμε στο πνεύμα της ακηδείας. Γι' αυτό το θέμα γράφει ο Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Ο αγώνας μας εναντίον της ακηδείας, που ενώνεται και βοηθά το πνεύμα της λύπης, θυμός και βαρύς δαίμονας αυτός. Και μάλιστα πολεμά και τους μοναχούς. Βλέπετε εδώ, λέει ότι αυτή η κατάθλιψη, αυτή η ακηδεία, αυτό πολεμά και τους μοναχούς. Και μάλιστα λέει, προκαλεί στους μοναχούς ατονία, φόβο, μίσος εναντίον του τόπου όπου ασκείται και μίσος εναντίον των αδελφών που είναι μαζί του και εναντίον κάθε εργασία. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ακηδείας, της καταθλίψεως. Ατονία, σωματική και ψυχική, φόβος, μίσος εναντίον των ανθρώπων και του τόπου και δεν θέλει να εργάζεται εναντίον της εργασίας. Διακατέχεται, λέει, απολογισμούς μεταβάσεως από ένα τόπο σε άλλο τόπο και ακόμη πολλές φορές αισθάνεται και πείνα και θέλει συνέχεια να τρώει και άλλες φορές δεν θέλει να τρώει. Σε μια ασυτεία δεν ενδιαφέρεται με τη ζωή. Και λέει μετά στη συνέχεια αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να νικηθεί παρά με την προσευχή και την αποχή από την αργολογία και με τη μελέτη των θείων γραφών και την υπομονή στους πειρασμούς. Αφού περιγράφει την κατάσταση της ακηδείας, ακηδεία κατέσχευε, όπως λέγει ο ψαλμωδός, υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που δεν θέλουμε τίποτα να κάνουμε. Και μάλιστα επιδιώκουμε και την απομόνωση. Δεν είναι δημιουργική απομόνωση, γιατί όταν κανείς απομονωθεί για να προσευχηθεί και να διαβάσει, αυτό είναι καλό. Αλλά όταν απομονώνεται απλώς, δεν θέλει τίποτα να κάνει και πέφτει σε ρεβασμό και σε μια κατάσταση απραξίας, παντελούς απραξίας, αυτό είναι ακηδεία. Και τότε λέει δεν μπορεί αυτό το πνεύμα να νικηθεί και να θεραπευτεί παρά με την προσευχή και την αποχή από την αργολογία και μελέτη των θείων λόγων και την υπομονή στους πειρασμούς. Γιατί αν δεν τον βρει, για τον μοναχό μιλάει, και αυτό εννοείται και από χριστιανό, αν δεν τον βρει ασφαλισμένο με αυτά τα όπλα, τότε αφού το κατατρυπεί με τα βέλη του, το κάνει άστατο. Συνεχώς με κατήμητο. Ολιοπόλο, ράθιμο, άεργο, και τον οδηγεί να επισκέπτεται πολλά μοναστήρια και να μην φροντίζει για τίποτα άλλο παρά που γίνονται τραπέζικα και συμπόσια. Και λέει μετά ότι αυτό θεραπεύεται με την εντατική εργασία. Γι' αυτό και στο μοναστήρι υπάρχει το εργόχειρο και ο ηγούμενος, η ηγουμένη, ο γέροντας ή η γερόντισσα δίνει, αναθέτει διαφορετικά φωνήματα και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινείται το σώμα δηλαδή, γιατί όταν κινείται το σώμα, τότε παρακινείται και η ψυχή. Οπότε χρειάζεται να γίνεται εργασία και σωματική. Και λέει μετά, αναφέρει ένα παράδειγμα, όσος Κασιανός ο Ρωμαίος, κάτι λέει ένα λόγο το οποίο του είπε ο Αββάς Μωυσής. Αφού είχα καθίσει, λέει ο ίδιος ο Κασιανός ο Ρωμαίος, είχα καθίσει λίγο καιρό στην έρημο, με πείραξε ο δαίμονας της ακηδείας. Βλέπετε εδώ, εμείς κατηγορούμε την κοινωνία, κατηγορούμε την οικογένεια, ότι έχουμε αυτή μέσα μας την κατάσταση της απελπισίας, της της θλίψεως της μεγάλης, της καταθλίψεως έχουμε μέσα μας, τη φταίνει η άλλη. Εδώ φαίνεται ότι γίνεται και με τους μοναχούς, με τους πατέρες, και στην έρημο άλλος. Και τον πείραξε, λέει, ο δαίμονας της ακηδείας. Τότε επισκέφτηκε ο Κασιανός ο Ρωμαίος. Επισκέφτηκε τον Αββά Μωυσή και του είπα, χθες ενοχλήθηκα πάρα πολύ από την ακηδεία και εξασθένησα υπερβολικά. Δεν επηρεάζει το σώμα. Και δεν γλίτωσα από αυτή παρά όταν συμφώθηκε και επισκέπτηκε τον Αββά Παύλο. Τότε σε αυτά μου αποκρίθηκε ο Αββάς μου εξής. Έχει θάρρος, δεν ελευθερώθηκες από την ακηδεία, αλλά μάλλον παραδόθηκες και υποδηλώθηκες σε αυτή. Να γνωρίζεις λοιπόν ότι τώρα θα σε πολεμήσει.
είσαι απομένως περισσότερος λιποτάκτη. Αν στο εξής δεν φροντίσεις με την υπομονή και την προσευχή και την εργασία των χεριών σου να παλέψεις εναντίον της και να την νικήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζουμε ότι θα θεραπευτούμε, μετά μετακινούμε στο τόπο σε τόπο και να έχουμε συζητήσεις με διαφόρους ανθρώπους. Λέει όχι, αυτό ίσως υποδηλώνεται κανείς περισσότερο σε αυτή. Αλλά εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να νικήσει αυτή την κατάθλιψη, την ακιδεία θα λέγαμε, είναι η υπομονή να πειράξει τη ζωή του, η προσευχή, να προσεύχεται συνεχώς και η εργασία των χεριών, το διακόνημα το οποίο θα κάνει και ενεργοποίηση του σώματος και βεβαίως να παλέψει εναντίον αυτού του πνεύματος. Βλέπετε λοιπόν ότι η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Έχουμε μια πολύ δυνατή παράδοση και όταν διαβάζουμε και την Αποστολική παράδοση και την Πατερική παράδοση και την Ησυχαστική παράδοση, τότε ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Το θέμα δεν τελείωσε. Θα συνεχίσω και στην άλλη εκπομπή για να μιλήσω για την απόδοση και την απελπισία. Χαίρετε.

και τα μηνύματά σας στον αριθμό 210

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του υπέροχου μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Η Μετανάστης», από το δεύτερο μέρος. Σήμερα θα ακούσετε το κεφάλαιο 13 με τίτλο «Η Απόφαση». Ο πλοίαρχος περιέμενε κατά την εσπέραν των ζένων έξωθεν του καπηλίου. Δεν τόλμα να εισέλθει φοβούμενο με καταστεί οχληρός. Και πάλι ναι, διστάζε να μεταβεί μόνος εις το πλοίον, επειδή ανησύχει με στοργήν σχεδόν μητρικήν περί του ιού του. Περιλεπάτη επί του λιθοστρότου και έβλεπεν αδιακόπως εις την θύρα. Ω Θεέ μου, και να μην θέλει να πει στην είδε να ακούσει. Αλλά σε εξηγεί το τουλάχιστον. Εισμάται. Δεν θέλει να είπε τίποτα. Λόγον δεν παίρνει από το στόμα του. Τι του είπαν δια την μισθή του και θα γύρισε μου το πώς. Και ποιος ήταν αυτός όπου το εκατόρθωσε. Ούτε τον άνθρωπο θέλει να ομολογήσει ούτε τα λόγια. Και η ανθούσα δεν της λέγει ότι της ομολόγησε ο ζένος την κυρία Μαρκώνη. Δεν ξέρω τι λέγει.